Τι υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.

Και παρεσόμοια ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόν διβίω θερμή προστά.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός που αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων,

ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

παρακολουθήσε με φίλη μας την ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έψαλε ο πατήρ Βαρνάβας Βασιλείου, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή συνεχίζουμε να εξετάζουμε τα χαρακτηριστικά ενός συνετού ηγεμόνα. Ας σκέφτεται διαρκώς ο ηγεμόνα ότι γρήγορα θα πεθάνει και θα διασκορπίσει όλα τα κύματα της υπερηφανίας. Εδώ ταιριάζει η παροιμία που λέει «Άνθρωπος πομφόληξ». Από την παροιμία αυτή διδασκόμαστε ότι τίποτα δεν είναι ματαιότερο από την ανθρώπινη ζωή, διότι όπως η φυσαλίδα που φαίνεται στο νερό σε μια στιγμή γεννάται και εξαφανίζεται, έτσι και ο άνθρωπος κατά τη μαρτυρία του Αποστόλου Ιακώβου ατμίσεστην, οι προσωλίγων φαινομένοι έπειτα δε αφανιζομένοι. Γι' αυτό ο προφήτης Ισαΐας ονομάζει τον άνθρωπο χόρτο στο 40ο κεφάλαιο του ομώνυμου βιβλίου του. «Πάσα σάρξ χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος του αγρού, διότι ο χόρτος πρώτα ανθεί, έπειτα ξηραίνεται και κατόπιν σαπίζει». Το ίδιο συμβαίνει και στον άνθρωπο. Όταν βρίσκεται στην ακμή της νεότητός του, ανθεί. Όταν φτάνει στο γύρας, ξηραίνεται και όταν φτάνει στο θάνατο, σύπεται. Και πρόσεχε, λέει ανθός του αγρού και όχι του κήπου. Γιατί το λέει αυτό? Επειδή τα άνθη του κήπου, η κρίνη, τα τριαντάφυλλα, η άκυνθη κτλ. Μένουν μερικές ημέρες ανθισμένα, ενώ τα άνθη των αγρών υπόκεινται σε πολλούς κινδύνους, επειδή ή τα καταπατούν οι διαβάτες, ή τα κόβουν οι διερχόμενοι, ή τα τρώνε τα ζώα. Το ίδιο συμβαίνει και στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Ιώβ έλεγε στο 14ο κεφάλαιο «Ως περάνθος ανθίσε εξέπεσαν, απέδρα δε ως περσκιά και ουμίστη». Βεβαίως, κανένα από όλα τα άνθη που ανθούν είτε στους κήπους είτε στους αγρούς δεν μπορεί να υπομείνει ή δύο πάχνες ή δύο φορές την ψυχρότητα της χιόνος. Κατά το διάστημα της ανοίξεως γελούν, απλώνουν τα φύλλα τους, δείχνουν τα κάλλη τους, εκπέμπουν το άρωμά τους, εφραίνουν με την ποικιλία των χρωμάτων τους. Όταν όμως έρθει ο χειμώνας και πέσει επάνω τους η πάχνη, γέρνουν τον αφιένα τους, χάνουν το χρώμα τους, στερούνται την ομορφιά τους και σιγά σιγά πεθαίνουν. Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους. Ποιος ανάμεσα σε τόσους ανθρώπους μπορεί να ζήσει 200 χρόνια ή να φτάσει μέχρι τα 100 ή τα 80? Με δυσκολία φτάνουν μερικοί τα 60 και αυτό από μεγάλη χάρη.

Στο θέμα μας άριστα ταιριάζει το ένιγμα που εξήγησε ο Ειδίποδας. Ποιο δηλαδή είναι το ζώο εκείνο που ονομάζεται τετράποδο, δίποδο και τρίποδο? Είναι ο άνθρωπος, ο οποίος όταν είναι νήπιο περπατάει με τα τέσσερα, διότι σερνόμενος στη γη χρησιμοποιεί και τα χέρια για πόδια. Κατόπιν, αφού ισχυροποιηθούν τα πόδια του, στηρίζεται και βαδίζει μόνο με τα δύο πόδια. Και όταν γεράσει, χρησιμοποιεί σαν τρίτο πόδι τη βακτηρία. Επειδή όμως ο ταλέπορος άνθρωπος έχει πύληνα πόδια, γι' αυτό αμέσως μόλις τον χτυπήσει η πέτρα, συντρίβεται η μορφή του σώματος και γίνεται χώμα. Η διαφορά μεταξύ του ζωντανού και του νεκρού ανθρώπου βρίσκεται σε μια στιγμή, διότι οι Εβραίοι, όπως μαρτυρεί ο Ευσέβιος με τη λέξη «μεδέμ», εννοούν και τον ζωντανό και τον νεκρό άνθρωπο. Η διαφορά βρίσκεται σε μία μόνο τελεία. Να λοιπόν η σύντομη ζωή που βρίσκεται σε μία μόνο στιγμή. Πόσο λοιπόν ελεηνός είναι ο κλήρος των αρχόντων, αφού και αυτοί αναγκάζονται να δίδουν την ίδια αμοιβή στο θάνατο που βλέπει κατά τον ίδιο τρόπο και το δικέλι και το σκύπτρο, όπως λέει ο ποιητής. Καταπατεί ο θάνατος αφόβος και εξίσου το πτωχικό σπιτάκιον και του ρηγός τους πύργους. Ποιος υπήρξε ποτέ περισσότερο ευτυχής από το Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος για τα λαμπρά του κατορθώματα ονομάστηκε Μέγας? Όμως και αυτόν ο θάνατος τον άρπαξε και τον πρόσφερε τροφή στα σκουλίκια. Η είδηση του θανάτου του έφτασε σε όλες τις πόλεις και τα χωριά. Συνέρευσαν πολλοί φιλόσοφοι στο θάνατό του και ένας από αυτούς είπε: «Χθες, Αλέξανδρε, μπορούσες πολλούς να σώσεις από το θάνατο, ενώ σήμερα δεν μπορείς ούτε εσύ να αποφύγεις τα βέλη του θανάτου». Ένας άλλος είπε: «Χθες, Αλέξανδρε, υπερηφανευόσουν για το μεγάλο σου κράτος και σε φοβόταν όλος ο κόσμος, ενώ σήμερα περπατούν τα σκουλίκια επάνω στο πρόσωπό σου άφοβα». «Χθες, Αλέξανδρε», έλεγαν οι υπόλοιποι, «δεν σου έφτανε όλος ο κόσμος, διότι όταν έμαθες από τον Αναξαγόρα ότι υπήρχαν και άλλοι κόσμοι, αναστενάζοντας είπες με δάκρυα: «Ουέμητο δυστυχή, ότι μέχρι τούδε ούτε καν ένα δεν απέκτησα». Ενώ σήμερα μια μικρή πέτρα καλύπτει το ευγενικό σου σώμα. Έχοντάς το αυτό υπόψη του, ο ηθικός φιλόσοφος είπε αυτά τα πάνχρυσα λόγια: «Στον κόσμο φαίνεται ο Αλέξανδρος μεγάλος και στον Αλέξανδρο φαίνεται μικρός ο κόσμος». Αυτό το είχε βαθιά φχαραγμένο στην καρδιά του ο βασιλεύς Κάρολος, που και αυτός χάρη στα μεγάλα του κατορθώματα ονομάστηκε Μέγας. Έτσι, όταν έφτασε στο τέλος της ζωής του και τον ρώτησαν οι δικοί του ποια σύμβολα θα ήθελε να χαράξουν επάνω στον τάφο του, είπε: «Βάλτε μόνο τη σφραγίδα και τη μορφή του θανάτου, διότι ο θάνατος είναι ο βασιλεύς εκείνος που εκμηδενίζει τις νίκες μου και γίνεται θριαμβευτής τροπεούχος και εναντίον μου». Δεν εζήτησε ο συνετός βασιλεύς ούτε τις λαμπρές πυραμίδες των Αιγυπτίων, ούτε τα πολυτελή μνημεία της Ικαρίας, ούτε τα ένδοξα τρόπαια του πολέμου, ούτε τους νικηφόρους αετούς του Ρωμαϊκού βασιλείου, ούτε τα αντίγραφα των λαμπρών του κατορθωμάτων, ώστε να μείνει αθάνατη η μνήμη του στον κόσμο, παρά μόνον την εικόνα του θανάτου με την εξής επιγραφή: «Ο θάνατος μόνον ισομετρεί τα πάντα».

0: Εξίσου όμως αξιοθαύμαστο είναι και εκείνο που έκανε ο Σαλαδίνος, ο μέγας εξουσιαστής της Αιγύπτου. Αφού υπέτεξε όλη την Ανατολή και φόβησε τη Δύση, αφού κατέκτησε την Ασία και έσυσε όλη την οικουμένη με τη δύναμη των όπλων του, μόλις είδε ότι πλησίαζε η ώρα του φρικτού θανάτου του, παρήγγειλε αμέσως, μόλις ξεψυχήσει, να κρεμάσουν σε μια λόγχη το πουκάμισό του και περιφέροντάς το σε όλη την πόλη, ο Κήρυκας να φωνάζει δυνατά. Ο Σαλαδίνος, η μάστιγα της Ανατολής, ο εξουσιαστής της Ασίας και το φόβητρο όλων των λαών, μετά από όλες τις νίκες του κατά των εχθρών του, παραχωρεί τη θέση του στο θάνατο. Δεν παίρνει τίποτε άλλο μαζί του, παρά μόνο αυτό το πουκάμισο με το οποίο θα σκεπαστεί μέσα στον τάφο, σαν να έλεγε κι αυτός ότι ο θάνατος μόνο ισομετρεί τα πάντα. Πεθαίνοντας, κατάλαβε ότι όλα εκείνα τα οποία θεωρούσε ως δόξα και μεγαλεία ήταν μάταια. Γι' αυτό ο προφητάναξ έλεγε στον 48ο ψαλμό του ότι ούκαν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα, και αν δεν τα πάρει όλα όμως θα πάρει κάτι, αλλά τότε τι είναι αυτό που θα πάρει εφόσον είναι νεκρός? Θα πάρει τα έργα του, τα έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Μας φιλοξενεί και σήμερα το ζεστό μας δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον γιατρό της καρδιάς μας, τον κύριο Θωμά Μπελεβεσλή, έγκριτο καρδιολόγο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που έχουμε έτσι να συζητάμε τόσο ανοιχτά για τόσο σημαντικά και έτσι ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Ανοιχτά, πολύ ωραία το είπατε. Θα κάνουμε χείριση ανοιχτής καρδιάς σήμερα.
1: Όχι, ελπίζω προληπτικά. Και εύχομαι.
0: Θέλω να μας τα πείτε όλα και ξέρω ότι θα τα πείτε όλα, όπως έχετε την δύναμη που σας δίνει η γνώση, η επιστημοσύνη και η χάρη του Θεού. Και αυτό πηγάζει και έρχεται ήδη, αν κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω, από την όμορφη οικογένειά σας, την Πολυμελή, τα οποία κορίτσια έχουν βρει έναν πολύ σημαντικό δρόμο, γιατί οι γονείς τους είναι άξιοι και αυτό θα καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, αλλά το κύριο βάρος το σηκώνουν τα ίδια τα παιδιά και η δικιά τους προσπάθεια και ο έπαινος ανήκει σε εκείνα. Εμείς ως γονείς πάντα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι πιο εφικτό και εύκολο για να τα βοηθήσουμε. Αλλά ο αγώνας είναι δικός τους.
0: Πολύ σεμνή απάντηση, πολύ κατασταλαγμένη, θα έλεγα μοντέρνα έως και παλιωμοδίτικη. Ένα μείγμα το οποίο είναι τελικά το μείγμα της επιτυχίας. Οι δικοί σας γονείς τι κάνανε για να γίνετε εσείς καρδιολόγος?
1: Κάνανε αυτό που σύμφωνα με τον Πιαζέ θεωρείται το πιο σημαντικό, δηλαδή παρήχαν μία σταθερή οικογένεια. Δεν είχε άλλο πρόσωπα πράγματα, δεν είχε σκαμπανεβάσματα, ήταν απλοί άνθρωποι, άνθρωποι του δημοτικού, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν άθρος να τελειώσει το δημοτικό, βιοπαλαιστές, αλλά μας έδωσαν όλο το βασικό επίπεδο μιας σταθερότητας, μιας πάρα πολύ σταθερής και αγαπημένης οικογένειας, για να μπορεί κάθε παιδί να αναπτύξει ό,τι ταλέντο και διάθεση έχει. Και το λέω αυτό γιατί αυτό ανήκει σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ίδιο ξεκίνημα. Να μην υπάρχει διαφορά στα, το ένα να μειονεκτήχει, το άλλο να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση. Σήμερα αρχίζω να πιστεύω ότι ακόμα και τα χρήματα δεν μπορούν να καλύψουν την έλλειψη της προσπάθειας που πρέπει να κάνει ένα παιδί. Άρα για μένα πιο σημαντικό από τα χρήματα είναι μια οικογένεια να μπορεί να εμφυσίσει στο παιδί το ενδιαφέρον του να προσπαθήσει. Να του δώσει το μεράκι. Μετά εκείνο μόνο του θα βρει το δρόμο του και με λιγοστά χρήματα. Όπως αποδείξαμε και εμείς στη γενιά μας.
0: Έχω ανατριχιάσει πραγματικά μέσα από την απλότητα των λόγων. Λέτε τόσο μεγάλες αλήθειες οι οποίες φαντάζομαι ότι μας αγγίζουν όλους μας και οι όλοι είναι πάρα πολλοί, γιατί γνωρίζετε την παγκοσμιότητα του καναλιού μας από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, την Ευρώπη και σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Χιλιάδες χιλιάδων τηλεθεατών το έχετε ζήσει και εσείς, την επαφή που έχετε με τους ασθενείς και εκτός Θεσσαλονίκης, από όπου και εκπέμπουμε. Και πραγματικά απλοί οι γονείς σας, θέλω έτσι απλά να μας καταδείξετε και το όργανο που λέγεται καρδιά.
1: Βεβαίως. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όργανο, όπως είναι όλα τα όργανα που χρειάζονται στον άνθρωπο για να ενισχυθεί ο εγκέφαλος. Το ιδιαίτερο και ευαίσθητο σημείο που έχει είναι ότι η ανεπάρκειά του, το σταμάτημά του, έχει άμεσα και τραγικά αποτελέσματα σε σχέση με τα υπόλοιπα όργανα. Αυτό κάνει την καρδιά λίγο πιο σημαντική, λίγο πιο άμεσης αντιμετώπισης αν υπάρχει πρόβλημα, και είναι τόσο μεγάλη ανάγκη για γρήγορη αντιμετώπιση που εμείς οι καρδιολόγοι δεν τη θέλουμε καθόλου αυτή την αντιμετώπιση. Θέλουμε να έχουμε πρόληψη, να μην φτάσουμε να χρειαστούμε να έχουμε αντιμετώπιση. Γι' αυτό και σήμερα όλη η σύγχρονη καρδιολογία στρέφεται στο τι μέτρα, στο τι τρόπο ζωής, στο τι γνώσεις πρέπει να έχουμε, διατροφής, οικιακής οικονομίας όπως το λέγαμε παλιά, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε οι καρδιολόγοι στη δύσκολη θέση να χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα καρδιάς, το οποίο συνήθως είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλει πάρα πολύ γρήγορη αντιμετώπιση. Δηλαδή, μας φαίνεται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Στον αντίποδα, βέβαια, έχουν γίνει και μεγάλες εξελίξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση. Σήμερα, τα οξέα στεφανία επεισόδια, δηλαδή τα εμφράγματα, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε σχεδόν στο σύνολό τους, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Άμεσα, με διάνοιξη, με αντιοπλαστική, κάτι που πριν από μερικά λίγα χρόνια αυτό δεν ήταν δυνατόν. Ζωτούσαμε με φάρμακα, με χαμηλή επιτυχία, αν θα ανοίξει ή δεν θα ανοίξει η αρτηρία που προκαλεί το έμφραγμα. Σήμερα σε αυτό έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι διαδεδομένο, υπάρχουν συνάδελφοι πάρα πολύ καλά εξειδικευμένοι και έχει βελτιωθεί και το κομμάτι της αντιμετώπισης των άμεσων και επιγόντων περιστατικών. Παρ' όλα αυτά, εμείς μένουμε και στην πρόληψη.
0: Μέσα από αυτά τα λόγια σας υπονοείται ότι οι παλιότεροι καρδιολόγοι δεν είχαν το νου τους στην πρόληψη παρά μόνο στην θεραπεία. Ποια ήταν αυτή η ανάγκη που γύρισε την καρδιολογία στο να κοιτά πρώτα και πάνω απ' όλα την πρόληψη?
1: Ναι, δεν ήταν ακριβώς ότι δεν είχαν στο νου τους. Ήταν το ότι δεν είχαμε τη γνώση, δεν είχαμε τις μελέτες που μας έδειχναν ότι αν καπνίζεις μπορεί να δημιουργηθεί καρδιολογικό πρόβλημα. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν και μετά ήταν must, ήταν μόδα.

0: Ήταν πάρα πολύ λογικό να πούμε ότι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, κάτι που μας το έχουν πει από την αρχαία Αθήνα, και έτσι στράφηκε η προσπάθειά μας στην πρόληψη. Όχι ότι έμεινε πίσω και η αντιμετώπιση, όπως είπα πριν. Αντιθέτως, τα τελευταία 20 χρόνια η αιχμή της ιατρικής στην εξέλιξη πιστεύουμε ότι έγινε στην καρδιολογία, όσον αφορά τεχνολογικά επιτεύγματα, όσον αφορά μηχανήματα, όσον αφορά εξειδικεύσεις γιατρών. Αυτή τη στιγμή η καρδιολογία έχει 4 διαφορετικές εξειδικεύσεις που είναι σαν να είναι 4 διαφορετικές ειδικότητες. Επομένως και σε αυτό το τομέα υπήρξε ιδιαίτερη εξέλιξη, αλλά η γνώση των παραγόντων κινδύνων σαφώς μας έδειξε πόσα πράγματα μπορούμε να προλάβουμε χωρίς να φτάσουμε σε τέτοια σημεία.
1: Εξαιρετικά, απλά αναρωτιόμαστε ότι στοιχείο αντρισμού ήταν το κάπνισμα και φυσικά οι γονείς μας και οι παππούδες μας δεν νοούνταν να μην καπνίσουν, γιατί θα κακοχαρακτηρίζονταν.
0: Ναι.
1: Σήμερα όμως βλέπουμε ένα άλλο φαινόμενο. Οι μεγαλύτεροι καπνιστές να είναι οι γυναίκες.
0: Ναι, δυστυχώς αυτή η εξάρτηση έχει εξαπλωθεί δίνοντας κάποια αποτελέσματα ευχαρίστησης, νομίζοντας ότι επειδή έχουμε μια νεαρή ηλικία ότι η υγεία μας είναι πολύ καλά και επειδή είναι πολύ μακροχρόνια τα αποτελέσματα, τα κακά αποτελέσματα του καπνίσματος, ότι εντάξει μωρέ, εγώ την άλλη εβδομάδα τώρα λίγο έτσι που μου αρέσει και μετά δεν, και έτσι έχει εξαπλωθεί δυστυχώς και στις γυναίκες. Έχει εξαπλωθεί η χρήση της νικοτίνης και σε άλλα μηχανήματα, πώς να τα πω, ατμοποιητές που απευθύνονται σε νεαρά παιδιά ή σε εφήβους, τα οποία εύκολα θα οδηγήσουν στην εξάρτηση. Γι' αυτό και το άτμισμα, που είναι πολύ καλύτερο από το κάπνισμα, σωστά απαγορεύεται στους δημόσιους χώρους, για να μην περάσει το μήνυμα ότι δεν πειράζει, ατμίστε. Γιατί αν μέσα σε αυτό το άτμισμα υπάρχει νικοτίνη, θα επέλθει εξάρτηση. Υπήρχε μάλλον τα λίγο προηγούμενα χρόνια μια έντονη αντιπαράθεση των ψυχιάτρων εάν η νικοτίνη πραγματικά προκαλεί εξάρτηση ή όχι, γιατί όταν την κόβεις δεν έχεις σωματικά συμπτώματα, αυτό που λέγεται στέρηση, τα οποία να είναι μετρήσιμα, όπως είναι ξέρω εγώ στην ηρωίνη ή ξέρω σε άλλα φάρμακα. Τελικά κατέληξαν όμως οι ίδιοι οι ψυχίατροι ότι παρότι τα βιομετρικά μπορεί να μην είναι τόσο αντικειμενικά στη μέτρηση, η εξάρτηση είναι εξάρτηση, η υποδοχή της νικοτίνης ελαττώνονται όπως γίνεται στη κάθε εξάρτηση, η έκρηση ντοπαμίνης και της ευχαρίστησης αυτού του αισθήματος αυξάνεται με την νικοτίνη, άρα σαφώς πρέπει λίγο να το μελετήσουμε, να το ξέρουν, να ξέρουν οι άνθρωποι ότι ναι, μεν σου προκαλεί κάτι ευχάριστο, αλλά θα σου κάνει εξάρτηση. Και δυστυχώς σήμερα αυτή η γνώση δεν έχει περάσει τόσο πολύ. Πιο πολύ ήμουν στο τσιγάρο, όπου στο τσιγάρο τελικά το πρόβλημα ήταν η καύση και η παραγωγή του μονοξιδίου του άνθρακα, και με το που ανακαλύφθηκε και αυτό πριν από 2 ή 3 χρόνια, πάλι στατιστικά βρέθηκε ότι ωραία, να βγάλουμε τη φωτιά και να το κάνουμε ηλεκτρονικό, να το κάνουμε αυτό που βράζει κτλ. Και έτσι να παίρνουμε μόνο νικοτίνη. Η εξάρτηση όμως είναι εξάρτηση. Πρέπει κάποιος να το ξέρει αυτό. Εντάξει. Δυστυχώς αυτές είναι οι αιτίες της εξάπλωσης αυτής. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση η κατάσταση της πρόληψης. Απλά, να το πούμε, είναι καθαρά ο τρόπος ζωής μας. Θέλουμε να περνάμε καλά, αλλά να μην παίρνουμε κανένα μέτρο και να μην έχουμε καμία άσκηση. Αυτό είναι κατά κύριο λόγο το πρόβλημα που μας οδηγεί και στην πίεση και στο ζάχαρο και στη χοληστερίνη και στο κάπνισμα. Σε αυτά είναι που στοχεύουμε τον τελευταίο καιρό και εμείς οι καρδιολόγοι, αλλά διεθνώς η προσπάθεια που γίνεται. Να σκεφτείτε ότι η πιο σημαντική προσπάθεια από εργασίες τελευταία όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου γίνεται από νευροφυσιολόγους, οι οποίοι δεν είναι καρδιολόγοι, αλλά βρήκαν οι άνθρωποι πράγματα που συμβαίνουν στον εγκέφαλο, στο νευρικό σύστημα, στο πώς αντιδρά και αλληλεπιδρά με το σώμα, που αυτοί οι μεταβολικοί παράγοντες ήταν πάρα πολύ σημαντικοί και φυσικά κατ' επέκταση οδηγούσαν και σε καρδιοπάθειες.
1: Ήρθε η ώρα η Δεσποινίδα Αθανασία να μας δείξει με τον τρόπο της πώς γνώρισε καρδιολόγο και πήρε τις συμβουλές για τα προληπτικά αυτά μέτρα.

0: μεσημερινό στον Άγιο Παντελεήμονα. Στη συνέχεια με τη Βαλέρια πάμε στο διπλανό πάρκο. Παίζαμε ώρες, αλλά παρατήρησα ότι καθυστερούσε να με ακολουθήσει. Λαχάνιαζε συνεχώς και φανερά προβληματισμένη τα διηγήθηκα όλα στη μητέρα μου. «Αθανασία, τηλεφωνώ τώρα στη μαμά της», μου είπε εκείνη ανήσυχη. «Μα γιατί, είναι τόσο σοβαρό». «Οπωσδήποτε, πρέπει να επισκεφτεί καρδιολόγο. Όλα αυτά που περιγράφεις είναι σημάδια πως η καρδούλα της φίλης σου μπορεί να ασθενεί». «Ω, θα κάνει δύσκολες εξετάσεις». «Όχι, εύκολες και απλές. Έτσι θα βγούμε από την αγωνία και η φίλη σου θα σε ακολουθεί στις δραστηριότητές σας, υγιέστατη και με ασφάλεια».
1: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί νιώθουμε ότι θα προστατεύσουμε το ευγενές αυτό όργανο που λέγεται καρδιά και ο λαός μας με παροιμίες ή εκφράσεις το έχει αναγάγει σε πρότυπο υγείας καταρχήν αλλά και όμορφης ζωής. Πρόληψη, η κορονίδα της ιατρικής. Οι τηλεθεατές μας έχει μπει στο πετσί τους πια ότι δεν χρειάζεται, όπως ορθά αναπτύξατε, να κυνηγάμε τον καρδιολόγο, αλλά μας κυνηγάει ο καρδιολόγος για να μας ενημερώσει για πράγματα τα οποία δεν θα μας οδηγήσουν στη συνέχεια σε δυσάρεστες καταστάσεις. Πρόληψη λοιπόν στην καρδιολογία. Ξεκινήσατε από το χειρότερο, το οποίο όλοι το ξέρουμε αλλά όλοι το αμελούμε, που είναι το κάπνισμα. Ποια άλλα πράγματα πρέπει να τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε ή να φέρουμε στον τρόπο ζωής μας ούτως ώστε η πρόληψη να είναι πραγματικότητα, μια πραγματικότητα ζωής?
2: Οι τέσσερις γνωστοί μεταβλητοί παράγοντες είναι η χοληστερίνη, το ζάχαρο, η αρτηριακή υπέρταση και το κάπνισμα, όπως είπαμε. Γιατί υπάρχουν και παράγοντες, όπως για παράδειγμα τα γονίδια, τα οποία δεν μπορούμε να τα μεταβάλουμε, ακόμα τουλάχιστον, γίνονται διάφορες έρευνες και προσπάθειες σε αυτό. Σε αυτούς τους τέσσερις παράγοντες που μπορούμε να μεταβάλουμε, οι σημερινές θεωρήσεις δείχνουν ότι έχουν μία κοινή ρίζα. Ειδικά οι τρεις μεταβολικοί παράγοντες, γιατί το κάπνισμα είναι μια επιλογή, αλλά η πίεση, το ζάχαρο και η χοληστερίνη δείχνουν να έχουν μια κοινή ρίζα, τη ρίζα του μεταβολισμού. Και από μελέτες ανασκοπικές που έγινε, έδειξε ότι ο μεταβολισμός μας άλλαξε από τότε που πρωτογίνανε καλλιέργειες και υπήρχε άφθονο φαγητό, ένα σκαλοπάτι επάνω, και έφυγε ξαφνικά επάνω το 1890 περίπου, έφυγε ψηλά η καρδιογειακή νόσος και η παχυσαρκία μαζί, γιατί από τότε άρχισαν να βγαίνουν τα επεξεργασμένα φαγητά και ειδικά αυτά που είχαν ζάχαρη, όπου έπαιρνε ο οργανισμός μας μία μεγάλη ποσότητα ενέργειας που δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί. Και αφού δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί, την έβαζε στην αποθήκη και έτσι γινόταν η παχυσαρκία. Στην αρχή είχε φανεί ανεξάρτητος παράγοντας η παχυσαρκία από τις καρδιοπάθειες, ότι δεν έχει καθόλου σχέση αν δεν υπάρχει πίεση ζάχαρο χοληστερίνη. Τελικά όμως σήμερα λέμε ότι ναι, και η ίδια η παχυσαρκία από μόνη της συμβάλλει σε καρδιακές παθήσεις. Άρα το σύνολο, αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι θα πρέπει αυτό που εύκολο λέει για τώρα, άλλαξε τον τρόπο ζωής σου. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί τα βιώματα που έχουμε, αυτά που μας φέρνουν στο μυαλό ευχάριστες αναμνήσεις και θέλουμε την ώρα που θα ξεκουραστούμε ή την ώρα που θέλουμε να βγούμε να διασκεδάσουμε, να φάμε κάτι, να είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει, κάτι που έχουμε μάθει από την παιδική μας ηλικία. Σήμερα λοιπόν έχουμε τροφές οι οποίες είναι πάρα πολύ επεξεργασμένες και θεωρούμε ότι πρέπει αυτό να σπάσει. Και όταν λέμε αλλαγή του τρόπου ζωής, είναι να γίνουν οι τροφές πιο απλές. Δηλαδή να τρώμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε φασολάκια και τρώμε φασολάκια. Άμα βλέπουμε ψωμί, δεν βλέπουμε το σιτάρι, είναι επεξεργασμένη τροφή. Και πέρα από αυτό το μήνυμα, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία τελικά είναι ότι ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος να ζει σε κύκλους. Δηλαδή έχει δραστηριότητες, πέφτει και κοιμάται. Κουράζεται, θέλει να ξεκουραστεί. Τρώει, θα πρέπει κάποια διαστήματα να μην τρώει. Αυτό είναι μια πολύ σύγχρονη άποψη, μια μεγάλη μελέτη Βίρτα λέγεται, η οποία έδειξε ότι αν ένας τέτοιος τρόπος ζωής γίνει στην πράξη, σε ένα χρόνο το 65% των διαβητικών γύρισαν στο να παίρνουν ελάχιστα ή και καθόλου φάρμακα. Μόνο γιατί διατηρούσαν αυτόν τον κύκλο του τρόπου ζωής. Δηλαδή είχαν την άσκηση, είχαν και την ξεκούραση. Δραστηριοποιούνταν το πρωί στη δουλειά, πηγαίνανε το βράδυ για ύπνο. Τρώγανε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες δεν τρώγανε. Εμείς έχουμε αυτό το σύνδρομο της κατοχής ότι πρέπει κάθε 3 ώρες να φάμε, γιατί έτσι η γιαγιά μας επέμενε, και αυτό μας οδήγησε σε δυσάρεστα αποτελέσματα ξεκινώντας από την παχυσαρκία. Έδειξε λοιπόν αυτή η μελέτη ότι ένα τεράστιο ποσοστό μπορεί να γυρίσει πίσω, άρα δεν φταίνε τα γονίδια, φταίμε εμείς που μαστιγώνουμε ίσως κάποια λατωματικά γονίδια. Κάποιοι χρειαζόταν ακόμα θεραπεία, ναι, το ξέρουμε αυτό. Αυτό δημοσιεύτηκε πριν από 4 χρόνια και δημιούργησε έναν ενθουσιασμό, ότι βρήκαμε τρόπο να πούμε στους ανθρώπους πώς να ζούνε. Προχθές η ίδια μελέτη δημοσίευσε τα 5 χρόνια αποτελέσματα. Έτσι, γιατί είδε μακροχρόνια μελέτη. Και στα 5 χρόνια το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι από αυτούς τους ανθρώπους που βελτιώθηκαν, το 70% ξαναγύρισε στις παλιές τους συνήθειες. Ξαναγύρισε στο φαγητό που είχε μάθει από παιδί. Ξαναγύρισε στον τρόπο ζωής που είχε μάθει από ευχάριστες στιγμές. Γιατί είπε, εντάξει, το άλλο το θεράπευσα. Αφού έκοψα τα φάρμακα και το ζάχαρο, τώρα είμαι καλά, ας ξαναγυρίσω εκεί. Δεν είπε κανείς, αφού με αυτό είμαι καλά, έτσι να συνεχίσω να ζω. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι κάποιος να αλλάξει τον τρόπο ζωής. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση σε αυτό. Δεν ξέρω εσείς σαν νευρολόγοι τι θέση θα δίνατε σε κάτι τέτοιο. Αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον πρέπει να αρχίσουμε με πληροφορίες. Με να έχει κάποιος τη γνώση τι μπορεί να πάθει και στο τέλος να επιλέξει, ή αν δεν μπορούμε εμείς, γιατί έτσι μάθαμε και γιατί είναι τόσο δύσκολο να το ξεριζώσουμε, να το μάθουμε στα παιδιά μας και εκείνα στα εγγόνια μας.
1: Πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Και είπατε και την πραγματικότητα μέσω της μελέτης που αναφέρατε, η δύναμη της συνήθειας.
2: Ναι.
1: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή είναι το βιολογικό μας ρολόι, η βιολογική μας κατεύθυνση στο να ακολουθούμε αυτούς τους κύκλους? Απλά κάνουμε κάποιες υπερβολές. Και θα υπενθυμίσω ότι έχουμε αφήσει όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο μας από το να προσευχηθώ, να διαβάσω, να κατηχηθώ, να πάω σε ένα κινηματογράφο, θέατρο, να παρακολουθήσω μια μουσική παράσταση, και θεωρούμε διασκέδαση να πάω σε ένα καλό εστιατόριο για να φάω.
2: Ναι, αυτό ακριβώς έλεγα. Δηλαδή υπάρχει μέσα μας ένα βιολογικό ρολόι, όπως σωστά το είπες, που θα πρέπει να το σεβαστούμε αν θέλουμε να λέμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι φυσιολογικό και υγιές. Και βλέπουμε ανάποδα ή στην αντιπέρα όχθη αυτού του βιολογικού ρολογιού, εμείς να κάνουμε κάτι μονότονο. Να μην έχουμε αυτό το πλουραλισμό, να μην έχουμε, να πάμε και στο εστιατόριο. Αλλά γιατί να μην έχουμε και μια κατήχηση πνευματική που θα μας ανοίξει κάποιο άλλο, έτσι ώστε να εναλλάσσεται αυτό. Να μας κάνει πιο πολύπλευρος. Σίγουρα, πέρα από το ότι θα νιώσουμε καλύτερα, πιστεύω ότι θα γίνουμε και καλύτερα. Δουλεύουμε όλη την ημέρα. Πρέπει να αλλάξουμε, να δουλέψουμε. Φυσικά, είμαι υπέρ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα... Τρώμε όλη την ημέρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, η ρίζα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στο να σεβαστούμε αυτό το βιολογικό ρολόι που είναι φυσικό. Είναι ενδογενές, όπως σωστά είπες. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω κατά πόσο ψυχολογικά μπορεί κάποιος να εκριζώσει κάποιες τόσο βαθιές συνήθειες σε πράγματα που κάνει. Αυτό θα φανεί από την επίδραση αυτών των τελευταίων γνώσεων που έχουμε, για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως, να προσθέσω και μια μικρή πληροφορία, όταν σε ένα καπνιστή που δεν μπορώ γιατρέ, δεν μπορώ, τόσα χρόνια προσπαθώ, δεν μπορώ, μόλις το πω ότι ξεκινάει η έμφραγμα, θα κάνουμε τώρα την αγκιοπλαστική αυτό και τα λοιπά, τι να σε κάνω, είσαι άτυχος, αλλά μη σταχωρίζω, θα το φτιάξουμε και αυτά, την άλλη μέρα κόβεται το τσιγάρο. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή χρειάζεται ένα τόσο ισχυρό ψυχολογικό χτύπημα για να αλλάξει κάποιος, ή απλά το έβαζε κάτω από το χαλί, δεν μπορώ, αλλά μόλις βρέθηκε η ανάγκη, αναγκαστικά το αντιμετώπισε. Αυτά είναι θέματα πιο ειδικών από μένα για να τα απαντήσω. Συμβαίνει όμως. Το κόβουν αμέσως.
1: Και υπάρχει και το αντίθετο αποτέλεσμα που έχουν και χειρουργηθεί και ταλαιπωρηθεί και παρόλα αυτά συνεχίζουν να καπνίζουν με τους ίδιους αριθμούς.
2: Ναι, γιατί λένε έγινα καλά. Τώρα εντάξει, μπορώ να επανέλθω εκεί που ήμουν. Δηλαδή, ο στόχος για να γίνω καλά είναι για να επανέλθω εκεί που ήμουν. Αυτή η γνώση πρέπει να αλλάξει, κατά την σύγχρονη άποψη.
1: Επειδή θεωρείται μία, θεωρούνταν με τα λεγόμενά σας, μία καθαρά παθολογική ειδικότητα. Έχω το ιατρείο, έχω το ακουστικό μου, να κάνω ένα καρδιογράφημα, ένα υπέρχο, τέλος. Και το φάρμακο. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το παλαιομοδίτικο στυλ της καρδιολογίας. Το φάρμακο. Η φαρμακολογία στα χρόνια αυτά που εξασκείται την ειδικότητα έχει αλλάξει?
2: Ναι, έχει αλλάξει δραματικά. Έχει κάνει τρομερές εξελίξεις, ακόμα και η φαρμακολογία. Τόσο που πριν από 10 χρόνια, όταν πήγα να πάρω ένα καθηγητή παλιό σε σύνταξη για να πάμε σε ένα συνέδριο που ήταν ομιλητής, το ρωτούσα στο δρόμο, δηλαδή όταν ερχόταν το έμφραγμα, τι κάνατε εσείς? Το 1970, όχι, και έλεγε τίποτα παιδάκι μου, δίναμε μια ασπιρίνη, κάτι για τον πόνο και περιμέναμε ό,τι δώσει ο Θεός. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη πραγματικά. Από όλα αυτά τα στοιχεία έγινε αυτή η εξέλιξη και η φαρμακολογία. Τόσο που αυτή τη στιγμή προσπαθούν ακόμα και φαρμακολογικά να κρατήσουμε σε ισορροπία και μη αναστρέψιμες καταστάσεις όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια. Βέβαια η φαρμακολογία αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί πάρα πολύ και με τα επεμβατικά. Δηλαδή η μεγάλη εξέλιξη που έγινε στα επεμβατικά οφείλεται στη φαρμακολογία. Αν δεν είχαμε αυτά τα φάρμακα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μπαλονάκια. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε στέντ. Ένας, το 40%, δηλαδή 4 στους 10, ξανασθένευαν τον μπαλονάκι. Και μόλις βρέθηκε ένα φάρμακο, στη δεκαετία του 80, άλλαξε όλη την ιστορία. Αυτή τη στιγμή η επαναστένωση είναι κάτω από 5%. Δηλαδή το 95% δεν θα ξαναστενέψει ποτέ. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και είναι ένα απλό φάρμακο. Πόσα από αυτά μετά ακολούθησαν που έχουν κάνει ακόμα μικρότερο το ποσοστό. Και έτσι η τεχνολογία αυτή τη στιγμή της επεμβατικότητας και τα φάρμακα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και βοηθάει το ένα το άλλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να φανταστείτε βάζουμε υλικά τα οποία έχουν μέσα τους φάρμακο. Έτσι ώστε όταν το βάλουμε εκεί που θα το βάλουμε να μπορεί να το απελευθερώσει αυτό το φάρμακο για να το δίνει σιγά σιγά στους ιστούς εκείνους που το έχουν ανάγκη. Και όχι συστηματικά όπως θα το έπαινε κάποιος από το στόμα. Εκεί η τεχνολογία πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλά από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε επιγόντως μια αρτηρία που προκαλεί έμφραγμα, από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε περίπλοκες στενώσεις που είναι και η ειδικότητά μου, δηλαδή η επεμβατική καρδιολογία, να κάνουμε αγκιοπλαστική σε περιπτώσεις που μέχρι προχθές πηγαίνανε για bypass. Είναι πάρα πολύ μεγάλη έτσι, εξέλιξη. Και επίσης το τελευταίο είναι να καταφέρουμε να αλλάζουμε βαλβίδες χωρίς να γίνεται εγχείρηση. Και αυτό όχι γιατί η εγχείρηση ήταν κάτι κακό, ήταν μια εγχείρηση. Το κόμποστο κτένι ήταν ηλικιωμένοι ασθενείς. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος ήταν 90 χρονών, 85 χρονών, αλλά ήταν πολύ καλά βιολογικά. Με τη βόλτα του, με τις εξόδους του, με αυτό, με τις συνήθειές του, ξαφνικά σε μια τέτοια βαλβιδοπάθεια δεν μπορούσε να χειρουργηθεί. Εκεί ήταν μεγάλη θνητότητα λόγω της ηλικίας του. Σήμερα η τεχνολογία του δίνει τη δυνατότητα και έχουμε κάνει πάρα πολλούς. Έχουμε πάρει και έγκριση στο 424 να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες βαλβίδες σε μεγάλους ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν, αλλά να τις κάνουμε από το πόδι όπως θα γινόταν το μπαλονάκι και να μπορούμε αυτό σε συνδυασμό με τα φάρμακα που σωστά ανέφερες πριν, δεν θα μπορούσε να γίνει πριν από λίγα χρόνια. σήμερα είναι μια ρουτίνα, όχι μια πραγματικότητα απλώς, αλλά είναι μια ρουτίνα. Και προχωράει αυτό. Προχωράει και σε άλλες βαλβίδες. Ο στόχος είναι στην βαριά και σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Το όνειρό μας είναι να βρούμε έναν τρόπο που να βοηθάμε την καρδιά χωρίς να χρειαστεί μεταμόσχευση. Λέω και τα όνειρά μας τώρα. Αλλά ίσως έχει λίγο δρόμο ακόμα αυτό. Γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες ανεπιτυχείς μέχρι τώρα ή λίγο επιτυχείς που τις χρησιμοποιούμε, αλλά δεν έχουμε βρει μια λύση να μπορούμε κάποιον να τον κρατήσουμε χωρίς να χρειαστεί να κάνει μεταμόσχευση. Αυτά είναι με δύο λόγια τα νέα μας.
1: Χαριτολογώντας, επειδή αναφέρατε ότι ο καθηγητής δρούσε τότε το 70 και είπατε πολύ πρόσφατα, τα κορίτσια μας δεν θεωρούν το 70 πρόσφατο, γιατί έχουν περάσει 55 χρόνια. Για εμάς μπορεί να είναι, γιατί κάπου εκεί γεννηθήκαμε, αλλά όντως πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε και είναι μια ιστορία αυτά της καρδιολογίας.
2: Και... ναι, και είναι και αιχμή, γιατί και από το 1920 μέχρι το 1970 πέρασαν 50 χρόνια, αλλά τέτοια εξέλιξη δεν έγινε. Έτσι, αυτό είναι μια αιχμή, ένα πέταγμα της εξέλιξης από το 70 μέχρι το 2020, πολύ σωστά το επισημαίνεις, που δεν υπήρξε στην ιστορία της καρδιολογίας. Έτσι, μέχρι τότε ήταν τα πράγματα πάρα πολύ παθολογία, απλή, κλασική.
1: Φτάσαμε λοιπόν στο ξεπέταγμα και της καρδιολογίας προς τα εμπρός, την τελευταία δεκαετία θα έλεγα, και μιλάμε πλέον για την επεμβατική καρδιολογία, βάζοντας μία, θα έλεγα, ταφόπλακα στην παλιά καρδιολογία όπως την γνωρίζαμε, και βλέπουμε πλέον η ειδικότητα να μην είναι μόνο παθολογική αλλά γίνεται και χειρουργική, ο καρδιολόγος να μην είναι με τη γραβάτα και το κουστούμι όπως παλαιότερα, αλλά να είναι με τη στολή του χειρουργείου έτοιμος για όλα, πραγματικά σαν να κάνει μια επέμβαση, και γι' αυτό λέγεται επεμβατική καρδιολογία. Εδώ ακριβώς θα ήθελα να πούμε, γιατί είστε και ο διευθυντής του
2: Να πούμε τμήματος. Λίγο για να μην αδικήσω ή να μην υποβαθμίσω. Η κλινική καρδιολογία, που θα πρέπει να είναι γνωστή σε όλους τους καρδιολόγους, δηλαδή δεν δικαιούμαι εγώ να πω επειδή ασχολούμαι τα επεμβατικά, δεν ξέρω κλινική, είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος τομέας και έχει την μεγαλύτερη αξία από όλες τις υπόλοιπες υποειδικότητες της καρδιολογίας. Μην το υποβαθμίζουμε αυτό, γιατί εκεί θα γίνει η διάγνωση και η κατεύθυνση. Και αν δεν κάνουμε διάγνωση, αν κάνουμε λάθος διάγνωση, δεν θα πάρουμε κατεύθυνση, θα πάρουμε λάθος κατεύθυνση. Άρα η κλινική καρδιολογία αυτή τη στιγμή, και η οποία και αυτή προσπαθεί και αναπτύσσεται, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και δεν είμαστε πια μόνο με ένα ακουστικό. Σύγχρονα μηχανήματα, υπέρηχη, αξονική στεφανιογραφία, μαγνήτης που έχει μπει τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να βοηθήσει τον κλινικό για να δει τι ακριβώς συμβαίνει στη διάγνωση, για να δώσει τη σωστή κατεύθυνση. Αν θα πάει στα επεμβατικά, αν θα πάει στα αριθμιολογικά ή αν δεν χρειάζεται τίποτα. Άρα και εκεί δεν τη λέμε, εντάξει, μόνο αυτή είναι η παλιά συντηρητική καρδιολογία. Όχι, είναι η πιο σημαντική καρδιολογία, είναι η κλινική καρδιολογία. Το πιο σημαντικό που μας πειράζουν όλοι είναι το καρδιογράφημα. Και όχι τόσο το μηχάνημα του ενός εκατομμυρίου, που βέβαια σαφώς είναι κάτι σημαντικό, αλλά αν δεν κάνεις λάθος το καρδιογράφημα, δεν θα συμβεί τίποτα. Σήμερα είχα ένα περιστατικό πάρα πολύ σοβαρό που είχε μια στένωση στελέχους και κινδύνευσε ο άνθρωπος να πεθάνει από ένα αίσθημα βάρους. Και επειδή είχε, λέει, και ένα βιχαλάκι, πήγε στον πνευμονολόγο. Συνήθως όλοι έρχονται στον καρδιολόγο για άλλα πράγματα. Ήταν ένας από τους σπάνιους που πήγε στον πνευμονολόγο. Ο πνευμονολόγος λοιπόν, μόνο από το ιστορικό και το καρδιογράφημα που του έκανε, είπε κατευθείαν πόσο σημαντικό είναι η κλινική καρδιολογία. Έτσι, που την είχε ένας πνευμονολόγος. Και ήρθε ο άνθρωπος αμέσως και σώθηκε και δεν έπαθε και έμφραγμα. Όχι μόνο η ζωή του, αλλά δεν έπαθε και κάποια ζημιά. Άρα αυτό είναι έτσι πολύ σημαντικό, θέλω να το επισημάνω. Από την άλλη μεριά, η επεμβατική καρδιολογία σαφώς έχει δώσει λύσεις, έχει δώσει ανάσα, γιατί όχι μόνο άμεσα, αλλά και εύκολα. Δηλαδή, την άλλη μέρα πάμε στο σπίτι μας. Βάζουμε ένα βηματοδότη και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. κάνει ο αριθμιολόγος μια αριθμιολογική επέμβαση, σταματάει η αριθμία και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Ενώ η εγχείρηση που προσπαθούν και οι χειρουργοί να εξελιχθούν και να τις κάνουν λαπαροσκοπίες κτλ. Αλλά ακόμα έχει κάποιο χρόνο ανάνυψης, έχει κάποιους μήνες πονάκια, το τραύμα, προσοχή στις λοιμώξεις. Έχει άλλες επιπλοκές που εμείς τις γλιτώνουμε όλες αυτές. Άρα είναι και πολύ σημαντική παρέμβαση και πολύ πιο γρήγορη. Αρκεί βέβαια να είναι σε ένα αξιόπιστο κέντρο με κάποια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα τώρα προσπαθεί και γίνεται μια τέτοια προσπάθεια να γίνονται εξειδικευμένα κέντρα, να γίνονται ομάδες που να συνεργάζονται μόνιμα μεταξύ τους οι καρδιολόγοι. Ονομάστηκε Heart Team αυτό. Έχει και στο νόμο του κράτους αυτό το Heart Team. Έχουμε κάνει και εμείς στο 424 μια πολύ ωραία Heart Team που είμαι και εγώ μέρος της με τα παιδιά εκεί. Είναι μια φανταστική δουλειά. Έχουμε κάνει περιστατικά που τα στείλαμε στο Υπουργείο και μας έχει δώσει την έγκριση να είμαστε. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν, γιατί σήμερα πια η δουλειά είναι τόσο εξειδικευμένη που πρέπει να είναι ομαδική, ο καθένας στον τομέα του, μπορούμε να έχουμε τόσο πολύ καλά αποτελέσματα.
1: Να δούμε λιγάκι λεπτομερέστερα η επεμβατική καρδιολογία σε τι επεμβαίνει πραγματικά. Ναι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ασθενή σε ένα άλλο επίπεδο πλην του φαρμάκου.
2: Ναι, η επεμβατική καρδιολογία βασικά κάνει πράγματα καταρχήν που θα έπρεπε να γίνουν με εγχείρηση. Δηλαδή αν κάποιος έχει μια σοβαρή στένωση της αρτηρίας της καρδιάς, παλιά γινόταν bypass για να προσπεράσουμε αυτή τη στένωση και να πάει η καρδιά, να πάει αίμα στην καρδιά. Σήμερα μπορούμε και αντί να βάλουμε το bypass να πάμε και να ανοίξουμε αυτή τη στένωση. Αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ, να μπορεί να συμβαίνει και σε πιο σύνθετες βλάβες. Σοβαρή εξέλιξη των υλικών, σοβαρή εξέλιξη των φαρμάκων που υποστηρίζουν αυτή την επέμβαση. Μπορεί όμως σήμερα και πολύ μεγάλη επιτυχία να παρεμβαίνει σε δομικές καρδιοπάθειες. Δηλαδή όπως κάναμε χθες στο 424, υπήρχε μία τρύπα στην καρδιά. Και θα έπρεπε τώρα αυτή η κοπέλα, γιατί είναι νεαρή κοπέλα, γιατί με αυτό γεννήθηκε, θα έπρεπε να πάει στο χειρουργείο, να ανοίξει ο θώρακας και να ράψει ένα πατς ο χειρουργός εκεί. Σήμερα με την επεμβατική καρδιολογία μπορέσαμε, περάσαμε μέσα από αυτή την τρυπούλα, βάλαμε μία ομπρέλα από τη μια και μία ομπρέλα από την άλλη και κλείσαμε την τρυπούλα αυτή χωρίς κανένα τραύμα και σήμερα πάει στο σπίτι της. Τους έκανε εντύπωση, με ρωτούσαν σήμερα, θα φύγει. Φεύγει σήμερα, δεν έχουμε κάτι άλλο, τελείωσε. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Δυστυχώς δεν είναι όλοι ασθενείς κατάλληλοι. Πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει. Η μεγάλη πλειοψηφία γίνεται, υπάρχουν όμως και μερικοί άνθρωποι που θα πρέπει πάλι ακόμα να πάνε στο χειρουργείο. Δεν έχει εξαφανιστεί το χειρουργείο, αλλά όταν η πλειοψηφία των ασθενών μπορεί να βοηθηθεί, από αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης οι βαλβίδες, και αυτό είναι δομικές καρδιοπάθειες που μπορούμε να παρέμβουμε. Σήμερα η αορτική βαλβίδα είναι σε πολύ μεγάλη εξέλιξη, αλλά για τους μεγάλους ηλικία ασθενείς ακόμα, λόγω του υλικού. Μελέτες γίνονται εκεί. Και το μεγάλο κομμάτι επίσης της επεμβατικής καρδιολογίας, αλλά σαν να είναι ένα άλλο δωμάτιο, είναι και η αριθμιολογία. Οι αριθμιολόγοι που ασχολούνται μόνο με τις αριθμίες και την αντιμετώπιση τους, η οποία αντιμετώπιση τους είτε με κρύο είτε με θερμό καίνε τα καλωδιάκια, ας το πω απλά, που φέρνουν το βραχυκύκλωμα και κάνουν τις αριθμίες. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί απεινιδωτής, έτσι ώστε κάποιος που παθαίνει συχνά ανακοπές να μην πρέπει κάποιος να τρέχει και να του κάνει απεινίδωση, αλλά από μέσα να γίνεται η βηματοδότηση και η απεινίδωση. Είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις αυτό για την παράταση αλλά και για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Σήμερα η επεμβατική καρδιολογία είναι κάτι το οποίο έχει φέρει να βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που το υποβαθμίζουν λίγο. Εντάξει, αφού είναι τόσο απλό, θα κάνω ένα μπαλονάκι και σταματάει να προσέχει την πρόληψη. Ένας συνάδελφος που κάναμε τη μητέρα του μπαλονάκι και οπλαστική, όταν βγήκα έξω με άρπαξε λέγοντας «Τι μας φωνάζετε, Χριστιανέ μου, μην τρώτε και μην καπνίζετε και μην αυτά. Σίγα το πράγμα. Άσε με να φάω και να καπνίσω. Δεν είναι έτσι, δυστυχώς. Γιατί δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να φτάσουν στο νοσοκομείο, δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να διαγνωστούν. Έχουμε αύξηση των ευνηδίων θανάτων, δυστυχώς, και αύξηση των εμφραγμάτων και κυρίως σε νεότερες ηλικίες. Έχουμε πια 38, 42, 45. Θυμάμαι πρόσφατα περιστατικά των προηγούμενων εβδομάδων. Άρα δεν είναι έτσι αστεία τα πράγματα. Από τη μια, ναι, έχουμε την ευκολία, αλλά από την άλλη πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά μέτρα.
1: Όλοι μας θυμόμαστε τον Μπάρναν για την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς ή το Γιακούμπ σαν κορονίδες της επεμβατικής τότε καρδιολογίας, την ανοιχτή καρδιά, τις βαλβίδες κλπ. Έχει ξεπεραστεί αυτός ο μύθος? Δηλαδή αν αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν σήμερα θα ήταν απλά κάποιοι επεμβατικοί καρδιολόγοι?
2: Όχι, όχι, δεν έχει ξεπεραστεί. Να, όπως είπα τώρα το σημερινό παράδειγμα, ο ασθενής αυτός που πήγε στο πνευμονολόγο και βρέθηκε να έχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Γιατί δεν έχουμε, δηλαδή χρειαζόμαστε και τους χειρουργούς. Είναι καρισμένα πράγματα που δεν γίνονται. Όπως είπα πριν, πρέπει να υπάρχουν ακόμα κάποιοι όροι για να μπορεί κάποιος να κάνει επεμβατικά. Το 20%, το 30%, μπορεί το 70% να γίνεται, αλλά εκεί ακόμα χρειάζονται. Και εκείνη η πρωτοπορία της πρώτης καρδιάς άνοιξε το δρόμο, άλλαξε το σκεπτικό. Είπε, α, μπορεί να γίνει και αυτό, για να το σκεφτούμε, για να το ψάξουμε, για να το δοκιμάσουμε. Και έτσι προχωράμε και έτσι γίνεται η εξέλιξη. Και στα συνέδρια και σε εργασίες που κατεβαίνουν πέφτουν ιδέες και προτάσεις πάνω σε πράγματα που μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί τώρα ότι θα πάρεις μια βαλβίδα και θα είναι συμπυκνωμένη αυτή η βαλβίδα, θα την πας εκεί στη θέση που θες να τη βάλεις, θα την ανοίξεις τη βαλβίδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα φύγεις εσύ από εκεί και θα μείνει μια καινούργια βαλβίδα, ολοκένουργια. Αυτό ήταν αδιανόητο στο γερό του Μπάρναρντ. Από εκείνη την πόρτα όμως μπήκαμε, εκείνη τη επέμβαση και φτάσαμε σήμερα εδώ. Και το επίτευγμα είναι παιδιών του Πολυτεχνείου που μπορούμε και το κάνουμε. Δεν είναι επίτευγμα κάποιων γιατρών, ας πούμε, που συνέβαλαν φυσικά και οι γιατροί και πρωτοποριακοί γιατροί και με ρίσκο γιατροί σε πολύ δύσκολα κέντρα. Αλλά αν δεν υπήρχαν τα παιδιά του Πολυτεχνείου να κάνουν αυτή την αρχιτεκτονική, αυτά τα υλικά, με αυτούς τους ειδικούς παράγοντες και όλα αυτά, και αυτό ακόμα συνεχίζεται. Γι' αυτό λέω είναι η αιχμή. Και γι' αυτό λέω σε αυτά τα 50 χρόνια γίνανε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 80. Που πρώτα έγινε η πρώτη στεφανιογραφία, μαζευόμασταν στο τζάμι να τη δούμε, εμείς ειδικευόμενοι, και σήμερα θεωρούμε ρουτίνα να βάζουμε βαλβίδες. Αυτό, 80-2020, έγινε πολύ γρήγορα σε σχέση με την προηγούμενη ιστορία μας. Δεν έχασε όμως την αξία η κλινική καρδιολογία και η πρόληψη. Αυτό είναι που κάνει εντύπωση. Και βλέπετε σήμερα πιο πολύ βάρος δίνουμε στη διατροφή μας, στον τρόπο που κοιμόμαστε, στο αν αθλούμαστε και όχι στο τι ποιότητα είναι το σύρμα και πόσους έλικες φέρει και όλα αυτά που συζητάμε εμείς στα συνέδρια. Η αξία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Η ζωή είναι τόσο πολύπλοκη αλλά και τόσο απλή όπως είναι και η ζωή της καρδιάς. Μπορεί να μας προδώσει στο δευτερόλεπτο, στον ύπνο μας, αλλά μπορεί με τα δικά σας χέρια και τις ικανότητες να την επαναφέρουμε και να ζήσουμε και άλλα τόσα χρόνια από το επεισόδιο αυτό και μάλιστα ποιοτικά. Η αγωνία των ανθρώπων είναι, ναι, η τεχνολογία βοήθησε εδώ, ναι, το φάρμακο έχει εξελιχθεί. Το θέμα είναι, μετά από αυτές τις επεμβάσεις, το βλέπουμε και λίγο νευρολογικά, νευροψυχιατρικά καλύτερα, μετά από τέτοιες παρεμβάσεις όπου η αντλία του σώματος από την οποία περνούν το αίμα, το οποίο θα διανεμηθεί στο σώμα αλλά και θα συλλεχθεί πίσω για να λειτουργήσει ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες και το λιποκορμί, στην αντλία της καρδιάς που επεμβαίνουμε σε αυτή την λεπτεπίλεπτη αρχιτεκτονική που ο Θεός μας χάρισε, είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι μετά από αυτές τις επεμβάσεις?
2: Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν θα ήθελα να σβήσω ένα μύθο που τον πίστευα και εγώ. η καρδιά δεν μας εγκαταλείπει ξαφνικά. Εμείς βιώνουμε, είτε σε γιατρία το βλέπω τον ασθενή, είτε ως ασθενής, αν κάποιος υποστεί που εύχομαι ποτέ, το ξαφνικό. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι η καρδιά, όταν έχει κάποιο πρόβλημα, παλεύει και παλεύει χρόνια, όχι μέρες, όχι μήνες, παλεύει χρόνια να το λύσει και όταν πια δεν μπορεί να τα καταφέρει, μας εγκαταλείπει. Στον πολύ φοβερό της και αξιοθαύμαστο αγώνα της, το μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν μας δίνει εύκολα σημάδια. Ή όταν μας δώσει σημάδια είναι πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό θα ήθελα να πω και αυτό το μήνυμα, πολύ σωστή ερώτηση αυτή. Μέσα στην πρόληψη είναι και το συχνό check-up. Ανάλογα με την ηλικία θα πρέπει, με τη σειρά που πρέπει, κάθε 3 χρόνια, κάθε 5 χρόνια, κάθε 1 χρόνο στις μεγαλύτερες ηλικίες, να γίνεται η καρδιολογική εξέταση, γιατί η καρδιά είναι πολύ κυρίαρχο όργανο. Δεν θέλει να δώσει δικαιώματα, να μην ακουστεί τίποτα και δεν δίνει κανένα σύμπτωμα, ώσπου όταν βρούμε το πρόβλημα με σύμπτωμα, τα πράγματα να είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ή να μας φανεί ότι μας άφησε ξαφνικά. Έτσι. Άρα καρδιολογική παρακολούθηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει σε καλύτερες συνθήκες όταν γίνεται ψυχρά. Δηλαδή, δεν είμαστε σε κάτι επίγον. Δηλαδή, δεν είναι σε πανικό ο οργανισμός. Για παράδειγμα, όταν κάποιος περνάει ένα οξύ επεισόδιο φράγματος, είναι η αδρεναλίνη του αυξημένη, διότι είναι ταραγμένος. Άρα οι ανάσεις του είναι γρήγορες. Άρα η παλμή του είναι ταχύτατη, γιατί και το όργανο ισχυμεί. Αυξάνονται οι αιμοπιταλιακοί παράγοντες, γιατί προσπαθούν να κλείσουν το τραύμα και έτσι γίνεται θρόμβωση. Δηλαδή ο οργανισμός είναι σε μια τρομερή ταραχή. Το έντερο παραλύει για να μην απασχολεί, γιατί ο οργανισμός είναι σε alert. Και εμείς πρέπει να παρέμβουμε σε αυτόν τον ασθενή και να κάνουμε πράγματα. Ενώ όταν το βρούμε το πρόβλημα προληπτικά και το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, ο οργανισμός είναι σε ηρεμία, μπορεί να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα με πολύ λιγότερες επιπλοκές. Άρα για μένα η καρδιολογική παρακολούθηση είναι το νούμερο ένα. Όχι ότι όποιος πάει στον καρδιολόγο σώθηκε, γιατί πολλοί άνθρωποι το νομίζουν και αυτό. Δεν είναι έτσι. Πιθανότητες, τις πιθανότητες ελαττώνουμε. Και αν μπορούμε να ελαττώσουμε το 80-90%. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δυστυχώς από την προσέλευση του κόσμου και από το πόσο προσέχει, είμαστε κάπου στο 50-60% της πρόληψης. Τώρα, σε εκείνους που ανανύπτουν ενός δυσάρεστου επεισοδίου, οι μελέτες δείξανε ότι οι ασθενείς που είχαν ιδιωτικά επαγγέλματα είχαν την πρόθεση και την τάση και κατάφεραν να ξαναγυρίσουν στη δουλειά τους και να δουλέψουν, γιατί το είχαν ανάγκη πως θα ζήσουν οι άνθρωποι και πηγαίνανε, γινόταν πολύ πιο δραστήριοι, σε σχέση με ανθρώπους που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μέναν στο σπίτι, μπαίνανε σε μια νοοτροπία ότι έχω κάποια παραλυσία, είμαι καρδιοπαθής και πρέπει να είμαι στη γυάλα, και αποσύρονταν από τη ζωή, από δραστηριότητες και τέτοια πράγματα. Όσον αφορά τις συνήθειες, υπήρχε ένα μικρό ποσοστό που τα αλλάζει όλα. Για 1 χρόνο, όπως έδειξε η μελέτη. Αυτό το ποσοστό είναι μεγάλο για 1 χρόνο. Η υποτροπή ξαναγυρίζω στις παλιές μου συνήθειες. Εντάξει, βρε αδερφέ, έγινα καλά. Είναι επίσης μεγάλο ποσοστό. Και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που και μετά την ανάνυψη δεν δίνει σημασία. Σου λέει απλά, δεν μπορώ, γιατρέ. Τώρα, τι κρύβεται από πίσω και τι παθολογία, δεν κάνει καμία προσπάθεια. Αλλά ο περισσότερος κόσμος έκανε αυτό που έκανε η μελέτη. Την άλλη μέρα θα κόψει το κάπνισμα και μπορεί μετά από 2 χρόνια να μου το ξαναρχίσει. Και να πω πώς ήρθε. Πώς θυμήθηκα αυτά, πώς τι καλά που πέρασε εκεί που με έβαλε και το άναψα. Έτσι. Γι' αυτό λέω, εκεί θέλουμε και μια ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Και νομίζω ασχολούνται οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι με αυτά τα θέματα. Η συμπεριφορά λοιπόν είναι αυτή. Όσοι έχουν ανάγκη δραστηριότητα γυρίζουν στη δραστηριότητα και πρέπει να γυρίζουμε στη δραστηριότητα, να το πω και αυτό. Στην όποια, ανάλογα με το περιστατικό, ανάλογα με τον ασθενή, όσο γίνεται περισσότερη κινητικότητα και όχι να κλειστούμε στο σπίτι μας. Εγώ είμαι καρδιοπαθής, δεν βγαίνω έξω. Εγώ είμαι καρδιοπαθής, δεν βγαίνω. Αυτό είναι λάθος, μας πάει πίσω, μας κάνει χειρότερα. Και στην άλλη ομάδα λέω ότι αφού έκανες την αλλαγή, πώς θα γίνει να γίνει βίωμα να είμαστε στη συνέχεια. Και εγώ μαζί. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω. Έτσι. Και εγώ το νιώθω αυτό. Το λέω τώρα. Και μια και βρεθήκαμε, άντε γιορτή είναι. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το ερμηνεύσει καρδιολόγος.
1: Ο κύριος Ηρακλής βάλεται από την οικογένειά του να κόψει το κάπνισμα και να κάνει εξετάσεις. Το σκέφτεται. Φοβάται. Θα πιστεί κάποια στιγμή. Και αν κόψει το τσιγάρο σήμερα, πότε θα νιώθει ασφαλής ότι ο οργανισμός του έχει καθαρίσει από αυτό και δεν αποτελεί πλέον παράγοντα κινδύνου.
2: Ναι. Καταρχήν να πω ότι δεν θα πρέπει να βάλετε. Και όσοι το κάνουν αυτό, να το σταματήσουν. Κυρίως οι σύζυγοι που μοιάζονται πιο πολύ για τον σύζυγό τους, γίνονται αστυνομία. Τι κάνεις εκεί πίσω, γιατί βγήκε στο μπαλκόνι, είναι λάθος, θα κάνει διπλάσια. Δεν ξέρω ποια ψυχολογία είναι αυτή, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, αλλά το έχω δει στο ιατρείο, ο άνθρωπος αυτός θα κάνει διπλάσια. Η υποστήριξη είναι να μην το κάνεις καθόλου θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Τη μόνη παρένεση είναι για δες το, μπορείς να κάνεις κάτι με αυτό, Ηρακλή. Εσύ, εγώ απλά θα το ρωτάω σαν σύζυγό σου ή σαν παιδί σου, λοιπόν, εσύ. Το άλλο που θέλω να πω και να περάσει και αυτό ως μήνυμα είναι ότι μπορεί κάποιος καπνιστής να πει ότι δεν θέλω να το κόψω. Το ακούω συχνά αυτό. Δεν θέλω να το κόψω. Οκ, μην το κόβεις. Κάνε μία δοκιμή. Δες πως είναι μία μέρα και μετά ξανακάπνισε. Και άμα δεις, κατέγραψε την αυτή την ημέρα και μετά κάτω για τρεις μέρες. Εντάξει, για τρεις μέρες πες δεν θα καπνίσω, μεθαύριο όμως θα καπνίσω. Γιατί είναι ψυχολογική βοήθεια αυτό. Αν του πεις ποτέ ξανά, το νιώθει ότι είναι κάτι πολύ βαρύ και ότι πως εγώ δεν αντέχω. Όταν είναι για 2-3 μέρες και πάρα πολλοί έχουν δει τρομερή διαφορά. Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διαφορά φαίνεται άμεσα, φαίνεται στα 24 ώρα. Και εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι χρόνια, έλα μωρέ έχω μπροστά μου τώρα μετά από πόσο χρόνο το κόψω. Αλλά είναι κάτι που γρήγορα μεταβάλλεται. Άρα που σημαίνει ότι το βάρος ήταν μεγάλο. Σαν να του παίρνεις κάποιο ένα μαξιλάρι που ήταν 40 κιλά στην πλάτη να σου βάλει και του λες για ανέβα τώρα στον τρίτο όροφο και φεύγει και πετάει στον τρίτο όροφο. Από αυτά συνήθως τα προσωπικά βιώματα πολλοί πείθονται και το αλλάζουν ή τουλάχιστον φεύγουν από τη φωτιά. Φεύγουν από το κάπνισμα του τσιγάρου και πάνε σε υποκατάστατα νικοτίνης. Από εκεί και μετά υπάρχουν ειδικά ιατρία που πιστεύω ότι βοηθούν πολύ οι άνθρωποι εκεί, οι διακοπής καπνίσματος. Και επίσης λέω στον κόσμο: Οκ, μην το κόβεις. Δεν θέλεις. Σου αρέσει πάρα πολύ. Πάνε εκεί, δες. Κάνε μια ερώτηση από περιέργεια. Για να δεις. Και άμα θες, πειραματίσου. Όταν έχεις χρόνο και όταν είσαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, εσύ. Σου λέω: Αχ, τώρα γιατρέ, έχω στεναχώριες. Αχ, τώρα δεν κοιμάμαι καλά. Αχ, τώρα να τελειώσω εκείνο και μετά. Οκ, δεν θέλουμε αστυνομία. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, δεν είμαι ψυχίατρος, αλλά έχω καταλάβει ότι η αστυνομία μας κάνει χειρότερα. Και η γνώση και το βίωμα είναι αυτό που μπορεί να μας δώσει την βοήθεια να το ξεπεράσουμε. Το ίδιο ισχύει και με τη διατροφή. Το ίδιο. Όχι, δεν θα τρώσω εκείνο και δεν θα τρώσω το άλλο. Την άλλη μέρα θα βγω να πάρω την πάστα κατευθείαν. Να δεν θα το έκανα, αν δεν με είχαν υποαστυνόμευση. Το ίδιο είναι και εκεί. Πειραματίσου, δες, προσπάθησε. Χωρίς υποσχέσεις. Αύριο θα ξαναφάς κανονικά. Αλλά για δες τώρα πως είναι να μην φας 12 ώρες. Δεν μην φας 12 ώρες. Δεν τρώμε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες κουραζόμαστε. Δεν τρώμε. Όπως δουλεύουμε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες κοιμόμαστε. Ο κύκλος που λέγαμε. Για δες πως θα είσαι. Και βιώνοντας το αυτό, βλέποντας τις εξετάσεις σου, το check-up, παίρνοντας την πληροφορία, παίρνεις και τις αποφάσεις. Αυτά τα εργαλεία έχουμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν εσείς θα βρείτε κάτι πιο βοηθητικό. Πέρα από τα βιολογικά και ψυχολογικά, να βοηθηθεί ο κάθε ασθενής. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, σε αυτό το επίπεδο.
1: Πηγαίνοντας στο άλλο άκρο, ο παππούς Σωτήρης, έχοντας ένα επεισόδιο προλιποθυμικό, εκείνη την ώρα του ήρθανε όλα στο μυαλό, όπως και η απώλεια της μητέρας του με κάποιο συθαχικό ιστορικό που είχε, και με αγωνία έψαχνε ένα καλό καρδιολόγο, ο οποίος και του πρότεινε μια στεφανιογραφία. Από εκεί και ύστερα, αυτή η ομάδα των ασθενών, πώς τη διαχειριζόμαστε?
2: Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι καθημερινό, είναι ρουτίνα, είναι το σκεπτικό της ιατρικής, τι συμβαίνει, ποια είναι η παθοφυσιολογία, γιατί να συμβαίνει αυτό, ποια είναι η διάγνωση δηλαδή, και ανάλογα με τη διάγνωση είναι η αντιμετώπιση. σε κάποιον ο οποίος κάνει λιποθυμικά επεισόδια, εμείς καρδιολογικά δεν σκεφτόμαστε πρώτα το πιο πιθανό, όπως θα έλεγε ένας λογικός άνθρωπος, αλλά σκεφτόμαστε πρώτα το πιο επικίνδυνο και θέλουμε να βγάζουμε από το μυαλό μας ένα-ένα από τα πιο επικίνδυνα. Κι ας μην είναι τα πιο πιθανά, γιατί είμαστε πιο ήρεμοι μετά, ότι αφού δεν έχει αυτό το πιο επικίνδυνο, πάμε στο επόμενο. Επομένως, ένας ηλικιωμένος ασθενής, ο οποίος μπορεί να έχει κάποιους παράγοντες κινδύνου και κάνει λιποθυμικό επεισόδιο, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούμε είναι μήπως παίρνει κάποιο φάρμακο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν φάρμακα και μήπως το φάρμακο αυτό του έκανε κάποια υπεραντίδραση. Καμιά φορά τα μπερδεύουν και όλα τα φάρμακα και παίρνουν και μια διπλάσια τέτοια, να συνέβη από εκεί. Αυτό εύκολα μπορούμε να το διαπιστώσουμε και αν έχουμε κάποια υποψία, αποσύρουμε το φάρμακο και το βλέπουμε πώς είναι. Αλλά δεν πάμε μετά να πούμε, μπορεί να έκανε ένα λιποθυμικό επεισόδιο που κάνει κάθε άνθρωπος. Αυτό είναι το λιγότερο επικίνδυνο, το βάζουμε τελευταίο. Μα αυτό είναι το πιθανότερο. Άστο, είναι τελευταίο. Ψάχνουμε να δούμε πώς τυχόν απειλείται από κάποια στένωση, από κάποιο έμφραγμα και από κάποια ανακοπή. Γι' αυτό και συνιστά ο γιατρός τους να κάνουν μια στεφανιογραφία, να το δούμε με τα μάτια μας αν υπάρχει αυτό και αν όχι, να βγει από εκεί. Δευτερευόντως, μπορεί να κάνει κάποια αριθμία που δικαιούται στην ηλικία του. Όπως για παράδειγμα μια κολπική μαρμαριγή. Που δεν είναι τόσο επικίνδυνη όπως το έμφραγμα, αλλά έχει τους κινδύνους της. Κίνη με εγκεφαλικά, με θρόμβους. Επομένως, αμέσως μετά θα γίνει μια διερεύνηση με κάποιο χόλτερ που τον παρακολουθεί ένα 24ωρο, ένα μηχάνημα που φοράμε, για να δούμε πώς είναι στη διάρκεια της δραστηριότητάς του, όταν ξεκουράζεται, όταν κοιμάται και αν συμβαίνει κάποια αριθμία που, αν χρειαστεί, μπορούμε να πάρουμε μέτρα από φαρμακευτικά μέχρι συσκευή, μέχρι επεμβατικής καρδιολογίας που λέγαμε πριν, να κάνει δηλαδή ablation, να πάει να το κάψει και να φύγει αυτή η αριθμία. Και μετά θα φτάσουμε στο λιποθυμικό επεισόδιο της παρασυμπαθητικοτονίας. Γιατί πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, όταν πάνε να ουρήσουν για παράδειγμα και αδειάζει ξαφνικά η κίστη τους, γίνεται μια παρασυμπαθητικοτονία, υπερισχύει το παρασυμπαθητικό κάνει βραδικαρδία και υπόταση, τα αγγεία τους δεν είναι και τόσο λαστιχένια όπως είναι του νεαρού ατόμου και κάνουν λιποθυμικό και πέφτουν κάτω και μπορεί να χτυπήσουν και το κεφάλι και να φανεί σοβαρό, ενώ είναι μια απλή παρασυμπαθητικοτονική λιποθυμία. Με αυτόν τον τρόπο σκεφτόμαστε. Απλά.
3: Έρχεται όμως η γιαγιά Ελισάβετ και λέει: πού πας να κάνεις μια τέτοια εξέταση? Εδώ ξέρουμε ότι στη φωνιογραφία μπορεί να πεθάνεις εκεί πέρα, να έχεις επιπλοκές, να μην είσαι ανάπηρος, να πάθεις εγκεφαλικό. Καλύτερα έτσι και να είμαστε μαζί παρά να σε χάσω έτσι ξαφνικά.
2: Ναι.
3: Σε αυτές τις δοξασίες, γιατί υπάρχουν.
2: Υπάρχουν βέβαια
3: και αυτοί οι μύθοι. Τι απαντούμε?
2: Δεν είναι ακριβώς. Οι άνθρωποι έχουν ένα δίκιο, γιατί όταν πρωτοξεκίνησαν οι στεφανογραφίες ως καινούργιες, καταρχήν δεν είχαμε τα υλικά που έχουμε σήμερα. Δεν είχαμε την τεχνολογία που έχουμε σήμερα. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλο ελάττωση των επιπλοκών της εξέτασης. Δεν γνωρίζαμε όμως μια πολύ βασική γνώση, ότι η στεφανογραφία εξαρτάται. Η επικινδυνότητά της εξαρτάται από την πάθηση που έχει από κάτω. Ένας ασθενής δηλαδή που δεν έχει τίποτα και είναι φυσιολογικά τα αγγεία του, η στεφανιογραφία είναι σχεδόν τίποτα. Λέω σχεδόν γιατί στην ιατρική ποτέ δεν είναι μηδέν, τσιμπάς αρτηρία, μπορεί να ματώσει, τέτοια πραγματάκια επιπλοκές. Άρα σχεδόν μηδέν οι επιπλοκές. Ενώ ένας ασθενής, σαν και αυτό που έκανα σήμερα, που ήρθε από τον πνευμονολόγο, που έχει πάρα πολύ σοβαρή νόσο, η στεφανιογραφία μπορεί να οδηγήσει σε ευνίδιο θάνατο. Και θα πει κάποιος, φυσικά, καλοπροαίρετα, άνθρωπος που δεν είναι ειδικός, να, πήγε ο άνθρωπος, έκανε στεφανιογραφία και πέθανε. Δυστυχώς δεν πέθανε από τη στεφανιογραφία. Πέθανε γιατί είχε μια πάρα πολύ σοβαρή νόσο. Σήμερα, βέβαια, έχουμε λατώσει με την εμπειρία αλλά και με τα υλικά που είπα για τις ανάπτυξεις, σχεδόν στο μηδέν εκείνα τα περιστατικά που συνέβαιναν παλιά. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα σχεδόν όλα, σχεδόν. Στη στιγμή έρχεται τώρα ένα στα τελευταία 20 χρόνια αντιμετωπίζονται μέσα στο εργαστήριο όλες οι ανακοπές, όλα τα καρδιολογικά προβλήματα, οποιοδήποτε έμφραγμα μπορεί να ξεκινήσει μπροστά που να προκαλέσει ανακοπή, ό,τι επιπλοκεί μέσα από το εργαστήριο, σχεδόν στο 99%. Κάτι που δεν συνέβαινε στην αρχή. Επομένως, εκείνη η κάπως σωστή αντίληψη γιατί συνέβαινε, είχαν δίκιο οι άνθρωποι, έχει ξεπεραστεί. Και σήμερα πάει και στο ανάποδο. Φύγαμε από το «πού πας βρε παιδάκι μου, εγώ είχα ένα...» Λένε «πάνε κι εσύ, ένα μπαλονάκι με έκανε και σήμερα να κοίταξε ανεβαίνω το βουνό». Και έρχονται και τους εξηγούμε «όχι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, έλα εδώ να δούμε, γιατί έλα γιατρέ, κάνε και εμένα». Αρχίζουμε και περνάμε στην άλλη όχθη.
3: το emoji, σύγχρονο κορίτσι. Βλέποντας το κινητό, έχει διάφορες παραλλαγές της καρδιάς σε διάφορα σχήματα για να τα χρησιμοποιήσει για τον καλό της, για τον πατέρα της, για τη μητέρα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ακόμα και τα γλυκά σε σχήματα καρδιάς. Το καρδούλα μου είναι μια δήλωση, θα έλεγα αφοσίωσης και ένωσης. Τελικά, σήμερα αποδείξατε ότι αυτό το υπερπολίτιμο όργανο για την ζωή μας, γιατί νομίζω ότι αν δεν σταματήσει η καρδιά, δεν σταματάει και η ζωή, έχει συνδεθεί τόσο γλυκά μεν στην κοινωνική μας ζωή και ιδιαίτερα των νεωτέρων αγοριών και κοριτσιών, αλλά και τόσο πικρά στην ζωή των ανθρώπων, όχι των ηλικιωμένων θα έλεγα, στις μέσες ηλικίες που χάνονται άμεσα,
2: έτσι,
3: αθλητών, ανθρώπων που έχουν μια άλλη ζωή, χρησιμοποιούν άλλες ουσίες να χάνονται στο δευτερόλεπτο, και με τους ηλικιωμένους ανθρώπους που ταλανίζονται από τις διάφορες καρδιοπάθειες χρησιμοποιώντας και μακροχρόνιες φαρμακευτικές αγωγές αλλά και παρεμβάσεις. Μέσα σε αυτή την ιστορία που είπατε ότι έκανε άλματα η καρδιά, τέτοια άλματα που θα ζήλευε ο κάθε άλτης ύψους, και θα τη σήμερα να την προσδιορίσετε σε μια άλλη διάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να δώσουμε έτσι δύο απλά μηνύματα για να γλιτώσουμε πολύ περίπλοκα προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ο γιατρός της καρδιάς μας, ο γιατρός που εξασφαλίζει την ζωή μας.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φυρινίδη.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

κατοικεί την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών. Ο Ιωακείμ και η Άννα, αγαπητοί μας φίλοι, που σήμερα γιορτάζουμε, έγιναν στα γερατιά τους οι Θεοπάτορες, γονείς εκείνης που θα γινόταν η μητέρα του Θεού. Τίποτε όμως δεν γνώριζαν από αυτό το θεϊκό σχέδιο. Πανηγύριζαν το γεγονός με ατέλειωτες δοξολογίες και ευχαριστίες στον Κύριο για το χαριτωμένο κοριτσάκι που τους χάρισε. Ακούστε πώς ο υμνογράφος φαντάζεται την Άννα να προσκαλεί όλους στην χαρά της. «Ελάτε να δείτε γερόντισσα που έγινε μητέρα. Ελάτε να θαυμάσετε τη δύναμη και την αγάπη του Θεού. Συγχαρείτε μας και δοξολογήστε μαζί μας τον Κύριο».

Στο σπίτι του Ιωακήμ και της Άννας έλαμπε η ευλογία του Θεού. Τα δάκρυά τους έγιναν τώρα δάκρυα δοξολογίας και χαράς. Πού να φανταστεί τότε η σεμνή και ταπεινή Άννα και ο ευλογημένος εκείνος απόγονος του Δαβίδ, ο Ιωακήμ, ότι η χαρά και οι δοξολογίες τους θα γίνονταν χαρά και δοξολόγημα όλου του κόσμου σε όλους τους αιώνες. Ότι αργότερα οι υμνογράφοι της Εκκλησίας του Χριστού θα έγραφαν ωραιότατους ύμνους για τη γέννησή της. Η γέννησή σου, Θεοτόκε, χαράν εμήνησε πάση τη οικουμένη. Εξού γαρανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης.

θυμηθούμε όλοι τις μεγάλες αρετές της, καθώς τις είδαμε να λάμπουν σήμερα μπροστά μας. Και ας λέμε ταπεινά, στο φωτεινό σας σπιτικό, Ιωακήμ και Άννα, αφήστε με να μπω, για να σας πω, προπάτορες του Θείου Λυτρωτή μας, ευχαριστώ. Και στην γλυκιά Ανατολή που φέρατε στη γη μας, κάτι να ψιθυρίσω. Ο πάρε με πανάχραντη, στο δρόμο της ζωής σου, να πορευθώ μαζί σου. Φίλοι μας, στη συνέχεια θα ακούσουμε απόσπασμα από λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στην γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου.

καλότυχο ζευγάρι, Ιωακίμ και Άννα, και αληθινά αγνότατο. Από τον καρπό των σπλάχνων σας γίνατε γνωστοί, καθώς είπε ο κύριος κάπου. Θα τους γνωρίσετε καλά από τους καρπούς που θα κάνουν. Με τη ζωή σας δώσατε χαρά στο Θεό και γίνατε άξιοι της κόρης που γεννήσατε. Ζώντας τη ζωή σας με αγνότητα και αγιότητα, καρποφορήσατε το στολίδι της Παρθενίας. Παρθένο προτού να γεννήσει, Παρθένο την ώρα που γεννούσε και Παρθένο αφού γέννησε. Τη μοναδική που μένει και σε νου και σε ψυχή και σε σώμα, πάντοτε Παρθένος. Έτσι έπρεπε να γίνει. Η Παρθένος που βλάστησε από τη δική σας αγνότητα να γεννήσει σωματικά το μονάκριβο, μονογέννητο φως, με την ευδοκία εκείνου που το γέννησε ασώματα. Φως που δεν γεννάει, αλλά πάντοτε γεννιέται από φως, που η γέννηση είναι η ξεχωριστή προσωπική του ιδιότητα. Σε πόσα θαύματα και σε πόσες συμφωνίες έγινε εργαστήριο αυτή η κόρη. Αφού γεννήθηκε από στήρα, γέννησε με τρόπο παρθενικό εκείνον που ένωσε θεότητα και ανθρωπότητα, πόνο και απάθεια, τη ζωή και το θάνατο, για να νικηθεί έτσι σε όλα το χειρότερο από το καλύτερο. Και όλα αυτά για τη δική μου σωτηρία, Δέσποτα. Τόσο πολύ μ' αγάπησες, ώστε με έσωσες όχι με αγγέλους, ούτε με κάποιο άλλο δημιούργημα, αλλά όπως ακριβώς εσύ ο ίδιος με έπλασες την πρώτη φορά, έτσι πάλι εσύ ο ίδιος εργάστηκες και για την ανάπλασή μου. Γι' αυτό χορεύω και λέω μεγάλα λόγια και νιώθω μεγάλη χαρά και ξαναγυρίζω πάλι πίσω στην πηγή των θαυμάτων και πλημμυρισμένος με τον άμα της ευθυμίας αρπάζω την κιθάρα του Αγίου Πνεύματος και θεϊκό ύμνο τραγουδώ στη γέννησή της. Ιωακίμ και Άννα, λογικά τριγόνια, ζευγάρι σοφρονέστατο, εσείς με το να κρατήσετε το φυσικό νόμο της σοφροσύνης αξιωθήκατε με δώρα υπερφυσικά. Γεννήσατε τη μητέρα του Θεού, την ανέγγιχτη από άνδρα. Εσείς αφού ζήσατε με ευσέβεια και οσιότητα μέσα στα όρια της ανθρώπινης φύσεως, γεννήσατε την ανώτερη από αγγέλους κόρη, την Κυρία των Αγγέλων. Ο κόρη πανέμορφη και γλυκύτατη, κρίνω που ξεφύτρωσες ανάμεσα στα κάθια από την πιο ευγενική και βασιλική ρίζα του Δαβίδ. Χάρη σε σένα, Παρθένε, πλουτίστηκε η βασιλεία με την ιεροσύνη. Χάρη σε σένα μετακινήθηκε ο νόμος και ανακαλύφθηκε το πνεύμα που κρυβότανε κάτω από το γράμμα, αφού η ιερατική εξουσία πέρασε από τη Λεβιτική στη Δαβιτική φυλή. Ρόδο, τριαντάφυλλο που ξεφύτρωσες μέσα από τα αγκάθια των Ιουδαίων και πλημμύρισες με το θεϊκό σου άρωμα τα σύμπαντα, κόρη του Αδάμ και μητέρα του Θεού, ευλογημένη η μέση και τα σπλάχνα από όπου βλάστησες, ευλογημένη η αγκαλιά που σε κράτησε και τα χείλη που απολαύσανε τα αγνά σου φιλιά, δηλαδή

χείλη το γονιό σου μονάχα, για να μείνεις πάντοτε σόλα παρθένος. Σήμερα αρχίζει η σωτηρία του κόσμου. Δοξολογήστε τον Κύριο όλη η γη. Τραγουδίστε και χορέψτε και παίξτε τα όργανα. Φωνάξτε δυνατά, φωνάξτε, μη φοβάστε. Για χάρη μας γεννήθηκε η μητέρα του Θεού στην Αγία Προβατική Πύλη, από όπου καταδέχθηκε να γεννηθεί ο αμνός του Θεού που πήρε πάνω του την αμαρτία του κόσμου. Σκυρτίστε βουνά, λογικές φύσεις που με λαχτάρα υψώνεστε στις κορυφές της πνευματικής θεωρίας. Γεννιέται το αστραποβόλο όρος του Κυρίου που ξεπερνά κάθε αγγελικό όρος και κάθε ανθρώπινη μεγαλοσύνη, από όπου ευδόκησε να αποκοπεί σωματικά το αχυροποίητο αγκονάρι, ο ακρογωνιαίος λίθος, ο Χριστός. Η μία υπόσταση που ένωσε τα πριν χωρισμένα, την θεότητα και την ανθρωπότητα, τους αγγέλους και τους ανθρώπους, τους ειδωλολάτρες και το σαρκικό Ισραήλ σε ένα και μόνο πνευματικό Ισραήλ. Όρος του Θεού, γεμάτο από δώρα, γεμάτο πλούτη, πλούσιο όρος, το όρος που πάνω του καταδέχθηκε να κατοικεί ο Θεός. Το άρμα του Θεού, αγγελοκυκλωμένο με χίλιες μυριάδες θεοχαριτωμένα χερουβίμ και σεραφίμ. Η Πανάγια κορυφή που ξεπερνάει το Σινά, που δεν τη σκεπάζει καπνός και σκοτεινιά, θύελα και τρομερή φωτιά, αλλά η αστραφτερή λάμψη του Παναγίου Πνεύματος. Στο Σινά ο Λόγος του Θεού έγραψε με δάχτυλο το πνεύμα νόμος επέτρινες πλάκες. Στην Παρθένο Μαρία με το Άγιο Πνεύμα και με το αίμα της σαρκώθηκε αυτός ο ίδιος ο Λόγος του Θεού και παρέδωσε λυτρωτικό φάρμακο για τη δική μας φύση τον εαυτό του. Εκεί στην έρημο το μάνα, εδώ στην Παναγία αυτός που έδωσε την γλυκύτητα στο μάνα. Ασκύψει το κεφάλι η περίφημη σκηνή του μαρτυρίου που έφτιαξε στην έρημο Μωυσής από πολύτιμα και λογιών λογιών υλικά, και πριν από αυτή η σκηνή του Πατριάρχη Αβραάμ μπροστά στην έμψυχη και λογική σκηνή του Θεού. Η έμψυχη αυτή σκηνή, η Παναγία, υποδέχθηκε όχι ενέργεια Θεού, αλλά ουσιαστικά το ίδιο το πρόσωπο του Υιού και Θεού. Ας νιώσουν καλά πως σε τίποτα δεν μπορούν να συγκριθούν μαζί της η χρυσοσκέπαστη σόλα της Κιβωτός και η χρυσή στάμνα που είχε το μάνα και η επτάφωτη λιχνία και η χρυσή τράπεζα της προθέσεως και όλα τα άλλα τα παλιά. Την τιμή τους την έπαιρναν από την Παρθένο που προεικόνιζαν σαν σκιές του αληθινού προτύπου.

Αμπέλη καλοκλίματο, βλάστησε από την Άννα και άνθησε σταφύλι ολόγλυκο, πιωτό θεϊκό, να το πιούν οι άνθρωποι να ζήσουν στον αιώνα. Ο Ιωακείμ και η Άννα έσπηραν δικαιοσύνη και θερίσανε καρπό ζωής. Φωτιστήκανε με το φως της γνώσεως και ψάξανε να βρουν τον Κύριο και τους βρήκε καρπός δικαιοσύνης. Ας πάρει θάρρος η γη και γεμίστε χαρά τα παιδιά της Σιών για τον Κύριο και Θεό σας, γιατί πρασίνησε η έρημος, η στήρα καρποφόρησε. Ο Ιωακείμ και η Άννα σαν μυστικές κορφές βουνών στάλαξαν γλύκα. Νιώσε χαρά ευλογημένη Άννα, γιατί γέννησες κορίτσι, γιατί αυτή η κόρη θα γίνει μητέρα του Θεού, πύλη του φωτός, πηγή της ζωής, και θα εξαφανίσει το έγκλημα της γυναίκας. Το πρόσωπο αυτής της κόρης θα οικετεύσουν οι πλούσιοι του λαού. Την κόρη αυτή θα προσκυνήσουν οι βασιλιάδες των εθνών προσφέροντας δώρα. Την κόρη αυτή θα οδηγήσει στο Θεό, στο βασιλιά των όλων, ντυμένο στα χρυσά κρόσια, τα στολίδια των αρετών, και στολισμένη με τη χάρη του Πνεύματος. Η δόξα της είναι μέσα της, γιατί αν δόξα κάθε γυναίκας είναι ο άντρας που στέκεται στο πλάι της, της Παναγίας η δόξα είναι από μέσα ο καρπός των σπλάχνων της. Ω κόρη ποθητή και τρισευλογημένη, ευλογημένη μέσα σ' όλες τις γυναίκες σύ και ευλογημένος ο καρπός των σπλάχνων σου. Κόρη, θυγατέρα του βασιλιά Δαβίδ και μητέρα του βασιλιά των όλων του Θεού. Θεϊκό και ολοζώντανο άγαλμα, η εφροσύνη του Θεού που σε έπλασε, που έχεις το πνεύμα σου θεοκυβέρνητο και μόνο στο Θεό γυρνάς την προσοχή σου. Κάθε σου πόθος στρέφεις τον μόνο ποθητό και αγαπημένο. Το θυμό σου χύνεις μοναχά στην αμαρτία και σε αυτόν που γέννησε την αμαρτία. Ζούσε ζωή ανώτερη από τη φύση, όχι ζωή δική σου, γιατί εσύ δεν γεννήθηκες για σένα. Για τον Θεό λοιπόν ζούσες, γι' αυτόν ήρθες στη γη, αυτόν πιστά να υπηρετήσεις στην παγκόσμια σωτηρία, για να πληρωθεί η προαιώνια απόφαση του Θεού, η σάρκωση του λόγου και η δική μας θέωση. Ο πόθος σου με θεϊκά να τρέφεσαι λόγια και με το χυμό τους να δυναμώνεις σαν ελιά ολόκαρπη στο σπίτι του Θεού, σαν δέντρο που φυτεύτηκε στην ακροποταμιά του Πνεύματος, σαν δέντρο της ζωής που καρποφόρησε στον καιρό που είχε από το Θεό ταχθεί, Θεό ενσαρκωμένο, την αιώνια ζωή για τα πλάσματα του όλα. Κρατάς κάθε λογισμό που τρέφει και ωφελεί την ψυχή και ρίχνεις πέρα πριν καν το δοκιμάσεις κάθε τι που είναι για σένα άχρηστο και βλαβερό. Μάτια στραμμένα πάντοτε στον Κύριο βλέπουν το αιώνιο και απλησίαστο φως. Αυτιά που ακούνε τον θεϊκό λόγο και φρένονται με την κιθάρα του Πνεύματος που από μέσα τους πέρασε ο λόγος για να σαρκωθεί. Όσφρηση γοητευμένη με την ευωδιά των αρωμάτων του νηφίου, που άρωμα θεϊκό ξεχύνεται ελεύθερα και χρύει την ανθρώπινη του φύση. Άρωμα που χύθηκε είναι το όνομά σου, λέγει η Αγία Γραφή. Χείλη που δοξολογούν τον Κύριο και μένουν κολλημένα στα δικά του χείλη. Η γλώσσα και ο ουρανίσκος που ξέρουν να διακρίνουν τα λόγια του Θεού και που χορταίνουν με τη θεϊκή τους γλυκύτητα. Καρδιά καθαρή και αμόλυντη που βλέπει και ποθεί τον αόρατο Θεό. Σπλάχνα που μέσα τους κατοίκει ο αχώρητος και στήθος που με το γάλα του τράφηκε ο Θεός, το παιδί Ιησούς. Πύλη του Θεού παρθενική για πάντα, χέρια που κράτησαν το Θεό και γόνατα που έγιναν θρόνος ψηλότερος και από τα χερουβίμ. Μ' αυτά στερεώθηκαν τα παράλυτα χέρια και τα αδύναμα πόδια. Πόδια οδηγημένα με το φωτεινό λιχνάρι του Θείου Νόμου,
τρέχουν ασταμάτητα πίσω του, ώσπου και τράβηξαν τον ποθητό σε αυτήν που τον ποθούσε. Ολόκληρη είσαι δωμάτιο νηφικό του πνεύματος, πόλη του ζωντανού Θεού που την εφραίνουν τα ρέματα του ποταμού, τα κύματα δηλαδή των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Πεντάμορφη και πολύ αγαπημένη του Θεού, γιατί αφού ξεπέρασε τα χερουβίμ και ανέβηκε ψηλότερα και από τα σεραφείμ, έγινε πραγματικά του Θεού η πολυαγαπημένη.

θαύμα, το πιο τρανό από όλα τα θαύματα. Γυναίκα να βρίσκεται πάνω από τα Σεραφείμ. Και αυτό γιατί ο Θεός φανερώθηκε λιγάκι πιο χαμηλά από τους αγγέλους. Σιώπα Σολομών πολύσοφε και μη λες τίποτε καινούριο κάτω από τον ήλιο. Παρθένε Θεοχαριτωμένη, Άγιε Ναέ του Θεού, που ο πνευματικός Σολομώντας, ο άρχοντας της ειρήνης, σε έχτισε και σε έκανε κατοικία του. Ναέ που δεν στολίζεσαι με χρυσάφι και άψυχες πέτρες, αλλά λαμποκοπάς αντί χρυσάφι Άγιο Πνεύμα, και αντί γυάλα ακριβά πετράδια έχεις το πολύτιμο μαργαριτάρι, τον Χριστό, τον άνθρακα της θεότητας. Αυτόν παρακάλεσε να αγγίξει τα χείλη μας για να μπορούμε αγνισμένοι να τον υμνήσουμε μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, ανακράζοντας «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ». Μη αφήσει της θεότητας με τρία πρόσωπα. Άγιος ο Θεός και Πατέρας που ευδόκησε μέσα σε σένα και από σένα να τελεσιουργηθεί το μυστήριο που είχε προκαθορίσει πριν από τους αιώνες. Άγιος Ισχυρός, ο Υιός του Θεού και Θεός ο Μονογενής, που σήμερα ενεργεί τη γέννησή σου από στήρα μητέρα για να γεννηθεί αυτός που ήταν μονογενής από πατέρα και πρωτογέννητος από ολόκληρη την πλάση. Μονογενής και από σένα, Παρθένο μητέρα. Πρωτογέννητος ανάμεσα σε πολλά αδέρφια. Ίδιος με εμάς, κοινωνός χάρη σε σένα, στη δική μας σάρκα και στο δικό μας αίμα. Ωστόσο, δεν σ' άφησε να γεννηθείς και σένα μόνον από πατέρα ή μόνο από μητέρα, για να κρατήσει το προνόμιο της μοναδικής γεννήσεως, ο μοναδικός σε όλα του μονογενής. Αυτός είναι στα αληθινά ο μοναδικός μόνο από πατέρα και μοναδικός μόνο από μητέρα. Άγιος Αθάνατος, το Πανάγιο Πνεύμα που με τη δροσιά της θεότητάς του σε κράτησε σώα από τη θεϊκή φωτιά, γιατί αυτό προέλεγε ενηγματικά η βάτος του Μωυσή.

χαίρε, πύλη προβατική, ιερότατε ναέ της μητέρας του Θεού. Χαίρε πύλη προβατική, προγονική κατοικία της βασίλισσας. Χαίρε πύλη προβατική, που ήσουν κάποτε μαντρή των προβάτων του Ιωακείμ, τώρα η ουρανομίμητη εκκλησία της λογικής πίμνης του Χριστού. Πύλη που κάποτε μία φορά το χρόνο δεχόσουν τον Άγγελο του Θεού, που ταράσσοντας το νερό έδινε σε έναν άρρωστο τη δύναμη και τον γιάτρευε. Τώρα έχει στρατιές από δυνάμεις αγγέλων που δοξολογούν μαζί με μας τη μητέρα του Θεού, την άβυσσο των θαυμάτων, την πηγή που γιατρεύει όλους τους ανθρώπους. Μητέρα Θεού που δέχθηκε όχι άγγελο υπηρέτη, αλλά τον άγγελο της μεγάλης βουλής, που κατέβηκε πάνω στο απαλό μαλλί αθόρυβα σαν άφθονη βροχή καλοσύνης, και ξανάφερε σακλόνητη υγεία και σαγέραστη ζωή όλη την αρρωστημένη μας φύση που υποτάχθηκε στη φθορά. Χάρη σε αυτόν ο παράλυτός σου έτρεξε πηδώντας σαν ελάφι. Χαίρε τίμια προβατική κολυμβήθρα, η χάρη σου να αυξάνει. Χαίρε Μαρία γλυκύτατε κόρη της Άννας, σε σένα με παρασύρει πάλι η λαχτάρα της αγάπης. Πώς να αναπαραστήσω το όλο σεμνότητα βάδισμά σου, πώς τον ντύσιμό σου, πώς το χαριτωμένο πρόσωπό σου, το γεροντικό σου φρόνημα στο νεαρό σου σώμα. Σεμνό ντύσιμο χωρίς πολυτέλεια και μαλθακότητα, βήμα συγκρατημένο χωρίς βιασύνη και χωρίς νοθρότητα, το σοβαρό ύφος που γλύκαινε κάποια ηλαρότητα, κρατημένο πάντα μακριά από τους άντρες. Για απόδειξη ο φόβος που έδειξες με την απροσδόκητη προσφώνηση του Αγγέλου. Πρόθυμη και υπάκουη στους γονείς σου, κρατούσες το πνεύμα της ταπεινώσεως στις πιο μεγάλες αποκαλύψεις. Τα λόγια σου καλοσυνάτα έβγαιναν από ήρεμη ψυχή. Και τι χρειάζονται τα πολλά λόγια, άξια να κατοικήσει μέσα σου ο Θεός. Με το δίκιο του σε μακαρίζουν όλες οι γενναίες, εσένα την πιο διαλεχτή δόξα των ανθρώπων, κάφημα των ιερέων, ελπίδα των χριστιανών, στήριγμα βασιλιάδων, πολύκαρπο φυτό της Παρθενίας, γιατί από σένα απλώθηκε πλατιά η ομορφιά της Παρθενίας. Από όλες τις γυναίκες σύ είσαι η ευλογημένη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ευλογημένοι είναι όσοι σε αναγνωρίζουν Θεοτόκο και μένουν στην κατάρα του

Ιερό ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα, δεχθείτε από μένα τούτη την ομιλία στη γέννηση της Μαρίας. Κόρη του Ιωακήμ και της Άννας και δέσποινά μου, δέξου τα λόγια του αμαρτωλού δούλου σου, που ο πόθος όμως τον καίει και απόκτησε εσένα μοναδική ελπίδα χαράς, προστάτησα του βίου του. Και μεσήτριά του, κοντά στον Υιό σου και εγγύηση για τη σωτηρία του. Σκόρπισε πέρα το βαρύ φορτίο των αμαρτιών μου και διάλυσε το σύννεφο που μου σκοτίζει το μυαλό και το παχύ στρώμα της ύλης. Σταμάτησε τους πειρασμούς και κυβέρνησε με επιτυχία τη ζωή μου και παίρνοντάς με από το χέρι οδήγησέ με ψηλά στην ουράνια ευτυχία και στον κόσμο σου δώσε δώρο την ειρήνη και σ' όλους τους κατοίκους της πόλεως μας τέλεια την χαρά και την αιώνια σωτηρία με τις παρακλήσεις των γονιών σου και όλων των ανθρώπων της Εκκλησίας. Ας γίνει έτσι, ας γίνει. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μαζί σου, ευλογημένη εσύ ανάμεσα σ' όλες τις γυναίκες και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Σ' αυτόν ανήκει δόξα μαζί και στον Πατέρα και στο Άγιο Πνεύμα στους αιώνες των αιώνων.

Κεφάλαιο 26. Αγρύπας δε προς τον Παύλον έφη, επιτρέπεται εσύ υπέρ σε αυτού λέγειν. Τότε ο Παύλος εκτείνα στην χείρα απελογήτω. Περι πάντων όν εγκαλούμε υπό Ιουδαίων βασιλεύ Αγρύπα, ήγημε με αυτόν μακάριον επί σου μέλλον απολογίστε σήμερον. Μάλιστα γνώστην όντα σε επάντων τον κατά Ιουδαίος εθόντε και ζητημάτων. Διό δε ο μέσου μακροθύμος ακούσε μου. Την μένουν βίωσήν μου την εκ νεότητος, την απαρχής γενωμένην εν το έθνη μου εν Ιεροσολύμης, ίσας οι πάντες Ιουδαίοι. Προγνώσκοντες με άνωθεν, εάν θέλω συμμαρτυρήν, ότι κατά την ακριβεστά την αίρεσιν της ημετέρας θρησκείας έζησα φαρισαίος. Και νυν επελπίδη της προς τους πατέρας επαγγελίας γενωμένης υπό του Θεού έστικα κρινόμενος. Εισήν το δωδεκάφυλλον ημών εν εκτενία νύχτα και ημέρα λατρεύων ελπίζει καταντήσε. Περίς ελπίδος εγκαλούμε βασιλεύ Αγρύπα υπό των Ιουδαίων. Τι άπιστον κρίνεται παροιμήν ή ο Θεός νεκρούς εγύρι? Εγώ μενούν έδοξα εμ' αυτό προς το όνομα Ιησού του Ναζωραίου, δι πολλά εναντία πράξε. Ω και επίησα εν Ιεροσολύμης και πολλούς των Αγίων εγώ φυλακές κατέκλυσα την παρά των αρχιεραίων εξουσίαν λαβών, ανερουμένονται αυτών κατήν εγκαψήφων. Και κατά πάσα στα συναγωγάς πολλάκις τιμωρών αυτούς ινάγκαζον βλασφημήν. Περισσώστε εμενόμενος αυτής εδίωκον έως και εις τας έξω πόλης. Ενείς και πορευόμενος εις τη Δαμασκόν μετεξουσίας και επιτροπής της παρά των αρχιεραίων, ημέρας μέσης κατά την οδόν είδων βασιλεύ ουρανούθεν υπέρ την λαμπρότητα του ηλίου περιλάμψε με φως και τους συνεμή πορευομένους. Πάντων δε καταπεσόντων ημών εις την γην ήκουσα φωνήν λαλούσαν προς με και λέγουσαν τι εβραίδι διαλέκτο. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρών σοι προς κέντρα λακτίζειν. Εγώ δε είπων, τι σοι Κύριε? Ο δε είπεν, εγώ ημί Ιησούς ον σοι διώκεις. Αλλά ανάστηθη και στήθη επί τους πόδα σου, εις τούτο γαρόφθινση, προχειρήσας θέσε υπηρέτην και μάρτυρα, όντε είδες, όντε οφθείς ο μέση, εξαιρούμενόσε εκ του λαού και των εθνών, εις ους εγώ σε αποστέλω. Ανοίξε οφθαλμούς αυτών, του επιστρέψε από σκότους, εις φως και της εξουσίας του σατανά, επί των θεών, του λαβήν αυτούς άφεσιν αμαρτιών και κλήρων εν της υγειασμένης πίστη τη εμέ. Όθεν βασιλεύ Αγρύπα, ουκέ γενόμηνα πειθείς τη ουρανίο οπτασία, αλλά της εν Δαμασκό πρώτον και Ιεροσολύμης εισπάσαντε την χώρα της Ιουδαίας και της έθνεσιν απήγγελον μετανοήν και επιστρέφειν επί των Θεών άξια της μετανοίας έργα πράσοντας. Ένε κατούτον με οι Ιουδαίοι συλλαβόμενοι εν το ιερό επιρόντο διαχειρίσαστε επικουρίασουν τυχόν της παρά του Θεού άχρη της ημέρας ταύτης έστικα μαρτυρόμενος μικρότε και μεγάλο ουδέν εκτός λέγον όντε οι προφήτε λάλησαν μελώντον γίνεστε και Μωυσής ή παθητός ο Χριστός ή πρώτος εξαναστάσεως νεκρών φως μέλην καταγγέλην το λαό και τη έθνεση. Ταύτα δε αυτού απολογουμένου ο Φίστος μεγάλη τη φωνή έφη. Μένει Παύλε, τα πολλά σε γράμματα εις μανίαν περιτρέπει. Ο δε, ου μένω με φυσί, κράτηστε φύστε, αλλά λυθείας και σοφροσύνης ρήματα αποφθέγκομαι. Επίσταται γάρ περί τούτον ο βασιλεύς, προσόν και παρησιαζόμενος λαλό, λανθάνει γάρ αυτόν τι, τούτον ου πείθομαι ουδέν.
ουγαρέστη εν γωνία πεπραγμένον τούτο. Πιστεύεις, βασιλέφ Αγρίπα, τις προφήτες? Είδα ότι πιστεύεις. Ο δε Αγρίπας προς τον Παύλον έφη. Εν ολίγο με πείθεις, χριστιανών γενέστε. Ο δε Παύλος είπεν, ευξέμεινάν το Θεό, και εν ολίγο και εν πολλό, ουμόνον σε, αλλά και πάντα στους ακούοντάς μου σήμερον, γενέστε τιού τους, ο οποίος καγώ ημί, παρεκτός των δεσμών τούτων. Και ταύτα υπόντος αυτού, ανέστη ο βασιλεύς και ο ηγεμόν, η τεβερνίκη και οι συγκαθήμενοι αυτής, και αναχωρήσαντες, ελάλουν προς αλλήλους λέγοντες, ότι ουδέν θανάτου άξιον ή δεσμών πράσει ο άνθρωπος ούτος. Αγρίπας δε, το φύστο έφη, απολελείστε εδύνατο άνθρωπος ούτος, ημί επεκέκλητο κέσαρα.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Τότε ο Αγρίπας είπε εις τον Παύλον: «Έχεις την άδεια να μιλήσεις δια τον εαυτό σου». Και ο Παύλος, αφού άπλωσε το χέρι του, άρχισε να απολογείται. «Θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή, βασιλεύ Αγρίπα, διότι ενώπιόν σου θα απολογηθώ σήμερα δι' όλα όσα κατηγορούμε από τους Ιουδαίους. Ιδίως διότι είσαι γνώστης όλων των Ιουδαϊκών εθήμων και ζητημάτων. Δια τούτο σε παρακαλώ να με ακούσεις με υπομονή. Τον τρόπο της ζωής μου από την νεότητά μου που επέρασα από την αρχή μεταξύ του έθνους μου εις τα Ιεροσόλυμα ξέρουν όλοι οι Ιουδαίοι. Ξέρουν από πολύ καιρό και αν θέλουν μπορούν να το βεβαιώσουν ότι εγώ έζησα σύμφωνα προς την πιο αυστηρή αίρεση της θρησκείας μας, δηλαδή ως Φαρισαίος. Και τώρα στέκομαι εδώ και δικάζομαι δια την ελπίδα μου εις την υπόσχεση που έγινε από τον Θεόν εις τους πατέρας μας, εις την οποίαν εδώδεκα φιλέ μας ελπίζουν να καταλήξουν με την αδιάκοπο λατρεία τους ημέρα και νύχτα. Για αυτή την ελπίδα κατηγορούμε, βασιλεύ Αγρίπα, από τους Ιουδαίους, γιατί θεωρείται από σας απίστευτο ότι ο Θεός ανασταίνει νεκρούς. Και εγώ ο ίδιος ενόμισα ότι έπρεπε να κάνω πολλά εναντίον του ονόματος του Ιησού του Ναζωραίου. Αυτό και έκανα εις τα Ιεροσόλυμα και πολλούς από τους πιστούς έκλεισα εις τας φυλακάς, λαβών την εξουσίαν από τους αρχιερείς, και όταν επρόκειτο να σκοτωθούν έδωκα καταδικαστική ψήφο και εις όλα στα συναγωγάς συχνά δια τιμωριών τους συνάγκαζα να βλασφημούν και με υπερβολική μανία τους κατεδίωκα μέχρι και των πόλεων πέραν της Ιουδαίας. Με τέτοιες προθέσεις επήγαινα εις τη Δαμασκόν με εξουσία και εντολή από τους αρχιερείς, και ενώ προχωρούσα στο δρόμο μου, βασιλεύ, το μεσημέρι είδα φως από τον ουρανό λαμπρότερο από τον ήλιο να λάμπει γύρω μου και γύρω από εκείνους που ευάδιζα μαζί μου. Επέσαμε όλοι κάτω εις τη γη και τότε άκουσα φωνή να μου λέγει εις την εβραϊκή γλώσσα: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Είναι σκληρό για σέ να κλωτσάς το βούκεντρο». Εγώ δε είπα: «Ποιος είσαι, Κύριε?» Και ο Κύριος είπε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο σύ καταδιώκεις. Αλλά σήκω και στάσου στα πόδια σου, διότι γι' αυτό το σκοπό εμφανίστηκα σε σέ, δια να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα και για όσα είδες τώρα και για όσα θα ειδείς από εμέ. Θα σε ελευθερώσω από το λαό αυτό και από τους εθνικούς εις τους οποίους εγώ σε στέλω, δια να ανοίξεις τα μάτια τους ώστε να επιστραφούν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του σατανά εις τον Θεόν, δια να λάβω δια της πίστεως σε εμέ άφεση αμαρτιών και μερίδα μεταξύ εκείνων που ο Θεός έκανε δικούς του». Κατόπιν τούτου, βασιλεύ Αγρίπα, δεν έγινα απειθής εις την ουράνιον οπτασίαν, αλλά κήρυτα πρώτα εις τους κατοίκους της Δαμασκού και ύστερα εις τα Ιεροσόλυμα και εις όλην την χώρα της Ιουδαίας και εις τους εθνικούς να μετανοήσουν και να επιστρέψουν εις το Θεόν, αποδεικνύοντας τη μετάνοιά τους με έργα. Αυτός είναι ο λόγος δια τον οποίον οι Ιουδαίοι με συνέλαβαν εις το ναόν και προσπαθούσαν να με σκοτώσουν. Αλλά είχα τη βοήθεια του Θεού και έτσι έως την ημέραν αυτήν στέκομαι και δίνω μαρτυρία σε μικρούς και μεγάλους, χωρίς να λέγω τίποτε περισσότερο από εκείνα που οι προφήτες και ο Μωυσής είπαν ότι μέλουν να γίνουν. Δηλαδή ότι ο Χριστός πρέπει να πάθει και ότι επειδή θα είναι ο πρώτος που θα αναστηθεί εκ νεκρών, θα εξαγγείλει το φως εις των Ιουδαϊκών λαών και εις τους εθνικούς. Ενώ έλεγε αυτά ο Παύλος, απολογούμενος, ο Φίστος είπε με μεγάλη φωνή: «Είσαι τρελός, Παύλε, τα πολλά γράμματα σε φέρνουν στην τρέλα». «Δεν είμαι τρελός, εξοχότατε Φίστε», είπε ο Παύλος, «αλλά λέγω λόγια αληθινά και συνετά. Ξέρει καλά τα ζητήματα αυτά ο βασιλεύς
προς τον οποίον και μιλώ με θάρρος. Δεν πιστεύω ότι του διαφεύγει κανένα από αυτά τα γεγονότα, διότι δεν έχουν γίνει στα κρυφά. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίπα, εις τους προφήτας? Γνωρίζω ότι πιστεύεις. Ο Αγρίπας είπε εις τον Παύλον, «Κοντεύεις να με πείσεις να γίνω χριστιανός?» Ο δε Παύλος είπε, «Θα ευχόμουν εις το Θεόν, είτε εις ολίγων, είτε εις μακρών χρόνων, όχι μόνον εσύ, αλλά και όλοι όσοι με ακούν σήμερα, να γίνουν τέτοιοι όπως είμαι και εγώ, εκτός από αυτές τις αλυσίδες». Και όταν είπε αυτά ο Παύλος, εσηκώθηκε ο βασιλεύς και ο ηγεμόν και η Βερνίκη και όσοι εκάθοντον μαζί τους, και όταν έφυγαν, συνομιλούσαν μεταξύ τους και έλεγαν, «Ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει τίποτε άξιο θανάτου ή φυλακίσεως». Ο δε Αγρίπας είπε εις τον Φίστον, «Θα μπορούσε να είχε απολυθεί ο άνθρωπος αυτός εάν δεν είχε επικαλεστεί τον Κέσαρα».

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμεί το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σου, Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθείς ανέ ο Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλε σου με εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν τους εντολές σου αδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμούντας εντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε εμή με κατεσχήνης. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη ονειδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρας μου προς τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσχουνε τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε τους εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου διδαξώνουν. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με, ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσε επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκωση νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινο σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτω σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσαν με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντε με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν.

0: Ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγκυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετησά με. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον ταλίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίς ημών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός.

0: Ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη Σου Αγγέλη Σύνα, την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως τους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζών τον ήχο σου ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετο. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμε εν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου. Γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιτι Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και έστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
1: Νήστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δεμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργαν χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο μαν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων. Σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συγκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθνικού.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλεκτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγκουσι την ψυχή μου. Ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεσύριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμην, ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ουκ οίκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και εγενόμην ως ιάνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυκτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδιήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσκον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυκτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν ιδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και το πλήθος μου τηρημός σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλύνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως άντικο φύσαν τις λόγοι σου και νικήσα το κρίνες θέσε. Ήδου γάρ εν ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ήδου γάρ αλήθιν ηγάψα στα άντλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Παραντίζ με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλημμύζει με και υπερχιών να λευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίσιν και αυροσύνη να αγκαλιάσουν και ως θέδιο ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν τις αγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέρισε επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σωδού σου και σε βίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησε σε εδώ καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων Θεό ου και εξοδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου νησιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσου συνεπτωθεί σε στηριών σου μόσχου.
1: Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, το στόμα μου πλήρωσον της εισενέσεως, Κύριε, υμνούντος την δόξα.

Γεννήστητη και έφρενε στο Λεβί, εξών μη ετέχθη Χριστός. Τίνο σου την κινήρα ανυμνογράφε και λέγε, τι σε στην ητεχθήσα, ειν καλή στην κατέρα. Τροφός εσύ τη ζωή μου, μη την Χριστού του

0: εξόλβει. Διότι ο θηρίο νεκρός σε ευχές σου, νεκρόν εξανέστησες δυνάμη του κτίστου σου, υπερού συνενόκρωσε, διώσε γερέρωμεν.
1: Διώσε γερέρωμεν.
0: Η εντεκάτη του αυτομηνός, μνήμη της ουσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της Άιν Αλεξανδρία. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Ιησού Πατρός ημών Εφροσύνου του Μαγείρου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου, Διομήδους και Διοδήμου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας Πρεσβύτιδος την ηλικίαν. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Επί σε κράτος εμβραχιώνει αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σε...

Σε δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίσι Θεό και επί της ειρήνης ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο μνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση δημόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνα γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προς εκατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύπηγη ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γενώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρό σου, μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυριλλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε οικείες τας ασθενείας ημών. Ένα και το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε εμείς σήμερον και άφησε εμείς τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγξε εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρό. Ότι σου

Μέρη, πρόσωπον Θεός ανθρώπου λαμβάνει, εμί γαριδοκούντε συνέτη ουδέν προσανέθεντο, αλλά τον αντίον ειδώντες, ότι πεπίστευμε το Ευαγγέλιον της ακροβιστίας, καθώς Πέτρος της περιτομής, όγαν ενεργήσας Πέτρο εις αποστολήν της περιτομής, ενήργησε και εμείς τα έθνη. Και γνώντες την χάρη την δοθήσαν μη, Ιάκωβος και Κυφάς και Ιωάννης,

0: Αμήν. Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την υγεία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των Χεροβήμ και των δοξιτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθορός Θεόλογο τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα
0: σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίεσον, Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίες σου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λιδίας της Φιλιππισίας και τα Βυθάζης Ελεήμονος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας, εις και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθ

χαρμόσυνος και ελπιδοφόρος η σημερινή ημέρα. Είναι η μέρα που ανοίγουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως και μαθητέ και εκπαιδευτικοί προσέρχονται στα εκπαιδευτήρια κάνοντας έναρξη των μαθημάτων, αρχίζοντας με τον καθιερωμένο αγιασμό, πράγμα το οποίο ερμηνεύεται ως αναζήτηση του φωτισμού του Παναγίου Πνεύματος τόσο των διδασκάλων όσων και των μαθητών. Ο αγιασμός δεν είναι απλώς μια τυπική κοινωνική εκδήλωση, αλλά μια ουσιαστική πράξη που φανερώνει τον άρρηκτο δεσμό της παιδείας με την Εκκλησία. Εάν το Πνεύμα το Άγιον δε φωτίσει διδάσκοντας και διδασκομένος, και αν η παιδεία είναι άθρησκος και άθεος, τότε το όλον εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα καταραίει και η προσφερωμένη παιδεία είναι ανήμπορος να μορφώσει και να καλλιεργήσει χαρακτήρες και να μας δώσει ολοκληρωμένες προσωπικότητες άρτιους ανθρώπους. Με αυτές τις σκέψεις η Λιδία, η Φιλιππισία απευθύνει θερμό χαιρετισμό σε όλους τους εκπαιδευτικούς και σε όλα μας τα παιδιά που καλούνται να φοιτήσουν στα σχολεία τη νέα σχολική χρονιά και εύχεται σε όλους καλή επιτυχία στον αγώνα τους και πλούσια καρποφορία για να γευθούμε όλοι μας από τους γλυκείς καρπούς μιας φωτισμένης και επιτυχημένης παιδείας. Καλή χρονιά αγαπητά μας παιδιά και ο Θεός να ευλογεί τους κόπους σας και τις προσπάθειές σας. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

0: Φίλοι μας και πάλι κοντά σας, ο ιστορικός μας τηλέγραφος. Σεπτεμβρίου 1910. Κυκλοφορεί για πρώτη φορά τρόλεϊ στο Χόλιγουντ. Σεπτεμβρίου 1922. Εκδηλώνεται στρατιωτικό κίνημα από πλαστήρα, γονατά και φωκά από τα στρατεύματα που είχαν διαφύγει από τη Μικρά Ασία, στη Χίο και τη Λέσβο.
1: Σεπτεμβρίου 1938. Δίνεται θεατρική παράσταση στην Επίδαυρο μετά από 2.000 περίπου χρόνια με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή.
0: Σεπτεμβρίου 1956. Ένα ακόμα γενναίο παλικάρι της ΕΟΚΑ θυσιάζεται. Ο Νικός Θεοφάνους είχε ενταχθεί από τις αρχές του αγώνα για την ανεξαρτησία και ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα στις μαθητικές ομάδες της εμπορικής σχολής, της οποίας ήταν απόφυτος. Τολμηρός, δραστήριος και ρυψοκίνδυνος, έλαβε μέρος σε πολλές αποστολές. Στις 10 Σεπτεμβρίου 1956, ενώ κατευθυνόταν με την οικογένειά του στην Κερίνια, αντιλήφθηκε να τον παρακολουθούν στρατιώτες Άγγλοι. Διέλαθε τις προσοχές των στρατιωτών και απέκρυψε το περίστροφο που μετέφερε κάτω από χαρουπιές. Την επομένη 11 Σεπτεμβρίου πήγε και το πήρε συνοδευόμενος από συναγωνιστή του. Στην επιστροφή τους όμως έπεσαν σε οδόφραγμα που είχαν στήσει οι Άγγλοι στην Αγίρτα, αναμένοντάς τους ύστερα από προδοσία και τους συνέλαβαν. Το περίστροφο ήταν ικανό αποδεικτικό στοιχείο για να επισύσει την ποινή του θανάτου. Προσπάθησε να δραπετεύσει ο Νίκος Θεοφάνους, οπότε και τον πυροβόλησαν. Έτσι, ένας ακόμα αγωνιστής, μόλις 20 ετών, έπεσε για την φιλτάτη πατρίδα του.
1: Σεπτεμβρίου 2001. Οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίθυμους πύργους του Παγκοσμίου Εμπορικού Κέντρου στο Πεντάγωνο και Πίτσμπουργκ. 3.000 νεκροί και χιλιάδες ήταν οι τραυματίες που θρήνησε ο αμερικανικός λαός.
0: Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή ημέρα. Ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 11 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Θεοδόρας της εν Αλεξανδρία, του Οσίου Εφροσύνου του Μαγείρου, των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου, Διομίδους και Διδήμου, των Αγίων Μαρτύρων Δημητρίου και της συζύγου του Ευανθίας και Δημητριανού του Ιούτων και την ανακομιδή των Λειψάνων των Οσίων Σεργίου και Γερμανού. Ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα, ο Θεός έβαλε μία αμοιβαία έλξη που οδηγεί στην κοινωνία και στον γάμο. Ο γάμος είναι από τις πιο υπεύθυνες και τις πιο μεγάλες στιγμές στη ζωή των ανθρώπων. Όμως για την Εκκλησία είναι μυστήριο και κατά τον Απόστολο Παύλο μέγα μυστήριο. Το πόσο υψηλά τοποθετεί η Εκκλησία τον γάμο γίνεται φανερό από το γεγονός ότι με την ενότητα των προσώπων των συζύγων στο γάμο εικονίζει την ενότητα Χριστού και Εκκλησίας. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος δείχνει πόσο τιμημένο θεωρεί τον γάμο όταν λέει «Τίμιος ο γάμος και οικείται αμίαντος, πόρνους δε και μοιχούς κρίνει ο Θεός». Είναι μία προτροπή αυτή προς τους εγγάμους να κρατούν τον γάμο τους τίμιο και την κήτη, δηλαδή την συζυγική συνάφεια, μακριά από κάθε μολυσμό. Σε έναν κώδικα του 10ου αιώνος που σώζεται στη Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, αναφερόμενο στο γάμο της Κανά, λέει μεταξύ άλλων «Τότε Μιχαήλ τα νυμφικά ηφτρέπιζεν, ο δε Γαβριήλ τε συζυγίες τα στέφανα έπλεκεν. Οι άγγελοι έχερον, στρατιέ των αγγέλων προς εφημία συνέτρεχον». Το κείμενο είναι ενδεικτικό του πόσο ευλογημένος είναι ο χριστιανικός γάμος, η εν κυρίω συζυγία, που στόχο έχει να οδηγήσει τους συζύγους στον αγιασμό, ου χωρίς ουδή σώψεται τον Κύριο. Αλλά αυτός ακριβώς ο στόχος υπογραμμίζει την ευθύνη των συζύγων να διαφυλάξουν την ακεραιότητα του γάμου τους, ασφαλίζοντάς τον από κάθε μολυσμό, από κάθε παρεκτροπή. Γιατί και η αγιασμένη συζυγία έχει εχθρό πανούργο τον διάβολο που εκμεταλλεύεται και την πιο μικρή απροσεξία και την κάποια αδυναμία των συζύγων. Ένα τέτοιο περιστατικό θα γνωρίσουμε στη ζωή της Αγίας Θεοδόρας της Αλεξανδρινής που τιμάει η Εκκλησία μας σήμερα.

Η Αγία Θεοδώρα γεννήθηκε και ανατράφηκε στη μεγαλούπολη της Αιγύπτου, την Αλεξάνδρεια, στα τέλη του 5ου αιώνος. Αυτοκράτορας τότε ήταν ο Ζήνων, ο οποίος βασίλευσε από το 474 ως το 491 μετά Χριστόν. Οι γονείς της ήταν χριστιανοί, γι' αυτό και μεγάλωσε έχοντας ως κοσμήματα ανεκτήμητα τις αρετές της. Όταν έφτασε σε ηλικία γάμου, παντρεύτηκε έναν ευγενή νέο που, βλέποντας την ενάρετη ζωή της συζύγου του, προσπαθούσε και αυτός να την μιμηθεί. Είναι όμως κανόνας οι ευσεβείς να δοκιμάζονται πολύ στη ζωή τους. Βλέποντας λοιπόν ο διάβολος την αγάπη του ανδρογίνου στον Θεό και την υπακοή στις εντολές του, θέλησε με κάθε τρόπο να γκρεμίσει το ευλογημένο σπιτικό τους. Άναψε στην καρδιά ενός πλουσίου νέου δυνατό έρωτα για τη Θεοδώρα. Και τόσο τον είχε κυριεύσει το πάθος του, ώστε καθημερινώς με πληρωμένες γυναίκες της έστελνε μηνύματα. Έτσι προσπαθούσε να κάμψει την αντίστασή της και να ικανοποιήσει την επιθυμία του. Πράγματι, η Θεοδώρα νικήθηκε από την επιμονή του νέου, από την νεότητά της και την αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως και έπεσε στην παγίδα, στην αμαρτία της μοιχείας. Έτσι παρέβη την εντολή του Θεού, κατεπάτησε την τιμιότητα του γάμου, αδίκησε τον σύζυγό της και προσέβαλε τον εαυτό της. Όμως εν συνεχεία την έτυπτε η συνείδησή της. Θυμόταν την προηγούμενη ενάρετη ζωή της που την λέρωσε με μια στιγμής απογορευμένη ειδονή και ένιωθε βαριά στην καρδιά της την πίκρα της μεταμέλειας. Πενθούσε και έκλαιγε. «Σε ποια τιμή ήμουν και πώς ξέπεσα έτσι», αναλογιζόταν. Και μη βρίσκοντας παρηγοριά, αποφάσισε να βγει από τον κόσμο, γιατί ένιωθε πως δεν ήταν πια άξια να ξαναδεί το πρόσωπο του συζύγου της. Όμως ούτε και στον ουρανό τόλμησε να σηκώσει τα μάτια της. Μπροστά της ένας μόνο δρόμος ένιωθε να είναι ανοιχτός, ο δρόμος της μετανοίας και της συντριβής. Έτσι επισκέφθηκε για λίγο ένα γυναικείο μοναστήρι. Ήξερε όμως πως θα την αναζητούσε ο σύζυγός της. Έφυγε λοιπόν και κατατάχθηκε σε ένα ανδρικό μοναστήρι. Εμφανίστηκε εντυμένη ανδρικά ως φιλομόναχος νέος με το όνομα Θεόδωρος και εκεί με υπακοή και υποταγή υπηρετούσε στα διάφορα διακονήματα της μονής. Και παρότι υπέβαλε τον εαυτό της σε πολλούς κόπους για να ξεπλύνει με την επιμέλεια της αρετής την αμαρτία της, δεν έβρισκε ανάπαυση. Κάθε νύχτα στο ταπεινό της κελί άφηνε τα δάκρυά της να τρέχουν από τα μάτια της και επιτιμώντας τον εαυτό της παρακαλούσε «Συγχώρησέ μου, Κύριε, την αμαρτία που κατέστρεψε την ομορφιά της αγνότητός μου». Έτσι συνέχισε τη ζωή της με μεγάλη άσκηση. Μα το πένθος για την αμαρτία της δεν έλειψε ποτέ από την καρδιά της. Πολύ περισσότερο από τότε που πηγαίνοντας στην Αλεξάνδρεια κάποια φορά ανεγνώρισε στο πρόσωπο ενός οδηπόρου που συνήντησε τον σύζυγό της. Τον χαιρέτησε και προσπέρασε. Εκείνος δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει την Θεοδώρα κάτω από τα ρούχα του ασκητού μοναχού. Για αυτή της την μετάνοια και τους καθημερινούς της κόπους ο Θεός όχι μόνο έσβησε την αμαρτία της, αλλά και έκανε φανερή την χάρη και την δύναμή του πάνω της, δίδοντάς της το χάρισμα να θαυματουργεί. Κοντά στο μοναστήρι υπήρχε λίμνη στις όχθες της οποίας ζούσε ένας κροκόδιλος που κατασπάραζε όποιον πλησίαζε εκεί. Ο έπαρχος έβαλε φρουρούς για να μην πλησιάζουν οι άνθρωποι και κινδυνεύουν. Μια μέρα φάνηκε στη λίμνη η Θεοδώρα. Ήρθε να γεμίσει ένα σταμνί νερό. Προσπάθησαν οι φρουροί να την εμποδίσουν, αλλά ο ηγούμενος την έστειλε εκεί γιατί γνώριζε την δύναμη της αρετής της. Κατάπληκτοι όσοι ήταν εκεί, είδαν τη Θεοδώρα να κάθεται πάνω στον κροκόδιλο που την μετέφερε προς το κέντρο της λίμνης. Γέμισε το σταμνί της και την έβγαλε πάλι στην όχθη. Αυτή τότε επετίμησε τον κροκόδιλο και το τρομερό αμφίβιο έμεινε νεκρό. Έτσι απείλαξε τους ανθρώπους από τον κίνδυνο του θανάτου που συνεχώς παραμόνευε. Το κατόρθωμα τούτο έγινε φήμη και έπαινος για την Θεοδώρα. Αλλά ο φθόνος που άπτεται και των τελείων κέντησε και τις καρδιές κάποιων αδελφών. Ανέθεσαν λοιπόν στον νομιζόμενο Θεόδωρο, κρυφά από τον ηγούμενο, μια νυχτερινή αποστολή
τάχα άμεση και αναγκαία, υπολογίζοντας πως θα γίνει έτσι η τροφή των θηρίων στο δρόμο. Όμως ο Θεός φύλαξε την Θεοδώρα από την επιβουλή αυτή και την τίμησε ακόμη περισσότερο. Αν για όλους είναι πειρατήριον ο επηγής βίος, πολύ περισσότερο τέτοιο στάθηκε για την Θεοδώρα, η οποία έμελε πολύ ακόμη να δοκιμαστεί. Γιατί ο διάβολος λυσούσε εναντίον της, γιατί η γυναίκα αυτή νικούσε καθημερινώς αυτόν που τόσους άνδρες παγίδευε και ήταν τόσο δυνατός. Κάποτε η Θεοδώρα, επιστρέφοντας από εργασία της μονής, πήγε να διανυκτερεύσει σε ενδιάμεσο μοναστηράκι, σύμφωνα με υπόδειξη του ηγουμένου. Εκείνη τη νύχτα συνέπεσε να διανυκτερεύει εκεί και μία κοπέλα, που νομίζοντας την Θεοδώρα άνδρα, νικήθηκε από τον κακόβουλο πειραστή, τον διάβολο, και την προκαλούσε να αμαρτήσει μαζί της. Η κοπέλα αργότερα, ζώντας άτακτη ζωή, έμεινε έγκυος. Όταν την πίεσαν οι συγγενείς της να αποκαλύψει τον πατέρα του παιδιού, αυτή ενοχοποίησε την Θεοδώρα, τον μοναχό Θεόδωρο όπως νόμιζε, ο οποίος δεν συγκατένευσε τότε στις προκλήσεις της. Ο μοναχός Θεόδωρος, είπε, είναι ο πατέρας του παιδιού. Αυτοί ήρθαν στη μονή και κατηγόρησαν τον ανέτιο μοναχό, την Θεοδώρα. Και όταν γεννήθηκε το παιδί, το έφεραν και το έριξαν στην πόρτα της μονής. Ήθελαν έτσι να πούν πως ο πατέρας του πρέπει να το φροντίσει. Το περιστατικό αυτό έγινε αφορμή να βρεθεί εκτός της μονής η Θεοδώρα. Όλοι πίστευαν ένοχο τον μοναχό Θεόδωρο. Η Θεοδώρα έχτισε ένα καλύβι έξω από την πύλη της μονής και εκεί με στοργή φρόντιζε το παιδί επί 7 ολόκληρα χρόνια. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν άφησε να την νιώσουν αδικημένη και ήταν τόσο απλό να αποκαλύψει την αλήθεια. Εν τω μεταξύ η Θεοδώρα ένιωθε να πλησιάζει το τέλος της. Πήρε κοντά της το μικρό παιδάκι, τον ουθέτησε στοργικά με λόγια σοφά και παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Θεού. Λίγο ενωρίτερα όμως απεκαλύφθη η αλήθεια στον ηγούμενο της μονής με όραμα και αυτός τότε κάλεσε τους αδελφούς και τον γύρο μοναστηριών και πριν από την ταφή απεκάλυψε την αδικία που έγινε στο μοναχό Θεόδωρο, που ήταν η πατρικία Θεοδώρα. Σύμφωνα με εντολή Αγγέλου, κάλεσαν στην ταφή και τον σύζυγό της, για να κλάψει νεκρή εκείνην που δεν έβαψε ποτέ να αγαπά και να αναζητά. Στο ίδιο αυτό μοναστήρι, όπου τελείωσε τους ασκητικούς της αγώνες η Θεοδώρα, ασκήτεψαν και ο σύζυγός της, καθώς και το μικρό παιδί που ανέθρεψε ταπεινωμένη και καταφρονημένη για αδίκημα που δεν διέπραξε. Έτσι ο Θεός άφησε να φανεί πιο λαμπρή η αρετή της.

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε αδυναμίες και οι σύζυγοι μπαίνουν στο γάμο ο καθένας με την αχίλιο πτέρνα του. Έτσι χρειάζεται να καταθέτουν ο καθένας το δικό του κεφάλαιο αρετής για να επιτύχουν την αρμονική συμβίωση, τον αμοιβαίο σεβασμό, την αλληλοβοήθεια. Στο ξεκίνημά τους τους συνοδεύουν θερμές οι ευχές της Εκκλησίας και η ευλογία του Θεού. Μένει ύστερα να αγωνιστούν και οι ίδιοι να φυλάξουν το σπιτικό τους. Τα πουλιά χτίζουν γερά τη φωλιά τους, αλλά και παραφυλάνε για να την υπερασπιστούν έναντι κάθε εχθρικής επιβουλής. Ομοίως και οι σύζυγοι πρέπει να μεριμνούν για τη δική τους φωλιά. Έτσι, ιδιαιτέρως επίκαιρη είναι η προτροπή του Λόγου του Θεού. Βλέπετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε.

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 4, 8, 21. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, τότε μεν ουκειδότες Θεόν εδουλεύσατε, της μη φύση ούση θεής. Νυν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, πώς επιστρέφετε πάλιν επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις πάλιν άνωθεν δουλεύειν θέλετε. Ημέρας παρατηρήστε και μήνας και καιρούς και εν οι αυτούς. Φοβούμε ημάς, μήπως εκεί και ακοπίεκα εις ημάς. Γίνεστε ως εγώ, ότι καγώ ως εμείς αδελφοί δέομαι ημών. Ουδέν με ειδικήσατε, είδατε δε ότι διασθένειαν της αρκώς ευεγγελισάμεν ημίν το πρώτερον και των πειρασμών μου τον εν της αρκή μου ούκ εξουθενήσατε ουδέ εξεπτήσατε αλλος άγγελον Θεού εδέξαστε με ως Χριστόν Ιησούν τίσουν είναι ο μακαρισμός ημών μαρτυρόγαρ ημίν ότι οι δυνατόν τους οφθαλμούς ημών εξορίξαντες αν εδώ κατέμει, ώστε εχθρός ημών γέγονα λιθεύων ημίν, ζηλούσιν εμάς σου καλός, αλλά κλείσε ημάς θέλωσιν, ή να αυτούς ζηλούτε. Καλόν δε το ζηλούστε, εν καλό πάντοτε και μη μόνον, εν το παρήνεμε προς ημάς. Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνο άχρης σου μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Ήθελον δε παρήνε προς εμάς άρτη και αλλάξε την φωνή μου ότι απορούμε εν εμήν. Λέγεται εμή, οι υπονόμων θέλοντες είναι των νόμων ουκ ακούεται. Με πιο απλά λόγια, αλλά τότε επειδή δεν γνωρίζατε τον Θεόν είσαστε δούλοι ισόντα τα οποία κατ' ουσίαν δεν είναι θεοί. Τώρα όμως, αφού εγνωρίσατε τον Θεόν ή μάλλον γνωριστήκατε από τον Θεόν, πώς επιστρέφετε πάλι εις τα αδύνατα και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλι θέλετε να είστε δούλοι όπως και πριν. Φυλάτετε ορισμένας ημέρας και μήνας και εποχάς και έτη. Φοβούμε, μήπως μάτια εκοπίασα για σας. Αδελφοί, σας οικετεύω να γίνετε όπως είμαι εγώ, διότι και εγώ ήμουν όπως εσείς. Δεν μου κάνετε κανένα κακό. Ξέρετε ότι την προηγουμένη φορά ένεκα σωματικής ασθενείας εκήρυξα σε εσάς το Ευαγγέλιο και παρόλον ότι το σώμα μου ή το για σας πειρασμός δεν με περιφρονήσατε ούτε αηδιάσετε αλλά με δεχθήκατε σαν άγγελον Θεού σαν Χριστόν Ιησούν. Πού είναι λοιπόν οι ικανοποίησεις που αισθανθήκατε διότι εγώ μαρτυρώ για σας ότι εάν ήτο δυνατόν και τα μάτια σας θα βγάζατε και θα μου τα δίνετε ώστε έγινε τώρα εχθρός σας επειδή σας λέγω την αλήθεια. Αυτοί οι διαστρέφοντες στο Ευαγγέλιο δείχνουν ζήλο για σας όχι προς το καλόν αλλά θέλουν να σας αποκλείσουν από το αληθινό Ευαγγέλιο για να έχετε ζήλο για αυτούς. Είναι ωραίο πράγμα να είναι κανείς ζηλευτός δια το καλόν πάντοτε και όχι μόνον όταν είμαι κοντά σας. Παιδιά μου, για τα οποία πάλι δοκιμάζω πόνους γένας, έως ότου μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Πόσο θα ήθελα να είμαι τώρα μαζί σας και να αλλάξω τον τόνο της φωνής μου, διότι βρίσκομαι σε αμηχανία για σας. Πέστε μου εσείς,
οι οποίοι θέλετε να είστε υπό τον νόμον, δεν ακούτε τον νόμον?

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 12, 19-36. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο συμβούλιον επίησαν οι Φαρισαίοι κατά του Ιησού και είπων προς εαυτούς: «Θεωρείτε ότι ούκ ωφελείται ουδέν? Είδε ο κόσμος ο πίσω αυτού απήλθεν. Ήσαν δε τινες Έλληνες εκ των αναβερόντων ή να προσκυνήσω συν εν τη ορτή? Ούτι ουν προσήλθον Φιλίππο το από Βηθσταϊδά της Γαλιλαίας και ηρώτων αυτών λέγοντες: Κύριε, θέλουμε εν τον Ιησούν ειδήν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγωση το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνεται αυτής λέγον: Ελήλυθεν η ώρα, είναι δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν, αμήν λέγω ημίν. Εάν μη ο κόκκος του σύ του πεσώνει στην γη να ποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπον φέρει. Ο φιλόν την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, και ο μισόν την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον φυλάξει αυτήν. Εάν εμή διακονήτης, εμή ακολουθείτο, και όπου εμή εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Και αν τη εμή διακονή, τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Νύν η ψυχή μου τετάρακτε. Και τι είπω: Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού. Και δόξασα και πάλιν δοξάσω. Ο ουν όχλος, ο εστός και ακούσας, έλεγε βροντίν γεγονένε. Άλλοι έλεγον: Άγγελος αυτό λελάληκε. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε: Ούδι εμέ αυτή η φωνή γέγονε, αλλά δι ημάς. Νυν κρίσεις εστί το κόσμο τούτου. Νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω. Καγώ η άνυψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς εμπαυτόν. Τούτο δε έλεγε, σημαίνον ποιο θανάτο ήμελεν αποθνίσκην. Απεκρίθη αυτό ο όχλος, εμείς οικούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα, και πώς συλλέγεις ότι διυψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου? Της έστειν ούτως ο Υιός του ανθρώπου? Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς: Έτι μικρών χρόνων το φως με θυμών έστει. Περιπατείτε έως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει. Και ο περιπατών εν τη σκοτία ούκ ιδέ που υπάγει. Έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ή να ιή φωτός γέννηστε? Με πιο απλά λόγια, είπαν τότε οι Φαρισαίοι μεταξύ τους: Βλέπετε ότι δεν κάνετε τίποτε. Να, ο λαός έτρεξε ο πίσω του. Ήταν μερικοί Έλληνες μεταξύ εκείνων που είχαν ανεβεί δια να προσκυνήσουν κατά την εορτήν. Αυτοί λοιπόν ήλθαν εις τον Φίλιππον, ο οποίος ήτο από την Βηθσταϊδά της Γαλιλαίας, και του είπαν: Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησούν. Έρχεται ο Φίλιππος και το λέγει στον Ανδρέα, και ο Ανδρέας και ο Φίλιππος το λέγουν εις τον Ιησούν. Ο Ιησούς απεκρίθη εις αυτούς: Ήλθε η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, εάν ο σπόρος του σιταριού δεν πέσει στην γη και πεθάνει, μένει αυτός μόνος. Εάν όμως πεθάνει, φέρει πολύν καρπόν. Εκείνος που αγαπά την ζωή του θα την χάσει, και εκείνος που μισεί τη ζωή του εις τον κόσμο τούτον θα την φυλάξει η ζωή αιώνιον. Εάν με υπηρετεί κανείς, πρέπει να με ακολουθεί, και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο υπηρέτης μου. Εάν κανείς με υπηρετεί, θα τον τιμήσει ο πατέρας. Τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη, και τι να πω? «Πατέρα, σώσε με από την ώρα αυτή». Αλλά γι' αυτό ήρθε εις την ώραν αυτήν. «Πατέρα, δόξασε το όνομά σου». Τότε ήρθε φωνή από τον ουρανόν. «Τον εδόξασα και πάλιν θα τον δοξάσω». Ο κόσμος που παρευρίσκετο και άκουσε έλεγε ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν «Άγγελος του μίλησε». Ο Ιησούς απεκρίθη «Η φωνή αυτή δεν έγινε για μένα, αλλά για σας. Τώρα γίνεται δίκη του κόσμου τούτου, τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θα εκβληθεί έξω. Και όταν εγώ υψωθώ από την γη, θα ελκύσω όλους προς τον εαυτόν μου». Αυτό το έλεγε για να υποδείξει με ποιο τρόπο θα πέθαινε. Απεκρίθη εις αυτόν το πλήθος. Εμείς ακούσαμε από τον νόμο ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Και πώς εσύ λες ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου? Τότε τους είπε ο Ιησούς «Δια λίγων χρόνων ακόμη έχετε το φως μεταξύ σας. Περπατάτε ενώ όσο έχετε το φως για να μην σας πιάσει το σκοτάδι. Εκείνος που περπατεί στο σκοτάδι δεν ξέρει που πηγαίνει. Ενώ όσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, δι να γίνετε παιδιά του φωτός».
0: Ηγάπησα τας εντολάς σου.

Με το ξεκίνημα της καινούργιας σχολικής χρονιάς, αγαπητοί μας φίλοι, εκτός από τις ευχές μας για κουράγιο και δύναμη, ευχόμαστε οι Έλληνες εκπαιδευτικοί να είναι αδάμαστοι εργάτες των αξιών της φυλής μας. Να ζωγραφίζουν με υπομονή στις καρδιές των παιδιών μας Χριστό και Ελλάδα. Ας κτίζουν και ας μην γκρεμίζουν, ας φυτεύουν και ας μην ξεριζώνουν, ας οικοδομούν και ας μην καταστρέφουν, ας ενθαρρύνουν και ας μην απογοητεύουν, ας θωρακίζουν και ας μην παροπλίζουν.

Οι εκπαιδευτικοί μας, οι άτλαντες των πεπρωμένων της φυλής μας, με τις καρδιάς τους το πείρωμα, ας νεκρανασταίνουν ιδανικά. Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά ευχόμαστε σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερός Ναός Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Δράμας και Σμύρνης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου και Ένατα Χρυσοστόμια. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, αθλητικοί αγώνες στο Δημοτικό Στάδιο της Δράμας. 6.30, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Ασπερινός Μεταρτοκλασίας. 8 το βράδυ στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού, απονομή επάθλων, παραδοσιακή χορή και τραγούδια από τον Παμικρασιατικό Σύλλογο Δράμας «Ο Άγιος Χρυσόστομος» με τη συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας «Εμπειροτέχνες». Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία και μνημόσυνο των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής. Στις 10, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Χρυσοστόμου. 7 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Χρυσοστόμου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Σπούδι. Σήμερα αρχινά σε νέο πεντάγραμμο να χύνεται της νιώτης το τραγούδι, με το γλυκό φθινόπωρο μες στα χρυσά τα φύλλα χρυσόνειρου. Κι απλώνει η νέα πανιά λευκά η ελπίδα, κι είναι η καρδιά που τραγουδά στη νέα αυγή, ματιές ηλιόγελα, και η χαρά να ανάφτει πυρκαγιές. Ωραίο που είναι να χτίζουμε το σήμερα μαζί χιλιάδες χέρια και μαζί να το στοχεύουν το αύριο, ματιές και στοχασμοί για κόσμο νέο. Νιώτοι αδελφοί, για μας ανοίγει ο στίβος τώρα, για μας χτυπούν καμπάνες, σηκώθηκε η Ελλάδα ορθή και μας φιλούν στα μέτωπα ευχές και μάνες. Καλή χρονιά, καλή αρχή στο σπουδαστήρι. Εμείς να την κρατήσουμε ψηλά τη γνώση. Πανάρχαιο έθος της σπουδής το στείνει εδώ ιερό το πανηγύρι. Πνεύμα θείο τον φωτά εδώ τον λόγο. Στο φως το νους βαθαίνει και πλαταίνει. Στο εργαστήρι σκύβοντας, στον ουρανό ανεβαίνει πρωτοπόρος. Με αγιασμούς ποτίζουμε τη ρίζα την πικρή. Γλυκό γεύστη να δέσουν οι καρποί. Αγιό κρασί να πιει η διψασμένη χώρα του Παρθενώνα.

Αγαπητοί μας φίλοι, με τον καθιερωμένο αγιασμό στα σχολεία όλων των βαθμίδων, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά. Τα σχολικά κτίρια που έμοιαζαν με εγκαταλελειμμένες χελιδονοφολιές κατά το διάστημα του καλοκαιριού, ξαναζωντανεύουν με την παρουσία, τις χαρούμενες φωνές, τον παλμό και τη ζωντάνια των παιδιών. Οι καρδιές των μεγάλων, στην θέα των μικρών μαθητών, πλημμυρίζουν από αισθήματα αισιοδοξίας, διότι στη νέα γενιά εναποθέτουν όλες τους τις ελπίδες, τα όνειρα και τους οραματισμούς τους, τις λαχτάρες και τους μύχιους πόθους της καρδιάς τους για ένα καλύτερο αύριο. Και οι μικροί φερέλπιδες του έθνους, παρά τη διάβρωση των πνευματικών και ηθικών αξιών, έχοντας βαθιά συναίσθηση του χρέους και του καθήκοντος έναντι των προγόνων, της κοινωνίας και της πατρίδος, αναδιπλώνοντας τις πνευματικές και διανοητικές τους φτερούγες, αγωνίζονται να μεταφράσουν σε πράξη, διαλαλώντας προς όλους τον ύμνο των προγόνων. «Άμες δε γεσόμεθα, πολλοκάρονες».

Αγαπητά μας παιδιά, ζούμε την αγωνία και τον προβληματισμό σας. Κατανοούμε απολύτως την οποιαδήποτε συμπεριφορά και ενέργειά σας έναντι του νέου, του αγνώστου, του καινούριου που προβάλλει ενώπιόν σας με την έναρξη της κάθε σχολικής χρονιάς. Αντιλαμβανόμαστε το άγχος και την απεσιοδοξία σας. Δικαιολογούμε το σκεπτικισμό σας. Ασφαλώς όμως και εσείς θα συμφωνείτε και θα πιστεύετε ότι η ζωή είναι μια μάχη, ένας αγώνας, ένας στίβος και το βραβείο το κερδίζουν οι νικητές. Και αυτή την ώρα εσείς δίνετε τη δική σας μάχη. Συμμετέχετε στον ωραιότερο αγώνα, τον αγώνα για την κατάκτηση της γνώσεως και της αρετής. Τον αγώνα για τον εξοπλισμό της πνευματικής σας φαρέτρας. Τον αγώνα για τη δημιουργία του πνευματικού οικοδομήματος της προσωπικής σας ζωής, αλλά και της περαιτέρω πορείας του έθνους.

Κι αν και άλλες εποχές ίσχυε το «άνθρωπος αγράμματος, ξύλων απελέκητων», στις ημέρες μας, με τον άνθρωπο να κάνει περιπάτους στο διάστημα, επαληθεύεται στο έπακρον αυτή η φράση. Σήμερα που τα σύνορα έχουν πέσει και όλος ο κόσμος κατήντει σε μια γειτονιά, σήμερα που η επικοινωνία των λαών έχει φτάσει στο μεγαλύτερο δυνατό σημείο, σήμερα που η πληροφόρηση είναι άμεσος και δυνατή μέσω διαδικτύου και δορυφορικής, σήμερα αγαπητά μας παιδιά, καλείστε εσείς οι νέοι βλαστοί της Ελλάδος να δώσετε τη δική σας δυναμική παρουσία, να διακριθείτε με τις γνώσεις σας, να επιβληθείτε με την πνευματική σας υπεροπλία, να ξεχωρίσετε με την ολοκληρωμένη προσωπικότητά σας. Και χάρις στη δημιουργική σας ικανότητα και την αναπλαστική σας δύναμη, να φτιάξετε ένα καλύτερο αύριο, μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από πάθη, κακίες, μίση, πολέμους, εγκλήματα. Έναν κόσμο χωρίς αδικίες και αιματοχυσίες. Έναν κόσμο που να στηρίζεται στην αγάπη και τη δικαιοσύνη. Έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο. Έναν κόσμο όραμα και προσδοκία των λαών. Τι κι αν άλλοι διαθέτουν μηχανές, πυράβλους, πολεμικούς εξοπλισμούς, χρήμα και δύναμη. Τι κι αν οι δυσκολίες ώστε όρατα τείχη ψώνονται στην ανωδική σας πορεία. Εσείς όρθιοι στις επάλξεις, μην υποστήλετε τη σημαία του αγώνος. Μη γίνεστε ρυψάσπιδες, τίποτε αδύνατο, τίποτε ακατόρθωτο. Προγραμματισμός απαιτείται, άσκησης επίμονος και συνεχής. Εξοπλισμένοι με το ηρωικό φρόνημα της προσπαθίας, του μόχθου και του κόπου, θα υπερπηδήσετε τις οποιασδήποτε δυσκολίες. Και μην ξεχνάτε πως της παιδείας εμενρίζε πικρέ η δεκαρπή γλυκής. Γι' αυτό ως άλλοι αλπινιστέ να ευρίσκεστε διαρκώς σε εγρήγορση, να διατηρείτε αμύωτο και ακμαίο το αγωνιστικό σας φρόνημα, διότι όπου υπάρχει ένα θέλω, εκεί ανοίγεται ένας δρόμος. Οπλιστείτε λοιπόν με θάρρος και αισιοδοξία και πρόσωπά σε δυνάμει, στοχεύοντας στο πάντα ψηλά και όλο ψηλά και όλο ψηλότερα, προς τα ωραία και τα μεγάλα. Μη σταματάτε στο μέτριο, μην αρκείστε στο αρκετά καλό. Επιδιώκετε το άριστα και θα το επιτύχετε με τη χάρη και το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος και με τη δική σας πανίσχυρη θέληση. Και μην ξεχνάτε στον υπέροχο αυτό αγώνα σας το προβάδισμα να το έχουν πάντα οι αγώνες για την κατάκτηση της αρετής, που είναι και ο ωραιότερος στίβος στον οποίο αξίζει να αποδηθείτε με όλες σας τις δυνάμεις για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητος. Διότι επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Και τότε θα είστε πραγματικά χαρούμενα και ευτυχισμένα, αγαπητά μας παιδιά, όταν προσθέσετε κι εσείς ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα του πνευματικού πολιτισμού της εποχής σας, τους αγλαούς καρπούς του οποίου εσείς πρώτοι θα γευθείτε και θα απολαύσετε, διότι η χαρά είναι καρπός της δημιουργίας. Άλλωστε, στην προσπάθειά σας αυτή δεν είστε μόνοι. Σας συνοδεύουν οι ευχές και οι προσευχές των γονέων σας. Έχετε τη συμπαράσταση των διδασκάλων σας.
τις ευλογίες της Εκκλησίας, το ενδιαφέρον της πολιτείας.

Τολμήστε λοιπόν, αγαπητά μας παιδιά. Οι ουρανοί σας χαμογελούν, οι κορυφές σας προσμένουν, το μέλλον σας ανήκει. Όρεξης και διάθεσης για δουλειά σας χρειάζονται. Η Λιδία η Φιλιππισία με τη βεβαιότητα της επιτυχίας σας εύχεται με τη χάρη του Θεού καλή και δημιουργική χρονιά.

Τούτες τις μέρες βγαίνει στο χωράφι ο κούραστος σποριάς. Ανοίγει βαθιά αυλάκια με το ινί. Το ετοιμάζει για να ρίξει στο δουλεμένο αφράτο χώμα το σπόρο του σταριού. Και ο σπόρος μέσα εκεί θαμμένος θα ετοιμαστεί μήνες και μήνες, ώσπου να έρθει η ώρα να καρπίσει και να θεριστεί.

Και εσύ, μικρός σποριάς του νου και της ψυχής σου το χωράφι, ανασκουμπόσου και για τούτη τη χρονιά. Μέρα με τη μέρα ξερίσουνε τα αγκάθια που πάνε να φυτρώσουν μέσα σου. Τεμπελιά, υπερηφάνεια, μικροψευτιές, πείσματα, θυμούς. Και φύτευε προσεκτικά με υπομονή το σπόρο της αλήθειας, της καλοσύνης, της εργατικότητας, της φιλομάθειας.

μικρέ σποριά. Δούλεψε ακούραστα μέρα με τη μέρα και τούτη τη χρονιά. Σαν έρθει ο μήνας του θερισμού, θα είναι πλούσιες οι θυμονίες που θα θερήσεις από το χωράφι της ψυχής σου. Τον κόπο τότε της σποράς θα τον πάρει η βαθιά χαρά της όμορφης συγκομιδής σου. Ξεκίνα λοιπόν σαν σποριάς.

Σεπτέμβριος, αρχή μιας νέας σχολικής χρονιάς. Σε βλέπω να στρέφεις το νου και την επιθυμία σου σε πολλά. Σχολείο, ξένες γλώσσες, τέχνες, πολιτισμός, αθλητισμός, δραστηριότητες πολλές. Ενθουσιάζεσαι, σχεδιάζεις, χειροκροτείς τις επιλογές σου. Χαίρομαι την ορμή σου. Ήθε ως το τέλος, μέχρι την ολοκλήρωση της προσπάθειάς σου, να διατηρήσεις αυτή την αγωνιστική φόρμα. Γιατί ας μην γελιόμαστε. Αυτό δεν το πετυχαίνουν πάντα όλοι, όσο κι αν κάποτε ξεκίνησαν με ενθουσιασμούς.

Το κίνδυνο αυτό δεν πρέπει να το φοβάται όποιος αγαπά το δύσκολο, αυτό που το αντιστέκεται. Και είναι γεγονός ότι όλα τα μεγάλα και τα ωραία στη ζωή ο άνθρωπος τα φτάνει αν στέρξει να δυσκολευτεί, να κοπιάσει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έγραφε στον νεαρό Τιμόθεο με σοφή στοργή. «Εσύ, παιδί μου, κακοπάθησε όπως ταιριάζει σε ένα καλό στρατιώτη του Ιησού Χριστού». Σήμερα, και γι' αυτό δεν φταίς εσύ, γιατί οι νέοι, όπως λέει ο Παγκανίνη, ποθούνε τα αδύνατα, φταίει η δειλή ληστική εποχή μας. Σήμερα, λοιπόν, υπάρχει τάση να απομακρύνουμε ή μάλλον να απομακρυνόμαστε από ό,τι μας δυσκολεύει. Αυτή όμως η στάση κρύβει πολλούς κινδύνους. Αδυνατίζει τη θέληση και καταδικάζει τον εαυτό σου στο να μην μεγαλώσει. Η δυσκολία σε κάνει να ξεδιπλώσεις όλες τις δυνατότητες. Πολλές, ούτε καν τις υποψιάζεσαι, που σου έχει χαρίσει στο σώμα, στο πνεύμα και στην ψυχή η δημιουργική χάρη του Θεού. Και πρόσεξε, περιφρούρησε το ανθρώπινο δικαίωμά σου στη δυσκολία από εκείνους που σου τα προσφέρουν όλα και σε κάνουν να μην ζητάς από τον εαυτό σου πια τίποτα. Είναι εχθροί σου. Η δυσκολία τελικά είναι όρος ζωής, γιατί είναι πρόκληση για αγώνα. Με τον αγώνα αναδεικνύεσαι δυνατός και άξιος να νικήσεις. Έτσι η ζωή σου γίνεται ενδιαφέρουσα έως συναρπαστική. Και θυμήσου να μην υπερπηδάς απλώς τα εμπόδια για να τα ξανασυναντήσεις σε λίγο, αλλά να τα κατακτάς για να ανοίγεις δρόμο. Είναι τόσο ωραίο και φιλάνθρωπο. Μην αποκάμεις τη δυσκολία, θα χάσεις. Το ριάκι πάβει το τραγούδι του όταν το αφαιρέσουμε τους βράχους. Καλή χρονιά και με τη νίκη.

Αδύνατο είναι να περάσουμε τις Άλπεις. Είναι ένα αδιάβατο τείχος. Μόνο αν οι Άλπεις διαλυθούν θα νικήσουμε. Αυτά έλεγαν παιδιά οι στρατιώτες του μεγάλου Ναπολέοντα όταν μπροστά τους αντίκρισαν εκείνα τα ψηλά βουνά. Παρόλα όμως αυτά, ο Μέγας Ναπολέον πέρασε τις Άλπεις. Γιατί? Απλούστατα, διότι οι γενναίοι στρατιώτες του είχαν θέληση ισχυρή. Είναι όπως την είπαν, η δύναμη του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Μια μεγάλη κατάκτηση είναι και για σας η νέα αυτή σχολική χρονιά. Σας είδα να περνάτε του σχολείου σας το κατόφλι γεμάτη δύναμη και θέληση. Βάλατε στόχους νέους και γερά τους θεμελιώσατε. Αρχίσατε δυναμικά τον αγώνα σας για τη νέα αυτή κατάκτηση. Είναι αλήθεια πως η κάθε χρονιά αντιμέτωπος μας φέρνει με νέα και πιο δύσκολα μαθήματα. Μπορείτε όμως να τα αντιμετωπίσετε, αρκεί να θέλετε. Είστε με πίστη γεμάτη και ακμαίες είναι οι δυνάμεις σας. Αυτά που σας ζητούνται δεν είναι πέρα των δυνάμεών σας. Θα τα καταφέρετε. Αρκεί να έχετε θέση σωστούς και γερούς στόχους. Αρκεί τη θέλησή σας να την ανανεώσετε. Αρκεί να αφήσετε εκείνο να σας οδηγήσει. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν. Ο Θεός μαζί σας.

παιδιά, σας καμαρώνουμε και πάλι στο ξεκίνημά σας για ένα ευγενικό αγώνα. Τον αγώνα για τη γνώση και τη μάθηση. Μια καινούργια σχολική χρονιά είναι πάντα κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή σας. Είναι σίγουρα ένα ακόμα σκαλοπάτι που φέρνει πιο κοντά στην εκπλήρωση των ονείρων και την πραγμάτωση προσδοκιών. Μπορούμε να πούμε πως μια καινούργια σχολική χρονιά είναι ταυτόσιμη με την ελπίδα. Γιατί ελπίδα είναι η χρυσή εκείνη προσδοκία της ψυχής, ο πόθος του ανθρώπου να δει το όνειρό του πραγματικότητα. Γι' αυτό τούτες τις φθινοπορεινές μέρες σας καμαρώνουμε, αγκαλιάζουμε τις ελπίδες και τα όνειρά σας και συμμετέχουμε στη χαρά και στον ενθουσιασμό σας. Όμως, ενώ το δικό σας πλοίο έχει ήδη σηκώσει και πάλι τις άγκυρες και είναι έτοιμο να σαλπάρει για να ανοιχτεί στο πέλαγος της σχολικής ζωής, κάποια ανησυχία μας βασανίζει έντονα και επίμονα. Αλήθεια, παιδιά, ποιος είναι ο καπετάνιος στο δικό σας πλοίο? Ποια πηξίδα θα κανονίζει τη γραμμή πλεύσεως? Μήπως δεν ξέρετε πόση μεγάλη είναι η σημασία μιας πηξίδας για τους θαλασσοπούρους? Μήπως δεν ξέρετε ότι χωρίς πηξίδα το καράβι δεν μπορεί να ξέρει αν ακολουθεί σωστή πορεία και ότι κινδυνεύει να χαθεί μέσα στην απεραντοσύνη του ωκεανού? Δεν ξέρετε ότι το πιδάλιο μπορεί να λοξοδρομήσει? Ποια λοιπόν πηξίδα θα κανονίζει τη γραμμή πλεύσεώς σας? Ποιος είναι ο καπετάνιος στο δικό σας πλοίο? Παιδιά, πρέπει πια να το έχετε καταλάβει. Πολλοί είναι αυτοί που ζητάνε να σας κατευθύνουν στην εποχή μας. Πολλοί στον καιρό μας καπηλεύονται τον ενθουσιασμό και την αθότητά σας. Επηρεασμένο από διάφορες κοσμοθεωρίες και βιοθεωρίες στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζείτε, ρεύματα ανατρεπτικών ιδεολογιών που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ναυάγιο και στην καταστροφή, όλα αυτά απειλούν την ηρεμία του ταξιδιού σας. Πολλοί κηρύσουν την αποδέσμευση δήθεν από τα ταμπού του κατεστημένου, ακόμα και μέσα στο χώρο του σχολείου. Πολλοί αυτοανακηρύσσονται απόστολοι της ελευθεριάς και εκμεταλλεύονται την απειρία σας, δείχνοντάς σας μια πορεία ανάλογη με τους μεταβλητούς ανέμους των συμφερόντων τους. Πολλοί σας γοητεύουν για να ικανοποιούν τις ταπεινές φιλοδοξίες και τις χυδαίες ορέξεις τους, παίρνοντας θέση ειδώλων στις καρδιές σας. Εκατοντάδες αγόρια και κορίτσια, θύματα των επιτηδίων που με το δόλωμα μιας επιτυχημένης καριέρας, σύμφωνης με τα όνειρα της άδολης νεανικής τους καρδιάς, εξαναγκάζονται ή παρασύρονται σε ένοχους συμβιβασμούς και μοιραίες υποχωρήσεις και ανταλλάσσουν χάρη μιας δήθεν επιτυχίας την παρθενική λευκότητα με τη λάσπη, την καθαρότητα της κορυφής με τη μούχλα του τέλματος, την ελευθερία με τη σκλαβιά της εύκολης ζωής, το Χριστό με το χρυσό.

Και οι πολλοί, αυτοί οι πολλοί, εξακολουθούν να ζητούν να σας κατευθύνουν στον καιρό μας. Μα εσείς, οι σύγχρονοι μαθητές και μαθήτριες, πρέπει να ξέρετε ότι όλοι αυτοί δεν είναι πηξίδες. Δεν μπορεί να είναι πηξίδες. Εσείς, οι σύγχρονοι χριστιανοί μαθητές και μαθήτριες, πρέπει να ξέρετε ότι η μόνη αληθινή πηξίδα για τον άνθρωπο είναι η πίστη μας. Πηξίδα λοιπόν στο δικό σας το πλοίο η χριστιανική αλήθεια και καπετάνιος ο Χριστός. Παιδιά, μέσα στη σημερινή σύγχυση των ιδεών και την αμφισβήτηση των αξιών, στις ανατροπές και τις ανακατατάξεις στο χώρο του πνεύματος, ο άνθρωπος έχασε τον πνευματικό προσανατολισμό του. Μοιάζει με καράβι που ταξιδεύει σε φουρτουνιασμένη θάλασσα χωρίς πηξίδα. Κάθε μέρα καινούργιες ιδέες, κοσμοθεωρίες και βιοθεωρίες προσφέρονται για κατανάλωση και ο καθένας διαλέγει εκείνη που τον βολεύει. Μόνο ο σαρκωμένος Θεός αποκαλύπτει στους ανθρώπους στην πληρότητά της την αλήθεια. Αυτή η λυτρωτική αλήθεια φωτίζει όσους διαμέσου των αιώνων ακολουθούν τον Χριστό. Έτσι, μέσα στη σκέψη και τη ζωή τους, ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος βρίσκουν τη σωστή τοποθέτηση. Ξέρουν καλά ποιοι είναι, από πού έρχονται, πού πηγαίνουν και δεν κινδυνεύουν να χαθούν. Φίλοι μας, εδώ και 2000 χρόνια ο Χριστός μας δεν έπαψε να περιπλανιέται ανάμεσά μας. Είναι ένας μόνιμος οδηπόρος, ένας αναζητητής ψυχών. Βαδίζει και θα βαδίζει ανάμεσά μας, διεκδικώντας να γίνει ο καπετάνιος στο καράβι της ζωής μας. Θέλει να ταξιδεύει μαζί μας για να κυβερνά το καράβι της ζωής μας, για να γρυπνά νύχτα και μέρα πάνω από το πιδάλιο, να ελέγχει την πορεία μας και να μας προστατεύει από τους υφάλους και τους φρικτούς πειρατές. Τα μαθητικά χρόνια είναι περίοδος μαθητείας και καταρτισμού. Όσο καλύτερα καταρτιστείτε, όχι μόνο σε γνώση, αλλά και σε πίστη και σε αρετή, τόσο ψηλότερα θα φτάσετε. Και καλεί ο Χριστός μας όλα τα νιάτα της εποχής μας να σηκωθούν από τη λάσπη και να κοιτάξουν ψηλά. Θέλει να μεταγγίσει ζωή. Με τη γνώση και την πράξη της αλήθειας θέλει να αναστήσει τα νιάτα, να κάνει πρωτοπόρους για ένα καλύτερο αύριο. Θέλει να σας βοηθήσει στον αγώνα σας για την πνευματική σας καλλιέργεια, για να μείνετε απρόσβλητοι από το καταλυτικό πνεύμα της εποχής και για να διατηρήσετε την ακεραιότητα της ορθόδοξης χριστιανικής σκέψης και του ορθόδοξου χριστιανικού φρονήματος μέσα σε ένα σωρό αρρωστημένα σύγχρονα πιστεύω, μέσα σε ένα σωρό αρρωστημένες αντιλήψεις, αρρωστημένα φρονήματα και λανθασμένες ιδέες που ξεγελούν. Με το Χριστό μας και μέσα στην Εκκλησία μας, ας βαδίσουμε και τούτη τη σχολική χρονιά.

Φίλοι μου, φίλε μου, αλήθεια, ποιος είναι ο καπετάνιος στο δικό σας πλοίο? Ποια πηξίδα θα κανονίζει τη γραμμή πλεύσεώς σας?

Οι πόρτες των σχολείων έχουν ήδη ανοίξει, φίλοι μας, και το κουδούνι με τη ζωηρή φωνή του σας καλεί καθημερινά πια στην όμορφη προσπάθεια να κατακτήσετε τη γνώση. Μπορεί τα μαθήματα να είναι μερικές φορές κουραστικά. Μπορεί μπρος στην ξενιασιά του καλοκαιριού να σας φαίνονται ζυγός βαρύς και δυσκολοσήκωτος. Όμως η γνώση που έρχεται ως καρπός από αυτά είναι κάτι το υπέροχο που γεμίζει την ψυχή με βαθιά ικανοποίηση και δίνει φτερά στο νου για νέες κατακτήσεις.

Ο άνθρωπος γενικά και πιο πολύ ο νέος αναζητά τη γνώση, την ποθή. Πόσο χαιρόμαστε όταν μαθαίνουμε κάτι το καινούριο σε οποιοδήποτε πεδίο. Και αυτό γιατί η γνώση έχει άμεση σχέση με την αλήθεια και οδηγεί στην κατάκτηση της αλήθειας. Και η ψυχή μας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την αλήθεια. Το ψέμα, όποιο κι αν είναι, την πνίγει, τη διαφθείρει. Με πόθο και διάθεση, λοιπόν, να κατακτήσουμε τις γνώσεις που θα μας προσφέρει η καινούργια χρονιά. Έτσι να αρχίσουμε τη φοίτησή μας στο σχολείο μας, με όρεξη για δουλειά, η οποία οπωσδήποτε θα φέρει πολλούς καρπούς και θα δώσει πολύ χαρά σε εμάς και στους δικούς μας. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι κάθε γνώση και κάθε αλήθεια, πηγή και αρχή της έχει το Θεό. Στο Θεό υπάρχουν όλες οι γνώσεις και όλη η αλήθεια. Για να μπορούμε επομένως να αποκτούμε γνώσεις καθαρές και προπαντός την αλήθεια, χρειάζεται εκτός από τη δική μας προσπάθεια μελέτης και προσπάθεια να βρίσκεται η ψυχή μας σε καλή σχέση με το Θεό.

Διπλίας είναι η απόφασή μας στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς. Μελέτη και κόπος απ' τη μια. Καθαρή ψυχή και όσο πιο δυνατή επικοινωνία με τον Χριστό απ' την άλλη. Η απόφαση αυτή θα μας οδηγήσει σε καλή και αληθινή γνώση.

Σίγουρα θα έχεις διαβάσει εκείνο το χαριτωμένο ανέκδοτο. Λένε ότι κάποιος αρχαίος σοφός πήγε στο σκοπευτήριο και στάθηκε ακριβώς στο σημείο του στόχου. «Τι κάνεις εκεί?» του είπαν τρομαγμένοι κάποιοι, προβλέποντας τον τρομερό κίνδυνο. Εκείνος τους απάντησε ήρεμα. «Εδώ είμαι πιο ασφαλισμένος». Ο έξυπνος υπαινιγμός του έδειχνε ότι οι σκοπευτές ήταν αδέξιοι και ρίχναν το βέλος τους όπου αλλού εκτός από το στόχο.

0: Με την αρχή της σχολικής χρονιάς, τα μαθητικά νιάτα έχουν ξεκαθαρισμένο μπρος τους τον στόχο τους. Παίρνουν αποφάσεις, πλάθουν όνειρα, κάνουν υπολογισμούς, γεμίζουν ενθουσιασμό για αυτόν, μόρφωση, πρόοδος, ήθος, άριστα. Θα κάνουν το παν να τα πετύχουν. Όμως, σιγά σιγά, θαμπώνει στα μάτια τους ο στόχος. Ξεχνιέται, χάνεται. Και η διάθεσή τους, και η βούλησή τους, ρίχνει το βέλος της όπου αλλού, εκτός από τον στόχο. Άλλοι στόχοι τώρα, μακρινοί, χαμηλοί, ανάξιοι σημαδεύονται από τα χέρια τους, από την καρδιά τους.
1: Ο στόχος σου έχει σταθεί μπροστά του με σοβαρή σκέψη, με αιτήσιο βλέμμα, με γερή θέληση. Μόρφωση, πρόοδος, άριστα. Και προπαντός, ήθος, δυνατός χαρακτήρας, σταθερότητα. Στις χριστιανικές αρχές. Τούτος είναι ο μεγάλος στόχος των μαθητικών σου χρόνων. Αυτό σε περιμένει ικανό και επιδέξιο σκοπευτή. Από την αρχή της χρονιάς ως το τέλος. Μην αφήνεις άλλα στοιχεία, μακρινά, χαμηλά, ανάξια, να σου τραβούν την προσοχή, να σου εχμαλωτίζουν την αντοχή, να σου μεταστρέφουν τη θέληση. Ο στόχος σου είναι υψηλός. Μην αστοχήσεις ποτέ.

Ένας καινούριος δρόμος ξανανοίγεται μπροστά μου. Ένας δρόμος που με καλεί μαζί με χιλιάδες άλλους νέους στο ευγενικό τόλμημα της προσπάθειας, στο νέο στίβο του Λυκείου, για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Το όνειρο της μελλοντικής μου καταξίωσης, που φαντάζει στο νου σαν ένα απόμακρο γλυκό χάραμα, όσο και αν απαιτεί τώρα ένα εντονότερο αγώνα, με γεμίζει με ελπίδα και αισιόδοξη προσμονή. Ελπίδα που δεν οφείλεται τόσο στην φροντιστηριακή προετοιμασία, όσο στην βεβαιότητα ότι μια άλλη παρουσία, η θεϊκή, θα συνοδεύει και τούτη τη χρονιά την

ούτε πάλι θέλω το κυνηγητό της γνώσης να απορροφήσει όλο μου το είναι. Όχι, θέλω να ζήσω τη νέα χρονιά και την άλλη διάσταση της μαθητικής ζωής, του αγώνα και της δημιουργίας στο στίβο της αρετής, που δίνει πάλι στον άνθρωπο δώρα και βραβεία πολύτιμα, καρπούς της ουράνιας σοφίας.

Σίγουρα και στον έναν και στον άλλον στίβο η άθληση θα είναι δρόμος μετεμποδίων, δυσκολίες ποικίλες, συνηθισμένες και απρόβλεπτες με περιμένουν, όχι όμως χωρίς συμπαραστάτες, άλλοτε με τους γονείς, άλλοτε με τους καθηγητές ή με τους συμμαθητές και όλα τα φιλικά πρόσωπα, θα μοιράζεται το βάρος, θα εξομαλύνονται τα προβλήματα.

όλοι γύρω μου κάποτε αδυνατούν να με βοηθήσουν, η φωνή του Ιησού Χριστού που καθησύχασε το αγριεμένο κύμα με τον παντοδύναμο λόγο του θα ψιθυρίζει και στη δική μου αδύναμη ψυχή. Μη φοβάσαι.

Στο τέλος της ημέρας, η ψυχή μου, τονωμένη από την αίσθηση μιας άλλης, παντοδύναμης παρουσίας μέσα μου και γύρω μου, μυστικά τον παρακαλεί να τον έχει μόνιμα συντροφιά στους ωραίους υψηλούς στόχους της νέας σχολικής χρονιάς. Καλή μου επιτυχία!

μπορείς να κάνεις για να μάθεις πιο εύκολα και πιο ευχάριστα ένα μάθημα? Τι μπορείς να κάνεις? Πρώτα-πρώτα, μην πανικοβληθείς από τη σκέψη «Ωχ, πώς θα το μάθω?». Η αισιοδοξία στην όποια δουλειά μας και στη σπουδή μας είναι πρωταρχικός παράγοντας επιτυχίας. Πες λοιπόν, είμαι κι εγώ μέσα στο 1 εκατομμύριο μαθητών της πατρίδας μου που μελετάμε και ετοιμαζόμαστε για τη ζωή. Στη συνέχεια, προσπάθησε να εξασφαλίσεις ησυχία γύρω σου από δυνατές συζητήσεις, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις. Σου λέω προσπάθησε, γιατί κάποτε αυτή η ησυχία του περιβάλλοντος είναι αδύνατη. Και τότε, χωρίς να χάσεις την ψυχική σου ηρεμία, θα υποταχθείς στις συνθήκες που σου δίνει ο Θεός. Αρχίζεις να μελετάς, κάνοντας πρώτα με ευλάβεια το σταυρό σου και έχοντας όσο μπορείς συγκεντρωμένη τη σκέψη σου στο συγκεκριμένο μάθημα. Κάνε απλή ανάγνωση, υπογραμμίζοντας σύντομα με χρωματιστό μολύβι ό,τι εσύ νομίζεις σπουδαίο. Παραδείγματος χάριν όνομα, χρονολογία, τύπο και προσπαθώντας να καταλάβεις τα δύσκολα σημεία. Σαν τελειώσεις, αρχίζεις μια δεύτερη φορά, κοιτάζοντας όμως τώρα περισσότερο τις υπογραμμισμένες λέξεις. Ποτέ μην προσπαθήσεις να μάθεις μηχανικά, παπαγαλίζοντας όπως λέμε το μάθημα. Κοπιάζεις άδικα. Η μηχανική απομνημόνευση είναι μόνο για το σήμερα, καθόλου για το αύριο, καθόλου για τη ζωή. Αλλά και ο δεύτερος τρόπος απομνημόνευσης, που είναι κάποιοι πρακτικοί συνδυασμοί, δεν προσφέρεται για τη μελέτη μας, γιατί δεν έχει ευρύτητα, δηλαδή δεν γίνονται σε όλα τα μαθήματα πετυχημένοι συνδυασμοί. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις με ευκολία και διάρκεια είναι η λεγόμενη κριτική απομνημόνευση. Μελετάς και καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις και συγκρίνεις. Συγκρίνεις και βγάζεις συμπεράσματα. Και αυτά τα συμπεράσματα που είναι προσωπικός σου κόπος, τα τακτοποιείς στη σκέψη σου και τα έχεις για πάντα δικά σου. Χρειάζεται, αν δεν τον έχεις, να τον καλλιεργήσεις αυτόν τον τρόπο μελέτης. Να προσέχεις δηλαδή στις έννοιες και όχι στις λέξεις. Από αυτή την κριτική μνήμη προέρχεται η σταθερή, η γόνιμη, η δημιουργική μάθηση. Αυτή η μνήμη αναδεικνύει τους αληθινά μορφωμένους ανθρώπους. Λοιπόν, ήδη έχεις κάνει 2 αναγνώσεις του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Μια τρίτη ματιά θα σε βεβαιώσει ότι το έμαθες. Άφησέ το τώρα και ασχολήσου με άλλο μάθημα, κατά τον ίδιο τρόπο. Το βράδυ ρίξε πάλι μια ματιά σε όλα τα μαθήματά σου, ιδιαίτερα στα μαθήματα μνήμης, όπως είναι τα θρησκευτικά, η ιστορία, η ψυχολογία, η γεωγραφία. Για ποιο λόγο? Γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας συμπληρώνεται στη συνείδησή μας η διαδικασία της μάθησης, και όταν το πρωί ανοίξουμε το βιβλίο με καθαρό μυαλό, το ξέρουμε νεράκι το μάθημά μας. Αυτά είναι τα θαυμάσια του Θεού στο μυαλό μας, παιδιά. Φύγε τώρα για το σχολείο σου χαρούμενος. Καλό μάθημα!

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι προσφυλείς μας ακροατέ στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Οι σκέψεις μας προσιλώθη στα λόγια του Αποστόλου Παύλου που διαβάζουμε καθημερινό.

ένα από τα ωραιότερα ρήματα προσφυλής μας ακροατέ της ελληνικής γλώσσης είναι και το ρήμα ευχαριστώ. Ίσως πολλές φορές η γλώσσα μας αποδεικνύεται δυσκίνητος ή και παράλυτος όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσει το ρήμα αυτό. Και όταν το χρησιμοποιεί το κάμνι από μια τυπικότητα ή από μια επιφανειακή ευγένεια, με αποτέλεσμα να κινείται η γλώσσα χωρίς καμιά ουσιαστική συμμετοχή της καρδιάς. Πολλές φορές μας ερωτούν «Τι κάνετε» και εμείς από συνήθεια απαντούμε «Καλά, ευχαριστώ του λόγου σας». «Ευχαριστώ πολύ, καλά». Δεχόμαστε ένα τηλεφώνημα γεμάτο ευχές και φιλοφρονήσεις ή παίρνουμε τις ευχετήριες κάρτες και αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε ένα ευχαριστώ. Είμαστε διψασμένοι και μας προσφέρουν ένα ποτήρι δροσερό νερό και εμείς επιστρέφοντας το ποτήρι με ένα πλατή χαμόγελο λέγουμε ένα θερμό ευχαριστώ. Κάποτε βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση και νιώσαμε την ανάγκη κάποιος να μας βοηθήσει και να μας συμπαρασταθεί. Και όταν βρήκαμε τη συμπαράσταση είπαμε πολλά ευχαριστώ. Αυτό το ευχαριστώ μεταξύ μας ακούγεται συχνά πυκνά και κινείται ανάμεσα στην ουσία και στην τυπικότητα. Και είναι πολύ ανθρώπινο όταν κάνουμε κάποιο καλό να θέλουμε να ακούμε κάποιο ευχαριστώ. Και όταν δεν το ακούμε στα χείλη μας ζωγραφίζεται το παράπονο του Χριστού. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 που. Γι' αυτά τα ευχαριστώ ασφαλώς μεταξύ των ανθρώπων. Τι γίνεται όμως με τις σχέσεις των ανθρώπων και με τον Θεό? Αισθάνεται πάντοτε ο άνθρωπος την ανάγκη να ευχαριστεί τον Θεό? Άλλοτε οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να πούνε ένα ευχαριστώ εις τον Θεό και αυτό όταν οι σχέσεις των ευρίσκονται σε μια έξαρση, και άλλοτε τον αγνοούν όταν οι σχέσεις των ευρίσκονται σε μια ύφεση. Και είναι αλήθεια πως ο άνθρωπος έχει πολλούς λόγους και πολλές αφορμές να ευχαριστήσει το Θεό. Ο Κύριος χορηγεί πλούσιες τις ευλογίες Του εις τον άνθρωπον. Αυτός είναι ο χορηγός όλων των ευλογιών. Αυτός μας στέλνει τον ήλιο και ζωγονεί ολόκληρο την πλάση. Δεν πρέπει να Του πούμε ένα ευχαριστώ? Ο Θεός μας χαρίζει το οξυγόνο που αναπνέουμε. Δεν πρέπει να Του πούμε ένα ευχαριστώ? Ο Θεός μας χαρίζει τις πηγές των υδάτων που μας δροσίζουν. Δεν πρέπει να Του πούμε ένα ευχαριστώ? Ο Θεός μας χαρίζει με αυθονία όλους τους καρπούς της γης. Δεν πρέπει να Τον ευχαριστήσουμε? Ο Θεός μας χαρίζει την υγεία. Δεν πρέπει να Τον ευχαριστήσουμε? Ο Θεός μας χαρίζει τους γονείς μας, τα παιδιά μας, την οικογένειά μας. Δεν πρέπει να Τον ευχαριστήσουμε? Όλοι μας κολυμπούμε στη θάλασσα του ελέους και της ευσπλαχνίας του Θεού. Δεν έχουμε τη δύναμη να κινήσουμε τη γλώσσα μας και με όλη μας την καρδιά να Του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ? Ο πιστός άνθρωπος, ο φωτισμένος χριστιανός, δεν αρκείται προσφυλής μας ακροατέ στη διαπίστωση του πλήθους των υλικών αγαθών, αλλά απολαμβάνοντας τα πνευματικά αγαθά βρίσκει την ευκαιρία να ευχαριστήσει το Θεό που τόσο γενναιόδωρα Του τα πρόσφερε. Ο Θεός φώτισε τη σκέψη μας και μας αποκάλυψε ολόκληρη την αλήθεια. Μας χάρισε το Ευαγγέλιό Του, μας άνοιξε τα μάτια, θέρμανε την καρδιά μας, την έλουσε μέσα στα αίματα της σταυρικής Του θυσίας, μας ελευθέρωσε από τα δεσμά της αμαρτίας,

μας μίλησε για τον αληθινό μας προορισμό. Μας άνοιξε τις πύλες του παραδείσου. Το ευλογημένο χέρι του Θεού μας τοποθέτησε στο χώρο της Εκκλησίας, χαρίζοντας τον καθένα μας την ασφάλεια, τη σιγουριά, το έλεος και τη χάρη του δια των μυστηρίων της Εκκλησίας. Θα ήμασταν ανάλγητοι και αχάριστοι αν μπροστά σε όλα που μας χάρισε ο Θεός δεν είχαμε το θάρρος και τη δύναμη να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και μέχρι εδώ προσφυλής μας ακροατέ, καλώς έχουν τα πράγματα. Όταν όμως έρχονται οι δύσκολες ώρες και τα δυσάρεστα και τα θλιβερά περιστατικά ακολουθούν το ένα το άλλο, τότε τι γίνεται? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ευχαριστεί τον Θεό όταν η θλίψη τον πνίγει, όταν ο πόνος τον συνθλίβει, όταν η οδύνη τον εχμαλωτίζει, όταν το ασίγαστο δάκρυ αυλακώνει το ηλιοκαμένο του πρόσωπο, όταν η καρδιά συνθλίβεται από ένα πλήθος προβλημάτων, όταν η ασθένεια και ο θάνατος προσφυλών προσώπων μεταβάλλουν σε ράκο στον άνθρωπο, πώς είναι δυνατόν να τον ευχαριστεί? Ο χριστιανός γνωρίζει καλά ότι όλα όσα μας δίνει ο Θεός τα δίνει για το καλό μας και από αγάπη για μας. Τίποτε στον κόσμο δεν γίνεται χωρίς να το γνωρίζει και να το θέλει ο Θεός. Οι βουλές του Θεού είναι ανεξιχνίαστες. Πίσω από μια περιπέτεια και ένα θλιβερό γεγονός κρύβεται το χέρι του Θεού. Πίσω από ένα δυσάρεστο περιστατικό αποκαλύπτεται το θέλημα του Θεού και το μήνυμα του ουρανού. Γι' αυτό ο χριστιανός έχει τη δύναμη και τη θέληση να λέγει πάντα ένα ευχαριστώ. Ο ιερός Χρυσόστομος, πορευόμενος στην οδόν της εξορίας εν μέσω βασανισμών και ταλαιπωριών, άφησε την τελευταία του πνοή λέγοντας «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν».

Λιχνός της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα μηνύματα του Ευαγγελίου της ερχόμενης Κυριακής. Κύριε Τσαντίλα, χαίρετε. Η επόμενη και η μεθεπόμενη Κυριακή αναφέρονται στην παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Πριν μας αναπτύξετε την Ευαγγελική περικοπή, θα θέλατε να μας πείτε το ιστορικό της υψώσεως?
1: Αδελφή Δήμητρα, αν ο Αύγουστος θεωρείται ο μήνας της Παναγίας, επειδή προέχει σε αυτόν η μεγάλη εορτή της κοιμήσεώς της, ο Σεπτέμβριος θεωρείται ο μήνας του Σταυρού, γιατί προέχει η μεγάλη εορτή, η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Για το συγκλονιστικό γεγονός της σταυρωμένης αγάπης του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο, θα μας μιλήσει αυτήν την εβδομάδα η Εκκλησία, υψώνοντας τον Τίμιο Σταυρό. Η μεγαλειώδης αγάπη του Θεού διακηρύσσεται και προβάλλεται μέσα από την ταπείνωση και τη θυσία, και όχι μέσα από εντυπωσιακές θεωρίες, ρητορικά κηρύγματα και λεκτικά πυροτεχνήματα. Ως προς το ιστορικό της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού έχει ως εξής. Το έτος 326 ο Μέγας Κωνσταντίνος έστειλε τη μητέρα του Ελένη στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, να ευχαριστήσει τον Θεό για τις επιτυχίες του και να κάνει έρευνες με εργάτες ώστε να ευρεθεί ο Σταυρός του Κυρίου. Και έτσι η Αυγούστα Ελένη ήταν 80 ετών, κινουμένη από θείο ζήλο, ανέπτυξε νεανική δραστηριότητα. Ανήγειρε πολλούς ναούς και θέλησε να εκπληρώσει τον ευσεβή πόθο της Αποκαλύψεως του Γολγοθά, που ήταν και η επιθυμία του γιού της. Ο λόφος εκείνος που είχε καθαγιαστεί με το τίμιο αίμα του Κυρίου από τον πρώτο αιώνα είχε αποτελέσει σεπτό χώρο προσκυνήσεως και ευλαβίας των πιστών. Ο αυτοκράτορ όμως Αδριανός το έτος 136 μετά Χριστό αποφάσισε να καλύψει το Γολγοθά εγείροντας επ' αυτού ναών της Αφροδίτης. Ενόμιζε ότι έτσι θα έσβηνε και την ανάμνηση ακόμη του ιερού αυτού λόφου. Αλλά η ενέργειά του αυτή βοήθησε ακριβώς στην διαιώνισή του, διότι παρά τις αναστατώσεις που συνέβησαν στο έδαφος και στις τοποθεσίες της Ιερουσαλήμ, η θέση του Γολγοθά ήταν ακριβώς προσδιορισμένη. Ο επ' αυτού ιδωλολατρικός ναός ήταν αυθεντικός μάρτυρας της ταυτότητος και της γνησιότητός του. Η Αγία Ελένη ενήργησε τα δέοντα για την κατεδάφιση του κτηρίου της αμαρτίας και μετά άρχισαν οι έρευνες για την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού. Η μητέρα του αυτοκράτορος επιστατούσε η ίδια στις εργασίες. Τελικά βρέθηκαν κάτω από παχύ στρώμα χωμάτων τρεις σταυροί μαζί με τους ύλους. Οι δύο προφανώς ήσαν των δύο ληστών. Ποιος όμως ήταν ο Σταυρός του Κυρίου? Των ληστών είχαν σχήμα ταφ, ενώ του Κυρίου είχε και τέταρτο άκρον προεξέχον, επί του οποίου είχε τοποθετηθεί η επιγραφή «Ιησούς ο Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων, εβραϊστή, ελληνιστή και ρωμαϊστή». Αλλά η προεξουχή αυτή είχε κοπεί. Υπήρχε τότε στα Ιεροσόλυμα μια ευγενής κυρία, βαριά ασθενής, της οποίας τη θεραπεία οι ιατροί είχαν αποκλείσει. Η Αγία Ελένη, μετά από συνεννόηση με τον επίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο και με τη συνοδεία πολλών ιερέων και προκρήτων χριστιανών, ακούμπησαν το κρεβάτι με την ασθενή σε καθένα χωριστά από τους τρεις σταυρούς. Στους δύο δεν συνέβη τίποτα. Όταν ακούμπησαν στον τρίτο, η κατακειμένη ασθενής θεραπεύτηκε, σηκώθηκε και περπάτησε. Το θαύμα ήταν εμφανές. Έτσι κατάλαβαν ποιος ήταν ο σταυρός της σωτηρίας των ανθρώπων. Η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία στα Ιεροσόλυμα και την γύρω περιοχή. Και τότε πλήθος πιστών συγκεντρωνόταν για να δει και να προσκυνήσει τον τίμιο ξύλο. Πολλές φορές ήταν τόσο ο συνωστισμός ώστε συνέβηναν και ατυχήματα. Γι' αυτό σκέφτηκαν και ο επίσκοπος Μακάριος τοποθέτησε τον σταυρόν σε τόπο υψηλό ώστε όλοι να τον βλέπουν και να τον προσκυνούν. Τούτον βλέποντας ο λαός ανέκραζε «Κύριε ελέησον». Σε ανάμιση αυτού του γεγονότος η Εκκλησία καθιέρωσε την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι μια γιορτή με την ίδια αξία και σημασία που έχει η Μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό και έχουμε αυστηρά νηστεία. Στις 14 Σεπτεμβρίου εκοιμήθη εν ειρήνη ο πατήρ της Εκκλησίας Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινοπόλεως. Αλλά καθώς αναγράφεται στο Μηναίο, για την εορτή του Τιμίου Σταυρού μετατέθηκε η εορτή του Ιερού Χρυσοστόμου το Νοέμβριο στις 13 Νοεμβρίου.
0: Κύριε Τσαντίλα, πόσες φορές υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός στο Γολγοθά?
1: Η πρώτη φορά που υψώθηκε ο Σταυρός του Κυρίου μας ήταν το 33 μετά Χριστόν, όταν σταύρωσαν τον Κύριο τη Μεγάλη Παρασκευή στο Ολόφωτο του Γολγοθά. Η δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι αυτή που ανέφερα προηγουμένως, που υψώθηκε το 326 από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η τρίτη ύψωση έγινε το 628 από τον Αυτοκράτορα Ηράκλειο. Το 614 οι Πέρσες σε μια επιδρομή τους στην Παλαιστίνη μεταξύ άλλων πήραν ως λάφυρο και τον Τίμιο Σταυρό. Και έτσι το 628 ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος σε μια εκστρατεία κατετρόπωσε τους Πέρσας και τους αφήρεσε τον Σταυρό, τον οποίο επανέφερε στα Ιεροσόλυμα. Την 14η Σεπτεμβρίου ξυπόλυτος και φτωχικά ντυμένος ο Αυτοκράτορας φέρον επάνω στον ώμο του το τίμιο ξύλο ανήλθε εν λιτανία εις τον ναό της Αναστάσεως. Και αφού έλαβε το σταυρό ο Πατριάρχης Ζαχαρίας, τον ύψωσε. Αυτή είναι, είπαμε, η τρίτη ύψωση του Τίμιου Σταυρού και παρουσία κλήρου και λαού έψαλε ο λαός «Το σώσον Κύριε των λαών σου». Και από τότε επισημοποιήθηκε η μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Βέβαια, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση ότι η πρώτη ύψωση το 33 μετά Χριστόν έγινε στον λόφο του Γολγοθά και η ύψωση αυτή ήταν άτιμη, ενώ οι άλλες δύο υψώσεις έγιναν στην εκκλησία της Αναστάσεως που ήταν στο Γολγοθά και ήταν θριαμβευτική. Θα υπάρξει όμως και μια τρίτη ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Κατά την Δευτέρα Παρουσία θα φανεί το σημείο του Υιού του Ανθρώπου και θα στηθεί ενώπιον όλης της οικουμένης εις μαρτύριον της θυσίας του Κυρίου. Τότε θα ζυγιστούμε για τον αγώνα μας πάνω στο Σταυρό. Τότε θα φανεί εάν σηκώσαμε τον Σταυρό του Κυρίου ή όχι. Βέβαια, ας ευχηθούμε να είμαστε όλοι σταυρωμένοι με τον Χριστό. Στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου ο Χριστός περιγράφει τα σημάδια της Δευτέρας του Παρουσίας. Είπε ότι θα έλθει το δέλυγμα της ερημόσεως, ημέρες θλίψεως, ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και μετά θα συμβούν τρομερά σημεία. Ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη θα σβήσει. Τα άστρα θα πέσουν ως φύλλα από τον ουρανό και ενώ θα βασιλεύει το χάος, τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του Ανθρώπου. Τότε θα φανεί ο Σταυρός του Κυρίου. Θα λάμψει και θα καταλάβει ολόκληρο τον ουρανό και θα προαναγγείλει την έλευση του Χριστού που θα προσκυνήσουν οι πάντες. Αυτόν τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου ας προσκυνήσουμε και εμείς λέγοντας «Τον Σταυρό σου, προσκυνούμεν δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζουμε. Και ένα άλλο σημείο θα ήθελα να τονίσω. Είπαμε αυτήν την εβδομάδα θα γιορτάσουμε την παγκόσμια ύψωση Τιμίου Σταυρού. Είναι παγκόσμια ύψωση διότι ο Σταυρός υψώθηκε για όλους τους ανθρώπους. Όπως ο ήλιος είναι υψωμένος και ευεργετεί όλους τους ανθρώπους. Είναι παγκόσμια ύψωση ο Σταυρός, η ύψωσή του, διότι όλοι μας πρέπει να έχουμε ένα Σταυρό για να σωθούμε. Και τρίτον, είναι παγκόσμιος ο Σταυρός και η ύψωσή του, διότι κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ της αγάπης.
0: Κύριε καθηγητά, η Ευαγγελική περικοπή περιέχει το σημαντικότερο σημείο της συνομιλίας του Ιησού με τον Νικόδημο. Σε τι θέματα αναφέρεται και πώς αυτά σχετίζονται με την επικείμενη γιορτή της Υψώσεως?
1: Η Ευαγγελική περικοπή της ερχόμενης Κυριακής σχετίζεται με την επικείμενη μεγάλη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Προέρχεται από έναν διάλογο που είχε ο Κύριος με τον Φαρισαίο Νικόδημο ένα βράδυ κατά την αρχή της επίγειας δημοσίου δράσεώς του. Ο Νικόδημος είναι αυτός που βοήθησε τον Ιωσήφ, τον Αποαρημαθέας, στην αποκαθήλωση και τον ενταφιασμό του Κυρίου. Μόνο 5 στίχοι αναφέρονται στην Ευαγγελική περικοπή, αλλά αυτοί οι 5 στίχοι θεωρήθηκαν ότι είναι βίβλος εν μικρογραφία, ότι είναι η καρδιά της Αγίας Γραφής, διότι δείχνει ότι το σταυρικό θάνατο του Χριστού και η σημασία που έχει για τους ανθρώπους. Το Ευαγγελικό ανάγνωσμα με τρόπο σύντομο και περιεκτικό παραλληλίζει ένα θαυμαστό γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης με τον Σταυρό του Χριστού. Ο Χριστός μεταξύ άλλων λέει στο μαθητή του Νικόδημο, καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως διυψωθήνε τον αιών του ανθρώπου. Όπως ακριβώς ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο και βλέποντάς το οι Εβραίοι σώζονταν από τα θανατηφόρα δείγματα των φιδιών, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα πρέπει να υψωθεί για να σωθεί ο κόσμος από το κίνδυνο της αμαρτίας. Οι προτυπώσεις και οι συμβολισμοί είναι ασφαλώς προφανείς. Στο ξύλο κρεμασμένο ύψωσε ο Μωυσής το χάλκινο φίδι. Στο ξύλο του Σταυρού υψώθηκε κρεμασμένος ο ίδιος ο Χριστός. Τα θαρμακερά φίδια σκόρπιζαν το θάνατο. Ο Σατανάς, ο Όφης ο Αρχαίος, σκορπίζει το φαρμάκι της αμαρτίας στην ψυχή του ανθρώπου. Στην έρημο το χάλκινο φίδι ήταν το ομοίωμα των φιδιών. Στο Σταυρό ο Κύριος θεωρήθηκε το ομοίωμα της αμαρτίας, καθώς σήκωσε επάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Στην έρημο οι Ιουδαίοι, ατενίζοντας το χάλκινο φίδι, διέφυγαν το φυσικό θάνατο για να πορευθούν στη γη της Επαγγελίας. Στην περιπλάνηση της παρούσας ζωής οι πιστοί, αποδεχόμενοι με πίστη και εσωτερικό αγώνα το Σταυρό του Χριστού, λυτρώνονται από τον πνευματικό θάνατο για να μεταβούν από τη ζωή του κόσμου στη Βασιλεία του Θεού. Ο υμνολογικός πλούτος όλων των ημερών της γιορτής του Τιμίου Σταυρού, αλλά και η θεολογία που πηγάζει από αυτόν, διατρανώνουν την ανυπέρβλητη δόξα, την ακαταμάχητη νίκη και τον οριστικό θρίαμβο του Χριστού. Σκοπός όλων αυτών είναι η αναγνώριση, η ύψωση δηλαδή του Υιού του ανθρώπου εκεί όπου ανήκει, στο επίπεδο και το ύψος της θεότητας. Εδώ βέβαια βρίσκεται ένα κρίσιμο σημείο που χρειάζεται να προσέξουμε ιδιαίτερα. Θα ήταν λάθος να πιστέψουμε ότι ο Θεός έχει ανάγκη από τη δόξα που εμείς το αποδίδουμε. Άλλωστε γνωρίζουμε καλά ότι εκείνος είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκη από τίποτε ανθρώπινο. Ο Θεός δεν ζητά δόξα από τον άνθρωπο, αλλά ταπεινώνεται γι' αυτόν. Αυτό τονίζει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει ότι εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών, ενομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκους μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο Ιησούς Χριστός τα απαρνήθηκε όλα. Πήρε δούλο μορφή και έγινε άνθρωπος και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει και πιστέψει αυτή την αλήθεια, νιώθει την ανάγκη να ζήσει με συντριβή και μετάνοια και να λατρεύσει δοξολογικά τον Θεό. Έτσι φωτίζεται η σκέψη μας για να κατανοήσουμε βαθύτερα το νόημα της δόξας, της νίκης και του θριάμβου του Σταυρού του Χριστού. Καλούμαστε να θυμηθούμε ξανά το αρχικό νόημα του Σταυρού ως οργάνου βασάνων, τιμωρίας και εκτέλεσης, στο οποίο υψώθηκε κρεμασμένος ο Θεός μέσα σε αβάστακτο πόνο και εξευτελισμό. Ο Σταυρός γίνεται δόξα και νίκη για εμάς μόνο στο βαθμό και στο μέτρο που τον αποδεχόμαστε ως ταπείνωση και ήττα στον αγώνα της καθημερινής μας ζωής. Αυτή η αντίφαση μας συνταράσει κυριολεκτικά και μας φέρνει αντιμέτωπους με τον ίδιο μας τον εαυτό. Μας προτρέπει να παλέψουμε με το εγώ μας και να το ξεπεράσουμε με την πίστη ότι τα αδύνατα παρά ανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό εστί. Αδελφή Δήμητρα, ένας σύγχρονος Άγιος υπογραμμίζει: «Η γεμάτη αγάπη ταπείνωση είναι μια τρομερή δύναμη. Είναι το πιο δυνατό από όλα τα πράγματα και τίποτε άλλο δεν υπάρχει ισχυρότερο. Όταν λοιπόν στρέφουμε το βλέμμα μας στο Σταυρό, δεν βλέπουμε μόνο σταυρωμένη, καταδικασμένη και περιφρονημένη την ανθρώπινη φύση. Σε αυτό το έσκατο σημείο ανατέλει η άπειρη αγάπη του Θεού που ταπεινώνεται, θυσιάζεται και πεθαίνει για να υψωθεί, να ζήσει και να σωθεί ο άνθρωπος. Ούτως ηγάπησε ο Θεός των κόσμων, ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Δηλαδή, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, που έφτασε στο σημείο να παραδώσει το μονογενή γιο του να θυσιαστεί, ώστε κάθε άνθρωπος που πιστεύει σε αυτόν να μην χάνεται αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αδελφοί Δήμητρα, την αγάπη του Θεού την βλέπουμε πρώτα στην δημιουργία του ανθρώπου, γιατί από αγάπη και μόνο κινήθηκε ο Θεός για να δημιουργήσει τον άνθρωπο, και όχι απλώς να τον δημιουργήσει σαν ένα από τα πολλά άλλα δημιουργήματά του, αλλά να τον δημιουργήσει όπως και το δημιούργησε, κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του. Βλέπουμε δηλαδή στην αρχή της Αγίας Γραφής, στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, όλη η Αγία Τριάς, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, να συσκέπτεται τροποντινά πώς θα δημιουργήσει τον άνθρωπο. Ο λόγος «ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν» ελέγχθη μόνο για τον άνθρωπο, για κανένα άλλο δημιούργημα. Έτσι από το εργαστήριο της Θείας Σοφίας βγήκε αυτό το υπέροχο καλλιτέχνημα, ο άνθρωπος, η κορονίδα όλων των δημιουργημάτων, ο βασιλιάς τον οποίον η αγάπη του Θεού φρόντισε να εγκαταστήσει στο βασίλειό του τη γη. Προέβλεψε να μην του λείπει τίποτα. Παράδεισο φύτεψε γι' αυτόν. Πολύτιμο σύντροφο, την Εύα, έφερε δίπλα του, το έδωσε φυτά, δέντρα και ζώα να τον υπηρετούν σαν πιστοί υπήκουοι, για να είναι η ζωή του γεμάτη χαρά και ευτυχία. Παρόλα όμως αυτά, ο άνθρωπος, όπως γνωρίζουμε, παρέβη την εντολή του Θεού, έπεσε και μετά την πτώση του εκδιώχτηκε από τον Παράδεισο. Επομένως, αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο όταν τον δημιούργησε, αλλά αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο πριν τον δημιουργήσει, διότι προκαταβολής κόσμου δημιούργησε τον παράδεισο για να βάλει τον άνθρωπο που θα δημιουργούσε και θα έπιφτε στην αμαρτία. Αλλά και μέσα στην πτώση η αγάπη του Θεού δεν εγκατέλειψε τον άνθρωπο. Εάν η δικαιοσύνη του επέβαλε την τιμωρία του παραβάτου για το αμάρτημά του εκείνο, η αγάπη του όμως δεν σταμάτησε να τον παρακολουθεί και έξω από τον παράδεισο, στην κοιλάδα του καθμόνος. Σαν πατέρας τον τιμώρησε και τον διαπαιδαγωγούσε, περνώντας τον από το μεγάλο σχολείο της θλίψεως. Αλλά εκεί όμως που ο πιστός μένει κατάπληκτος μπροστά στην αγάπη του Θεού είναι η απολύτρωση. Πώς δηλαδή ο Θεός σχεδίασε την απελευθέρωση και ανόρθωσή μας και πώς εξασφάλισε τη σωτηρία μας. Στο σημείο αυτό ας αφήσουμε τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, να μας παρουσιάσει την αγάπη αυτή του Θεού. «Εν τούτο», λέει, «εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέσταλκε ο Θεός εις τον κόσμο, ή να ζήσουμε δι' αυτού. Εν τούτο εστίν η αγάπη, ούχο ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών». Χριστιανοί, φωνάζει ο Ιωάννης, ελάτε και παρατηρήστε την αγάπη του Θεού. Ήμασταν λαός που οι αμαρτίες του είχαν εξοργήσει το Θεό. Τι έπρεπε να μας κάνει? Να στείλει τους αγγέλους του για να μας τιμωρήσουν? Αλλά εκείνος, ο της αγάπης του, τι κάνει? Στέλνει το γιο του, όχι για να μας καταστρέψει, αλλά για να μας σώσει, ή να ζήσουμε δι' αυτού. Ήμασταν ετοιμοθάνατοι ή μάλλον νεκροί, και ο Χριστός δια το αίματός του μας ανέστησε σε νέα ζωή. Ω, πόσο μεγάλη, αδελφοί Δήμητρα, είναι η αγάπη του Θεού. Τα μνημεία της αγάπης του είναι πολλά, αναρρύθμιτα. Το μεγαλύτερο όμως από όλα τα μνημεία της αγάπης του ουρανίου Πατρός είναι ο Γολγοθάς του γιού του. Το Γολγοθά δείχνει στον κάθε αμαρτωλό και μας λέει: «Για την αγάπη σου εγώ ανέβηκα εις τον Σταυρό. Για την αγάπη τη δική μου εσύ τι έκανες, παιδί μου?»
0: Ο Ιησούς στο διάλογό του με τον Νικόδημο κάνει χρήση των ρημάτων «αναβαίνω» και «καταβαίνω». Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Πραγματικά, αδελφοί Δήμητρα, ο Κύριός μας, συνομιλώντας με τον Νικόδημο, δανείζεται από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ ένα χωρίο που σχετίζεται με τον Υιό του ανθρώπου. Ο Δανιήλ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μέσα στα σύννεφα του ουρανού είδα να έρχεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο ως Υιός ανθρώπου. Έφτασε μέχρι τον προαιώνιο και οδηγήθηκε μπροστά του». Αυτό το κείμενο είχε υπόψη του ο Ιησούς όταν, συζητώντας με τον Νικόδημο, επισημαίνει ότι κανένας βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό. Αντί λοιπόν ο Ιησούς κατά τη συνομιλία του με τον Νικόδημο να αναφέρει το όνομά του, χρησιμοποιεί το χαρακτηρισμό Υιός του ανθρώπου και ταυτίζει τον εαυτό του με το πρόσωπο αυτό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ιησούς χρησιμοποίησε το χαρακτηρισμό αυτό για τον εαυτό του ήδη κατά τη συνομιλία του με τον Φίλιππο και τον Ναθαναήλ, όταν τους είπε: «Σας βεβαιώνω ότι σύντομα θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ανθρώπου». Αλλά και σε άλλα χωρία του Ευαγγελίου, μετά το συμβάν με τον Νικόδημο, ο Ιησούς αναφέρεται στον Υιό του ανθρώπου και στον εαυτόν του. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε στα λόγια του Ιησού είναι η χρήση των ρεμάτων «αναβαίνω» και «καταβαίνω», γιατί και αυτή μας βοηθά να συμπεράνουμε ότι ο Ιησούς με την ενιγματική φράση του αναφέρεται κατά τρόπο έμεσο στο πάθος και την Ανάστασή του. Το συμπέρασμά μας αυτό ενδέχεται να θεωρηθεί βεβαιασμένο. Όμως η αμφιβολία έρεται μόλις διαβάσουμε παρακάτω δύο ακόμα χωρία του Ευαγγελίου που έχουν παρόμοια φρασιολογία και ίδιο θεολογικό περιεχόμενο. Στο ένα, ο Ιησούς, συνομιλώντας με τους μαθητάς του που δυσανασχετούσαν για τα λόγια του, τους ερωτά: «Σ' αυτά σκοντάφτεθε? Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα?» Στο άλλο, που είναι πολύ σημαντικό, ο αναστημένος Ιησούς κατά την εμφάνισή του στη Μαρία της λέει: «Μη με αγγίζεις, γιατί δεν ανέβηκα ακόμα προς τον πατέρα μου. Πήγαινε όμως στους αδελφούς μου και πες τους: ανεβαίνω σε εκείνον που είναι δικός μου και δικός σας πατέρας, δικός μου και δικός σας Θεός».
0: Κύριε Τσαντίλα, πώς είναι δυνατόν το φίδι, που είναι σύμβολο της αμαρτίας, να συμβολίζει τον αναστημένο Χριστό? Φίδι στην πραγματικότητα είναι ο διάβολος. Πώς εξηγείται λοιπόν το φίδι να εικονίζει συνάμα τον Χριστό και τον διάβολο?
1: Όταν οι Ισραηλίτες βρέθηκαν στην έρημο Εδόμ, χωρίς τροφή και νερό, άρχισαν να γανακτούν εναντίον του Θεού. Για τιμωρία τότε τους έστειλε ο Θεός δηλητηριώδη φίδια. Επειδή όμως αργότερα μετάνιωσαν, επίησε Μωυσής όφιν χαλκούν και έστησε αυτόν επί σημείου και γένετο όταν έδεκνε όφις άνθρωπον και επέβλεψεν επί τον όφιν των χαλκούν και έζην. Το περιστατικό αυτό έχοντας υπόψη του ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο της Κυριακής που θα ακούσουμε πως έτσι πρέπει να υψωθεί και ο ίδιος πάνω στο Σταυρό, ώστε καθένας που θα πιστέψει σε Αυτόν να σωθεί. Όπως βλέπουμε λοιπόν, ο ίδιος ο Χριστός παραλληλίζει τον εαυτόν του με το φίδι που ύψωσε ο Μωυσής. Πώς είναι όμως δυνατόν το φίδι που είναι σύμβολο της αμαρτίας να συμβολίζει τον αμάρτητο Χριστό? Φίδι στην πραγματικότητα είναι ο διάβολος. Είναι ο όφης, ο αρχαίος, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη. Με τη μορφή άλλωστε του φιδιού πλάνεψε και την Εύα. Γι' αυτό και ο Χριστός με το σταυρό του θάνατον του ξενέτριψε την κεφαλή. Και όμως το φίδι αυτό, όπως το ύψωσε ο Μωυσής σε ένα ξύλινο ραβδί, είναι επίσης η εικόνα του Χριστού πάνω στο σταυρό. Πώς εξηγείται λοιπόν το φίδι να εικονίζει συνάμα το διάβολο και το Χριστό? Με όλη την ομοιότητα υπάρχει ωστόσο μεγάλη διαφορά. Το φίδι που με αυτό εικονίζεται ο Χριστός είναι χάλκινο και όχι πραγματικό. Τούτο σημαίνει πως ο Χριστός ήταν μόνο στη μορφή και όχι στην πραγματικότητα φίδι. Γιατί αν πάνω στο σταυρό σήκωσε τις αμαρτίες όλου του κόσμου, όμως δεν είχε μέσα του, όπως έχει ο διάβολος, το θανατηφόρο δηλητήριο της αμαρτίας, αφού αμαρτίαν ούκε πίεσε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Γι' αυτό, όπως εξηγεί και ο Ιερός Χρυσόστομος, ό,τι συνέβη με το φίδι στην έρημο συνέβη και με το θάνατο στο σταυρό. Όφης εδακνέν εκεί και όφης ιάτο, ούτω και εντάφθα θάνατος απόλεσε και θάνατος έσωσε. Αλ ο μεν απολής όφης ιών είχεν, ο δε σώζον ιού καθαρός ειν, και εντάφθα το αυτό πάλιν. Ο μεν γαρ απολής θάνατος αμαρτίαν είχεν, ως περ των ιών όφης. Ο δε του δεσπότου αμαρτίας πάσης απίλακτο, ως περ ουν ο χαλκούς όφης ιού. Η αντίθεση αυτή που υπάρχει στο θάνατο του Χριστού, που ανέστη εκ νεκρών θανάτο, θάνατον πατή σας, όπως επίσης και στο σταυρό του Χριστού, που από ατιμωτικό ξύλο έγινε ξύλο, υπάρχει και στο φίδι. Έτσι μπορεί το φίδι να είναι το σύμβολο του κακού, είναι όμως και το σύμβολο του καλού. Μπορεί να είναι ο διάβολος και ο σατανάς της Αγίας Γραφής ή ο δαίμονας του κακού, είναι όμως και το πνεύμα της σοφίας και της φρονιμάδος, όπως δίδαξε ο Χριστός. Η αντίληψη για την θεραπευτική δύναμη του φίδιου, αν και απλή παράδοση, δείχνει ωστόσο τη σχέση του φίδιου με την υγεία του ανθρώπου, ή μάλλον τη σχέση που έχει το δηλητήριο με τα φάρμακα σαν θεραπευτικά μέσα. Αλλά και το ίδιο το δηλητήριο του φιδιού, όπως το δηλητήριο της οχιάς της μαλαισίας, άρχισε να χρησιμοποιείται τελευταία από μια γερμανική φαρμακοβιομηχανία ως θεραπευτικό μέσο στις καρδιακές τρομβώσεις. Τι το παράξενο λοιπόν, αν το φίδι κατά τους αρχαίους χρόνους έγινε το σύμβολο του θεού της ιατρικής, του Ασκληπιού, και εξακολουθεί να παραμένει τέτοιο ως σήμερα στην ιατρική και την φαρμακευτική. Ό,τι συμβαίνει, αδελφοί Δήμητρα, με τα μικρόβια στο εμβόλιο ή και με τους ιούς στο ενοφθαλμισμό γονιδίου, συνέβη και με το χάλκινο φίδι, το Χριστό, που πάνω στο σταυρό καταπολέμησε το κακό με το ίδιο το κακό, με το σταυρό και το θάνατο. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, ίσως το βασικό, στο χριστιανισμό. Λύτρωση από τον πόνο και τον θάνατο μέσω του πόνου και του θανάτου. Άραγε όμως συμβαίνει το ίδιο και με το ηθικό κακό. Λύτρωση από την αμαρτία μέσω της αμαρτίας. Ασφαλώς ο Χριστός πάνω στο σταυρό, ως ο αμνός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, παρουσιάστηκε σαν ένας αμαρτωλός για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Φυσικά μόνο φαινομενικά, όπως έχουμε πει, γιατί στην πραγματικότητα ο Χριστός είναι αναμάρτητος, ο μόνος αναμάρτητος. Απέναντίας, ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, πραγματικός αμαρτωλός. Όμως αυτό δεν σημαίνει

0: Ψήζοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλετε να μας δώσετε?
1: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι το εξής. Η ύψωση του Τιμίου Σταύρου που θα γιορτάσει η Εκκλησία μας αυτή την εβδομάδα, 14 Δευτερίου, και που για τύπο της έχει, όπως και η ίδια η Σταύρωση του Χριστού, το φίδι που ο Μωυσής ύψωσε εν τη ερήμο, είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τη δυνατότητα να ανορθωθεί ο κόσμος από την ηθική του κατάπτωση, και μάλιστα σήμερα. Είναι ένα μήνυμα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, αλλά και στον καθένα από μας ιδιαίτερα. Ναι, όσο μεγάλη και αν είναι η κατάπτωση που βρισκόμαστε, όσο μεγάλη και αν είναι η απόγνωση που έχει κυριέψει την ψυχή μας, υπάρχει πάντα ελπίδα να σωθούμε, και μάλιστα μεγαλύτερη ελπίδα σε όσους από μας έχουμε πέσει όσο γίνεται πιο χαμηλά. Φτάνει μόνο η κατάπτωσή μας αυτή να μας κάνει να αισθανθούμε την ανάγκη να υψώσουμε το Σταυρό του Χριστού μέσα μας, ανυψώνοντας μαζί του και την αξία που έχει καθένας από μας ως άνθρωπος. Ένα δεύτερο μήνυμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, αδελφοί Δήμητρα, είναι το εξής. Ας αντικρίσουμε τον Σταυρό του Κυρίου με ταπεινή διάθεση και ας μάθουμε από εκεί το δρόμο που πρέπει να ακολουθούμε στη ζωή μας, ώστε να μην λεχθεί ότι χύθηκε μάτια για μας το αίμα του Θείου Λυτρωτού. Είναι λυπηρό ότι αυτή την ψυχή, για τη λύτρωση της οποίας χρειάστηκε η σταυρική θυσία του Χριστού, την ανταλλάσσουμε με ευτελή πράγματα του κόσμου τούτου. Πολλοί χριστιανοί με το σταυρό περασμένο στο λαιμό διαπράττουν αμαρτίες για τις οποίες θα ντρεπόταν και αυτοί ακόμη οι άπιστοι και οι δωρολάτροι. Ας μην μείνει λοιπόν ο σταυρός μόνο εξωτερικό στολίδι. Ας γίνει κόσμημα της ψυχής και σύμβολο θυσίας, αφοσιώσεως και ευγνωμοσύνης στη ζωή μας. Αν είσαι ηγέτης, βλέπει τον σταυρό για να διδαχθείς ότι για χάρη του λαού σου και του ποιμνίου σου και τη ζωή σου ακόμη οφείλεις να θυσιάζεις. Αν είσαι υφιστάμενος και κυβερνόμενος, βλέπει τον σταυρό για να σέβεσαι τους ανωτέρους σου, παίρνοντας παράδειγμα από τον Σωτήρα που σεβάστηκε το θέλημα του Πατρός. Αν είσαι πλούσιος, βλέπει τον σταυρό για να μάθεις από την γυμνότητα του εσταυρωμένου να περιφρονείς τα εγκόσμια αγαθά. Αν είσαι πτωχός, βλέπει τον σταυρό για να βρεις φίλο παρήγορο και συναθλητή σου εκείνον που δεν είχε που την κεφαλήν κλείνει. Αν είσαι σοφός, βλέπει τον σταυρό για να βρεις το κλειδί με το οποίο θα λύσεις τα προβλήματα που σε απασχολούν. Αν είσαι απαίδευτος, βλέπει τον σταυρό και θα γίνεις σοφότερος από τους μεγάλους σοφούς του κόσμου. Αν είσαι οικογενειάρχης, βλέπει τον σταυρό για να αντιληφθείς την απέραντη αγάπη του ουρανίου Πατρός. Αν είσαι παιδί, βλέπει τον σταυρό για να διδαχθείς από τον Ιησού την οικεί υπακοή. Αν είσαι ενάρετος, βλέπει τον σταυρό για να αντέξεις στους πειρασμούς του κόσμου. Αν είσαι αμαρτωλός, ο τότε, προπάντων τότε, μην απομακρύνεις τα βλέμματά σου από τον σταυρό για να σε χειραγωγήσει να επιστρέψεις προς τον πατέρα σου και να βρεις σαν απολωλός πρόβατο την οδόν της σωτηρίας. Χριστιανέ μου, εν τούτο, εν το σταυρό νίκα τη σάρκα, τον κόσμο, τον διάβολο, τα πάθη, τις θλίψεις, την αδράνεια, την απογοήτευση, και βάδιζε σταθερά προς την τελική νίκη, όπως κάποτε ο Μέγας Κωνσταντίνος εν τούτο, εν το σταυρό νικούσε το Μαξέντιο και εισήρχε το θριαμβευτής στην Ρώμη. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω, αδελφοί Δήμητρα, είναι το εξής. Η Θεία Αγάπη μένει δυστυχώς ανενέργητη αν δεν συναντήσει στο κάλεσμά της και την αγάπη του ανθρώπου. Όπως ο μαγνήτης ελκύει τα αντικείμενα που έχουν τις ανάλογες προϋποθέσεις, έτσι

0: και η αγάπη του Θεού αγγίζει όσους απαντούν με αγάπη στη Θεία Αγάπη. Αν δεν βρει η αγάπη του Θεού ανταπόκριση, δεν σώζει. Όχι γιατί δεν θέλει, αλλά όσο και αν φαίνεται παράδοξο, γιατί δεν μπορεί. Δεν μπορεί όταν εμείς δεν θέλουμε. Δεν σώζει όταν εμείς θέλουμε να μείνουμε ξένοι στο έργο της εν Χριστώ σωτηρίας. Ο Θεός απλώνει το χέρι. Πρέπει όμως να απλώσουμε και εμείς το δικό μας. Η σωτηρία δεν συντελείται μονομερώς. Χρειάζεται ανταπόκριση. Γιατί σωτηρία σημαίνει συνάντηση Θεού και ανθρώπου στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία. Η σωτηρία προϋποθέτει την πίστη ως έξοδο από την φυλακή του εαυτού μας και αυτοπαράδοσή μας στην φιλανθρωπία της Θείας Αγάπης. Αδερφοί Δήμητρα, θα κλείσω την ομιλία μου με κάτι το οποίο γράφει ο ήμιστος Μητροπολίτης Φλωρίνης, ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, στο βιβλίο του «Ακολούθημη». Λέει, μετά την Ανάστασή του ο Χριστός υπέβαλε στο μαθητή που τον αρνήθηκε την ερώτηση: «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Αν ο Χριστός υπέβαλε και σε μας την ίδια ερώτηση, τι θα το απαντούσαμε? Και είναι τόσο φοβερή αυτή η ερώτηση, αν σκεφτούμε πως «αγαπάς με» σημαίνει: επιθυμείς να ακούς τον λόγο μου και να κατευθύνεσαι από αυτόν, να μελετάς την γραφή μου, να συμμετέχεις στην τράπεζα του μυστικού δείπνου μου, εφραίνεσαι όταν ακούς να δοξάζεται ο Θεός, λυπάσαι και αγανακτείς όταν υβρίζεται το όνομα του Θεού και μάλιστα σκόπιμα, αγαπάς όσα θέλει ο Θεός, μισείς ό,τι εκείνος δεν θέλει, αγαπάς τους φίλους του Χριστού ή συμμαχείς με τους εχθρούς του, συμπάσχεις με το λαό του Θεού σαν τον Μωυσή ή γίνεσαι όργανο των εχθρών του, σε συγγενεί το πρόσωπο του Χριστού, πονάς για την αθλειότητα του κόσμου, την απιστία, την αθεία, τον ηλισμό, τι κάνεις για την επιστροφή του κόσμου, τι κάνεις για την κήρυξη του Ευαγγελίου και την εξάπλωσή του, τι κάνεις για τη νέα γενιά, το αύριο του κόσμου. Είσαι έτοιμος χάριν της αγάπης του Χριστού, χάριν της στηρίσεως των εντολών του, να υποβληθείς σε θυσίας, να διαρρήξεις φιλικούς και συγγενικούς δεσμούς, να καταστρέψεις το μέλλον σου, να αποθάνεις πτωχός, άσημος και παρηγκονισμένος εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και Αμαρτωλό, και το αίμα σου να χύσεις υπέρ Χριστού όπως το έχεις εκείνος διασέ. Δεν γνωρίζω, αδελφοί Δήμητρα, στα ερωτήματα αυτά πως θα απαντούσε ο καθένας μας. Ένα ξέρω: όσα περισσότερα ναι θα μπορούσαμε να πούμε, τόσο περισσότερο θα είχε βρει απήχηση η απίθμενη αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Φίλε κρατές, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερός Ναός Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Δράμας και Σμύρνης, πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου και Ένατα Χρυσοστόμια. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, αθλητικοί αγώνες στο Δημοτικό Στάδιο της Δράμας. 6.30, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Ασπερινός Μεταρτοκλασίας. 8 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού, απονομή επάθλων, παραδοσιακή χορή και τραγούδια από τον Παμικρασιατικό Σύλλογο Δράμας «Ο Άγιος Χρυσόστομος» με τη συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας «Εμπειροτέχνες». Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και μνημόσυνο των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής. Στις 10, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Χρυσοστόμου. 7 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Χρυσοστόμου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπυχιακή Μονή Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπου στο Λιτόχωρο Πιερίας, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της καταστραφής κατά τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο δυτικής πτέρυγας της κυρίας Παλαιάς Ιεράς Μονής, θα εγγενιαστεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου κατά τον πανηγυρικό εσπερινό υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Μενδώνη. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 5:30 το απόγευμα, υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Διονυσίου και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός. Στις 7:30, αγιασμός και τελετή εγγενείων της ανακαινισμένης δυτικής πτέρυγας. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 7:30 έως 10:30 το πρωί, όρθρος πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και προσκύνηση τεμαχίου του Τιμίου Ξύλου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας. Σήμερα έχουμε μαζί μας το σεβαστό και αγαπητό πατέρα Μωυσή, γνωστό σε εσάς και από άλλες προηγούμενες εκπομπές, αλλά και στο ευρύτερο ελληνικό χώρο, γιατί ο πατήρ Μωυσής είναι μια διακεκριμένη προσωπικότητα, ένας λόγιος μοναχός, αρθρώνει λόγο και βρίσκει βαθιά ανταπόκριση σε όσους τον ακούν. Έχει λόγο παρηγοριάς, έχει λόγο ελπίδας, έχει λόγο Θεού. Σήμερα θα μας δοθεί ευκαιρία να τον ακούσουμε. Πάτερ Μωυσή, σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε που αφήνετε την ησυχία σας και τη γαλήνη του Αγίου Όρος και κατεβαίνετε εδώ μέσα στο συρφετό του κόσμου για να φέρετε ένα μήνυμα ελπίδος και παρηγοριάς στους ανθρώπους. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι η Εκκλησία και οι νέοι. Βλέπουμε, Πάτερ Μωυσή, πολλούς να εκκλησιάζονται και μάλιστα στις μεγάλες πόλεις που έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που τις κατοικούν να κατακλείζουν τους ναούς. Όμως, αν δούμε και όσες φορές καλύπτονται από την κάμερα, βλέπουμε κεφάλια λευκά, δεν βλέπουμε κεφάλια νεανικά. Τι συμβαίνει και γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πολλούς νέους σήμερα στην Εκκλησία, ή αν έχουμε, πόσους έχουμε και αν μπορούμε να υπολογίζουμε στην παρουσία των νέων?
1: Είναι πολύ κέρια και αξιόλογη η ερώτησή σας, σεβαστέ πατέρα Θεόφιλε. Θα απαντήσω αμέσως και συνοπτικά βέβαια. Θα ήθελα πριν να σας ευχαριστήσω για την ευγενή πρόσκλησή σας προς την ταπεινότητά μου και για τους αγαθούς λόγους σας, για την γνωστή αγάπη σας προς το πανσέβαστο Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας και τους ταπεινούς οικητορές του. Πράγματι, διάφορες ευκαιρίες και λόγοι μας αναγκάζουν ορισμένες φορές να εξερχόμεθα και γίνονται ευκαιρίες, όπως είπατε, να μεταδίδουμε κάτι από την εμπειρία των πατέρων και όχι από τις πενιχρές δικές μας αποσκευές. Είναι ένα θέμα ευρύ, ένα θέμα συζητημένο, ένα θέμα που απασχολεί και πρέπει να πούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από την Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία να πλησιάσει τους νέους, να τους συνδέσει με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον Εκκλησιασμό, με τον δομήτορα της Εκκλησίας μας, τον Χριστό. Οι νέοι μας σήμερα, θα μπορούσαμε έτσι στην αρχή να πούμε, είναι μια κατηγορία ανθρώπων η οποία καταρχάς είναι λίαν αγαπητή. Είναι το μέλλον μας και έτσι πρέπει να ενδιαφερόμεθα για τη συνέχειά μας. Εμείς με τη βοήθεια του Θεού ασπρίσαμε υπηρετώντας την Εκκλησία. Θέλω να πιστεύω και ελπίζω ότι δεν άσπρισε η καρδιά μας από τα γυρατεία, αλλά προσπαθούμε να έχουμε με την ζωή της προσευχής αυτήν την σχετική καθαρότητα και να μας διατηρεί αυτήν την νεότητα εις την καρδία, και δεν μπορούμε έτσι να μην αγαπούμε, να μην ενδιαφερόμαστε, όχι στα λόγια αλλά ειλικρινά και πραγματικά, για την νεότητα, για το μέλλον αυτού του αγιοτόκου, του ηρωοτόκου τόπου της ελληνικής πατρίδος μας. Η ελληνική νεολαία, παρά τα προβλήματα, παρά τις ανταρσίες, παρά τα πάθη, τους εγωισμούς, έχει μία αισιοδοξία, έχει ένα φιλότιμο, έχει μία αυθορμησία, έχει τη χάρη ακόμη, θα έλεγα, του Θεού να διακρίνει το γνήσιο και το ατόφιο, το οποίο το αναζητά και όταν το βρει το ακολουθεί. Έτσι πρέπει να πούμε ότι και τυχόν δικά μας προβλήματα κάνουν την νεολαία να είναι απομακρυσμένη, να είναι επιφυλακτική, ή κάποιος λόγος βαρύς, βερμπαλιστικός, να κουράζει τους ανθρώπους και να θέλουν περισσότερη απλότητα, λιτότητα, που θα τους ικανοποιήσει αυτές τις βαθιές εφέσεις που πιστεύω ότι σε όλους υπάρχουν, αλλά δεν δόθηκαν οι κατάλληλες ευκαιρίες. Δεν γνωρίζω δεν παρακολουθώ ακριβώς, ίσως άλλοι γνωρίζουν καλύτερα, τα ακριβή ποσοστά του τακτικού εκκλησιασμού των νέων μας. Πιστεύω όμως και βλέπω και στο Άγιον Όρος που έρχονται, αλλά και έξω όταν εξερχόμεθα, ότι οι νέοι οι οποίοι εκκλησιάζονται όμως, εκκλησιάζονται ενσυνείδητα. Ίσως εμείς παλιότερα να πηγαίναμε για το φόβο των γονέων, για το φόβο του κοινωνικού περιβάλλοντος, με κάποιο βαθμό υποκρισίας και όχι αυτής της ανιδιοτελούς αγάπης. Οι σημερινοί όμως νέοι, οι οποίοι ψηφούν την τροπή από τον περίγελο των πολλών φίλων, γνωστών, συμμαθητών που δεν ακολουθούν τον ίδιο δρόμο, το κάνουν εγνωσμένα, το κάνουν με ενδιαφέρον, το κάνουν με έναν ζήλο και γι' αυτό είναι αξιέπαινοι. Δεν φοβούνται να διαχωριστούν από την πλειοψηφία, δεν φοβούνται να διαχωρίσουν τη θέση τους όταν ηρωνεύεται ο κλήρος ή ο μοναχισμός, και αυτά τα παιδιά πράγματι έχουν έναν ηρωισμό και γι' αυτό είναι δίκαιος ο έπαινός μας προς αυτούς. Επίσης οι νέοι κληρικοί μας σήμερα δεν γίνονται γιατί δεν βρίσκουν δουλειά. Θα βρει άλλες διεξόδους ο άνθρωπος, είναι πιο ενσυνείδητη. Το ίδιο και η άνθηση που υπάρχει και στο γυναικείο μοναχισμό σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο Άγιον Όρος. Οι νέοι όχι απλώς είναι μορφωμένοι και όχι ότι είναι απαραίτητο το στοιχείο αυτό και πρωταρχικό, αλλά δείχνει ότι με επίγνωση ακολουθούν αυτό που ακολουθούν, όχι γιατί δεν είχαν κάτι καλύτερο να κάνουν, όχι γιατί όπως λέει ο κόσμος δεν θα μπορούσαν να έχουν μια καλύτερη καριέρα. Είναι λοιπόν πολύ αξιόλογοι αυτοί ή έστω αν πούμε μικρή ομάδα των εκκλησιαζομένων νέων, των νέων που φορούν το ράσο, είτε ως κληρικοί, είτε ως μοναχοί, είτε ως μοναχές, είτε ως νέες οικογένειες που ανοίγουν, έχουν μια, πιστεύω, και το έχω γνωρίσει και το έχω αποκαλύψει και δεν το λέω έτσι θεωρητικά, μια βαθιά πίστη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Πάτερ Μωυσή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εντοπίζεται το θέμα της θρησκευτικότητας των νέων το πρώτον εις τον εκκλησιασμό και βλέπετε ένα θετικό στοιχείο στους νέους μας για το ότι δεν τους το επιβάλλει κανείς, αλλά από μόνοι τους αισθάνονται την ανάγκη να συμμετάσχουν στη λατρευτική ζωή της εκκλησίας μας, και αυτό είναι και γεγονός. Άλλωστε εσείς το διαπιστώνετε και από την προσέλευση πολλών νέων που έρχονται στο Άγιον Όρος, και ξέρετε παιδιά με πολλά προβλήματα, με πολλά βάσανα, με πολλές στενοχώριες έρχονται στο Άγιον Όρος και λένε πήγα και βρήκα ένα γέροντα, μου μίλησε, ηρέμησα. Και οι γυναίκες, που νέες γυναίκες που είναι έγγαμες, έχουν κάποια προβλήματα με τους άντρες των. Όταν οι άντρες έρχονται στο Άγιον Όρος επιστρέφουν πολύ διαφορετικοί από ό,τι όταν ήρθαν. Δέχονται το λόγο της παρηγορίας, φωτίζονται, ενισχύονται, χαριτώνονται, ευλογούνται και από την Παναγία μας και επιστρέφουν διαφορετικοί από ό,τι όταν επισκέφθησαν το Άγιον Όρος. Ένα είναι αυτό και είναι παρήγορο. Το δεύτερο, υπογραμμίζεται το σημείο αυτό που έχουμε μία προσέλευση, ενώ η κοινωνία μας έχει, ας πω, αποποιηθεί τις θρησκευτικές αρχές, έχει περιφρονήσει το Ευαγγέλιο, έχει απομακρυνθεί για τους γνωστούς λόγους που και εμείς αντιλαμβανόμεθα από την Εκκλησία, όμως σήμερα ανθεί ο μοναχισμός. Αυτό και νέα παιδιά και μορφωμένα παιδιά που μπορούν να ζήσουν αυτήν την άνετη ζωή του ευδαιμονισμού, όμως έρχονται εκεί, εγκατοδιούν, στερούνται, ασκούνται, νηστεύουν και φωτίζονται και αγιάζονται. Αυτό πώς το βλέπετε το φαινόμενο, Πάτερ Μωυσή? Είναι καρπός θρησκευτικής καλλιεργίας ή είναι κάτι το πηγαίο που αναζητά ο άνθρωπος και το βρίσκει εκεί στις ψηλές κορυφές του Αγίου Όρους?
1: Είναι έτσι πράγματι, Γέροντα, όπως τα λέτε. Να αρχίσω από εκεί που ξεκινήσατε. Πράγματι η θρησκευτικότητα ενός νέου φαίνεται κυρίως με τον εκκλησιασμό και τη συμμετοχή την κατά το δυνατόν ενσυνείδητη στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι και η υπόλοιπη νεολαία μας αλλά και γενικότερα οι άνθρωποι, οι πολίτες της πατρίδος μας, οι οποίοι δεν εκκλησιάζονται τακτικά, ότι δεν πιστεύουν. Ελαχιστότατοι πιστεύω είναι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν απερίφραστα και φωναχτά ότι είναι άθεοι. Το ποσοστό της αθείας στην Ελλάδα είναι ελαχιστότατο και ορισμένοι ακόμη που δηλώνουν και άθεοι, όταν θα χτυπήσουν θα πούν Παναγία μου, Θεέ μου. Ασυνείδητα θα βγει από μέσα τους, γιατί η παράδοσή μας είναι ποτισμένη με τον Χριστό, με την Παναγία, με τους Αγίους. Υπάρχουν τα παιδικά βιώματα, υπάρχει η αθωότητα των παιδικών χρόνων, οι αναμνήσεις των παιδιών που ντύνονταν παπαδάκια, που πηγαίνουν στο κατηχητικό, που είχαν έναν ευλαβή, ίσως αγράμματο ιερέα στο χωριό τους. Όλες αυτές οι μνήμες είναι πολύ δυνατές. Είναι τα θεμέλια του πολιτισμού. Είναι η δύναμη αυτής της πατρίδος, η οποία από αυτά στερεώνεται και από αυτά ενδυναμώνεται. Όλα αυτά λοιπόν, οι ιδέες, οι διάφοροι σοσιαλισμοί και οι διάφοροι ισμοί, δεν είναι εύκολο να τα ξεσηκώσουν από τις καρδιές των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα τώρα αυτή η πίστη εκφράζεται με την, όπως είπαμε, συμμετοχή στα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας, στον εκκλησιασμό, και πολλοί νέοι οι οποίοι αγαπούν πολύ το Θεό θέλουν αυτό το ολοκληρωτικό δόσιμο και ικανοποιούνται αυτές οι βαθιές, οι πηγές, οι πλούσιες εφέσεις και οι αναζητήσεις της τελειότητας των νέων ανθρώπων στον μοναχισμό, όπου είναι ένας αρχαίγονος ορθόδοξος βίος, η ζωή της αφιερώσεως, η ζωή της ταπεινώσεως, η ζωή της, του μαρτυρίου της συνειδήσεως δια των τριών βασικών αρετών που υπόσχεται ο μοναχός, της εκοπής του ιδίου θελήματος, της, δια της υπακοής, της επαρθενίας, όχι της μη σχέσεως με το άλλο φύλο, αλλά της πλήρους καθαρότητος και της ακτιμοσύνης, όπου ο άνθρωπος, όπως λέγει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, γίνεται ο σαετός υψηπέτης, δίχως τα βάρη των κτημάτων και των πολλών χρημάτων, είναι ελεύθερος να περιπολεύει στα ουράνια σκηνώματα, προσευχόμενος και εμβαθύνοντας στο μυστήριο της Εκκλησίας. Οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν τον μοναχισμό πιστεύω ότι τον ακολουθούν ύστερα από μελέτη, ύστερα από γνωριμία με σοβαρούς και έμπειρους γέροντες, ύστερα από την έκδοση των πολλών αγιοπατερικών βιβλίων και ύστερα και από μια κρίση που υπάρχει στον κόσμο, από μια εκοσμίκευση που αρχίζει να ταλαιπωρεί την Εκκλησία, και αναζητώντας αυτήν την γνησιότητα προσέρχονται στο μοναχισμό, δίχως να σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν μέσα στον κόσμο δεν αγαπούν και δεν εργάζονται για το καλό της ψυχής τους, των αδελφών τους και της έγκλης της Εκκλησίας. Εμείς, επειδή ζούμε στο Άγιον Όρος με τη χάρη του Θεού επί μία τριακονταετία και βλέπουμε τους νέους ανθρώπους και όλους τους ανθρώπους, αλλά επειδή το θέμα μας είναι οι νέοι, πολλές φορές αποτελεί μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος σταθμό της ζωής τους και λένε από τότε που πήγα στο Άγιο Όρος, πριν ή μετά. Άνθρωποι οι οποίοι αγωνίστηκαν στις διάφορες κοινότητες, τις οποίες εμείς βεβαίως δεν τις απορρίπτουμε, να απαλλαχθούν από την μάστιγα των ναρκωτικών και ύστερα από παραμονή τους και υπομονή και προσευχή και κατά το δυνατόν συμμετοχή στα της μοναστικής ζωής ως φιλοξενούμενοι απειλάγησαν από αυτό το φοβερό των ναρκωτικών, ή άνθρωποι οι οποίοι είχαν απογοητευτεί από την ασθένειά τους ή ετοιμάζονταν να διασευχθούν, ύστερα από μια ειλικρινή εξομολόγηση από την ουθεσία ενός εμπείρου γέροντος, αλλάζουν τρόπο ζωής και επανατοποθετούνται και πορεύονται με μια δύναμη και με μια ενίσχυση. Και δοξάζουμε κι εμείς και χαιρόμεθα για το μικρό κόπο μας όταν βλέπουμε νέους ανθρώπους να αποκτά νόημα η ζωή τους, ενώ τους βλέπαμε πρόωρα γερασμένους, να τα έχουν πολύ σύντομα γευθεί όλα, να μην τους ικανοποιεί και να μην αναζητούν πλέον τίποτε, αφού τα είχαν γνωρίσει όλα και δεν είχαν κάτι νέο να κάνουν στη ζωή τους.
0: Προς επίρρωση όλων αυτών που λέτε, Άγιε Γέροντα, ήθελα να καταθέσω ένα συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί έφυγε, μπήκε μέσα στα άνδρα του, των ναρκωτικών, απεμακρύνθη από το σπίτι του, μετέβη στη Σουηδία, απεκόπη τελείως τις οικογένειές του και ένα βράδυ πολύ αργά χτυπούσε τις πόρτες του σπιτιού του και τον άνοιξαν. Αλλά είδαν ένα παιδί ταραγμένο, ανήσυχο, λέει γρήγορα τίμασέ με τη βαλίτσα μου, θα πάω στο Άγιον Όρος. Λέει κάθισε να κοιμηθείς. Όχι, λέει, δεν, ούτε θα κοιμηθώ. Βέβαια το, η μάνα του ετοίμασε τη βαλίτσα και πήγε στο Άγιον Όρος και κάθισε περίπου 2 μήνες εκεί επάνω και γύρισε πάρα πολύ διαφορετικός και σήμερα έχει απεξαρτοποιηθεί και ζει κοντά στο Θεό με την ευλογία της Παναγίας μας και με το δικό του τον αγώνα κατόρθωσε να ελευθερωθεί από τα πλοκάμια των εμπόρων του θανάτου αυτού. Πάτερ Μωυσή, πώς βλέπετε την σκληρή κριτική που ασκούν οι μεγαλύτεροι έναντι της νεολαίας? Στέκονται επικριτικά και κατηγορούν. Η νεολαία χάλασε, η νεολαία κάνει τούτο, η νεολαία κάνει το άλλο, δεν σέβονται, δεν υπακούνε, δεν φύγανε από τα σπίτια, ξοδεύουν χρήματα και μόνο το τομάρι το σκέφτονται. Πώς τη βλέπετε αυτήν την τοποθέτηση των μεγαλύτερων έναντι των νεωτέρων παιδιών?
1: Νομίζω, Γέροντα, εσείς ζείτε και έχετε μεγάλη εμπειρία, αλλά χάρη της συζητήσεως προφανώς ρωτάτε, ότι είναι σκληρή αυτή η κριτική. Μπορεί να έχει στοιχεία αληθείας, αλλά πάντα, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, με το καλό θα έλθει το καλό. Ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος έλεγε τα παιδιά θα τα βοηθήσουμε με το να τα ρίξουμε στο φιλότιμο. Είναι μια λέξη που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο λεξικό παρά μόνο στο ελληνικό. Η λέξη φιλότιμο είναι μια πολύ σπουδαία λέξη και έχει ένα βαθύ νόημα. Να φιλοτιμήσουμε, γιατί έχει καλά στοιχεία η νεολαία μας, και να δούμε και με ένα μάτι αυτοκριτικής τους εαυτούς μας, τις νοχέλιές μας, τις καθυστερήσεις μας, τις υποκρισίες μας, τις ελλείψεις μας. Η νεολαία μας δεν ήρθε από άλλον πλανήτη. Ήρθε από μας. Τα δικά μας κενά, οι δικές μας υστερήσεις δημιούργησαν τα προβλήματα. Δεν μπορεί το αντρόγινο να τσακώνεται και να λέει στα παιδιά να καθίσουν ήσυχα. Τα παιδιά θα τα διδάξουμε κυρίως με το παράδειγμά μας. Τα παιδιά θα τα διδάξουμε και με την υφαλιότητά μας και με την ειρήνη μας και με τη σιωπή μας. Είναι καταπληκτική εκείνη η συνάντηση του πρίγκιπα Μοτοβίλοφ με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, όπου μια χειμωνιάτικη μέρα μέσα στο χιόνι έξω από το κελί του Αγίου συνομιλούσαν για το σκοπό της πνευματικής ζωής και είπε ο χαριτωμένος και λεοφίλητος Άγιος Σεραφείμ ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Και ενθουσιάστηκε ο πρίγκιπας και λέει «Γέροντα, εγώ τώρα θα πάω, θα αφήσω τη σύζυγό μου, τα παιδιά μου και θα έλθω να μονάσω, διότι τόσο ικανοποιήθηκα, τόσο χάρηκα, είδε φωτεινό το πρόσωπο του Αγίου περισσότερο από τη λάμψη που είχε το καθαρό χιόνι». Και του λέγει «Όχι», λέει, «θα μείνεις εκεί που είσαι, βρες την ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες κόσμος θα σωθεί». Εάν εμείς οι γονείς, οι διδάσκαλοι, οι κατηχητές, οι κληρικοί, οι μοναχοί έχουμε βιώματα, έχουμε ειρήνη, έχουμε νυφαλιότητα και όλα αυτά τα έχουμε όχι επίπλαστα, όχι εξωτερικά, αλλά πηγάζουν από βίωμα, από την ζωντανή και θερμή σχέση μας με το ζώντα Θεό, θα βοηθούμε τους ανθρώπους και δίχως να μιλάμε. Και οι νέοι ζητάν, όπως είπαμε πιο πριν, αυτήν την γνησιότητα. Όταν λοιπόν το ανδρόγυνο είναι μέσα στην κρίνια, μέσα στον καυγά, μέσα στη φασαρία, το παιδί δεν θα γίνει νευρικό? Μου έκανε καταπληκτική εντύπωση η ανάγνωση αυτού του πολύ σπουδαίου βιβλίου του Γέροντος Πορφυρίου που έβγαλε η Μονή της Χρυσοπηγής και λέγει αυτό που λένε σήμερα οι ψυχολόγοι και που το λέει και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις από τον 4ο αιώνα: η οποιαδήποτε διαταραχή του ανδρογίνου έχει επίπτωση στην ψυχή του παιδιού που έρχεται κατά την κοίηση της μητέρας. Και λέει ο χαριτωμένος και τρισευλογημένος γέροντος Πορφύριος, η μητέρα όταν είναι έγκυος, να είναι ήρεμη, να προσεύχεται, να χαϊδεύει την κοιλιά της, να μιλά στο σπλάχνο της. Κοιτάξτε τι ωραία, τι γλυκά, τι χαριτωμένα. Ένας άνθρωπος ασκητής, ένας άνθρωπος ολιγογράμματος, με τι τρυφερότητα, με τι καλοσύνη, ένας άγαμος. Ή ο γέροντας Παΐσιος, εκείνο το ωραίο του βιβλίο για την οικογενειακή ζωή, σαν να ήταν ο καλύτερος παιδαγωγός, σαν να σπούδασε παιδαγωγικά, σαν να έχετε κάνει διδακτορική διατριβή στην ανατροφή των παιδών και στις σχέσεις των συζύγων, ένας ερημίτης, ένας ασκητής, ένας αγιορείτης. Είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν φωτισμένοι και η φώτιση και η χάρη του Θεού που σκήνωνε μέσα τους, τους φώτισε να λένε το ακριβές και αυτό που είναι για τον καθένα. Και λέγει ο γέροντας Πορφύριος σε μια μητέρα που πήγε κάποτε και τον επισκέφθηκε, όπου είχε το παιδί της στην εφηβεία. Και η εφηβεία, όπως είναι γνωστό, έχει πάντοτε τα προβλήματά της. Το αγόρι γίνεται άνδρας, το κορίτσι γίνεται γυναίκα, ανακαλύπτει το σώμα, αλλάζει φωνή. Αυτή η φυσική αλλαγή, η σωματική, έχει μια επίπτωση και στην όλη φυσιολογία του ανθρώπου. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβούμεθα που τα παιδιά έχουν μια νευρικότητα, θα αντιμιλήσουν κάποια στιγμή. Πρέπει υπομονετικά και ψύχρεμα να τα παρακολουθήσουμε, διότι και εμείς περάσαμε από αυτά τα στάδια, αλλά γρήγορα τα ξεχάσαμε. Ανησυχούσε λοιπόν αυτή η μητέρα, εμείς είμαστε μια καλή οικογένεια, έχουμε ένα καλό όνομα στην κοινωνία και πώς το παιδί μας εκθέτει και αργεί το βράδυ και δεν πάει καλά στα μαθήματα. Προσέξτε τώρα πόσο θέλει προσοχή. Δεν την ένοιαζε τόσο για το παιδί της, αλλά για το καλό της όνομα. Τι θα πει ο κόσμος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και τίμοι. Πήγε λοιπόν στο γέροντα Πορφύριο και έκανε αυτά τα παραπονά της. Και περίμενε να της πει ο γέροντας, το παλιόπαιδο δεν τρέπεται, τι είναι αυτά που κάνει και εσείς είστε τόσο καλή και χριστιανή μητέρα. Καθυστέρησε, προφανώς προσευχήθηκε και γύρισε και πολύ απλά της είπε, για να δω τα γόνατά σου. Το πρόβλημα του παιδιού σου το εναπόθεσε στα χέρια του Κυρίου, στα πόδια του Κυρίου. Δεν θα σώσουμε εμείς τα παιδιά μας. Τα παιδιά θα τα σώσει ο Χριστός. Δεν θα διορθώσουμε εμείς την Εκκλησία. Ο Χριστός σώζει την Εκκλησία και ο Χριστός είναι ο κυβερνήτης της Εκκλησίας. Κανένας δεν θα σώσει κανέναν, αλλά όλους θα μας σώσει ο Χριστός. Ακόμη και οι γονείς, τα σαρκικά τους παιδιά, θα τους πούν το καλό, θα τους δώσουν το παράδειγμα, αλλά τη σωτηρία θα τη δώσει ο Χριστός. Ακόμη και οι δάσκαλοι, τους μαθητές και ο αξιωματικός του στρατιώτης. Τολμώ να πω και ο πνευματικός δεν θα σώσει τα πνευματικοπαίδια του. Θα τα παροτρύνει, θα τα εμπνεύσει, θα προσευχηθεί, θα τα κανονίσει κάποια στιγμή όταν χρειάζεται διακριτικά, αλλά τη σωτηρία τους τελικά θα τη δώσει βεβαίως ο Χριστός. Πολλές φορές λοιπόν εκεί που βλέπουμε ότι απογοητευόμαστε, ότι τα παιδιά δεν μας ακούνε, ότι τα παιδιά παρεξέκλυναν, ότι τα παιδιά έφυγαν, δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να απογοητευτούμε και ποτέ να μην πάψει η προσευχή. Πάντοτε να ελπίζουμε. Η μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου επί 14 έτη έκλαιγε νυχθήμερα και ονομάστηκε ο Υιός των Δακρύων. Έφυγε ο Αυγουστίνος, πήγε για σπουδές νομικές στην Καρχιδόνα, μέχρι που έφτασε απέκτησε νόθο τέκνο. Η μητέρα του δεν είπε, μα προσεύχομαι τόσες μέρες, τόσους μήνες, πέρασαν χρόνια. Ποτέ δεν σταμάτησε, ποτέ δεν απελπίστηκε. Και γύρισε στη Ρώμη και πήρε την Αγία Γραφή, λέει, για να την χτυπήσει, αλλά τον χτύπησε η Αγία Γραφή και μετανόησε και βαπτίστηκε και έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας. Και ονομάστηκε, επαναλαμβάνω, ο Υιός των Δακρύων. Δεν είπε, εμένα ο Θεός δεν με ακούει, όπως δυστυχώς λένε ορισμένες μητέρες. Δεν είναι κουφός ο Θεός, δεν είναι βουβός ο Θεός. Πολλές φορές μιλάμε τη σιωπή Του, αλλά πρέπει να έχουμε και εμείς ησυχία εσωτερική για να ακούσουμε αυτήν την χαμηλόφωνη ή και σιωπηλή φωνή του Θεού που καθυστερεί αλλά ποτέ δεν παρακούει και ποτέ δεν απορρίπτει κανένα αίτημα, αλλά κάποιος λόγος υπάρχει, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και η καθυστέρηση αυτή στην προσευχή μας κάνει να μάθουμε την προσευχή, μας κάνει να αγαπήσουμε την προσευχή και να υπομένουμε και να ελπίζουμε, και ποτέ μα ποτέ το μόνο θα λέγαμε ανεπίτρεπτο για τον πιστό είναι η απελπισία.
0: Αν καλά σας ερμηνεύω, Πάτερ Μωυσή, επικεντρώνεται το πρόβλημα στις σχέσεις των θρησκευτικών γονέων με τα παιδιά ως προς το παράδειγμα που δίνουν στα παιδιά τους. Βεβαίως, οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι έχουν ξεπεράσει κάποιες αδυναμίες, έχει παγιωθεί μια κατάσταση αρετή στον ψυχικό τους κόσμο, έχουν μια σταθερή πίστη και έχουν ίσως καταλαγιάσει και κάποια πάθη τα οποία τα παιδιά δεν τα ξεπέρασαν ακόμη. Όμως το να θέλουν οπωσδήποτε τα παιδιά να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο και αυτό να το επιβάλλουν, όχι συζητώντας και κάνοντας διάλογο, αλλά δια της βίας, όχι αυτό απογορεύεται, όχι αυτό δεν θα το κάνεις, όχι το άλλο, και όπως είδατε, όπως πολύ θαυμάσια υπογραμμίσατε, ότι η αγάπη τους δεν πλανάται στο πρόσωπο των παιδιών αλλά στο δικό τους πρόσωπο, για να μην χάσουν το καλό όνομα που έχουν στην κοινωνία. Βεβαίως τα παιδιά ενηλικιούμενα περνάνε στο χώρο της εφηβείας, τα σαρώνουν όλα και δημιουργούν, τα γκρεμίζουν όλα και δημιουργούν το δικό τους κόσμο μετά, είτε από την οικογένεια, είτε από την εκκλησία, είτε από την κοινωνία. Θα φτιάξουν αυτά το δικό τους κόσμο. Αλλά αυτό, γέροντα, που λέτε, το ότι τα παιδιά είναι κινητικά, είναι δίστροπα, είναι έτσι οργίλα και θυμώδη, αυτό το επικεντρώσετε στο σημείο εκεί, όπως πολύ σωστά είπατε, για τον πατέρα Πορφύριο, ότι η μάνα κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης δεν ζούσε ήρεμη ζωή και ζούσε ταραγμένη και στενοχωρεμένη και ανήσυχη. Είναι ένα θέμα που πρέπει και η μάνα μεν να προσέξει, αλλά και η πέριξ της μητρός να φροντίσουν, ώστε η έγκυος μητέρα να ζει ήρεμο βίο, για να μην κληρονομήσει στο παιδί της την ανησυχία, το φόβο, την κινητικότητα. Και από δόξα και να είναι αρκετά πράγματα. Πιστεύετε, Πάτερ Μωυσή, σήμερα ότι η οικογένεια προσφέρει αγωγή στα παιδιά? Γιατί ο κύριος στόχος και των θρησκευμένων οικογενειών, να έχουν τα παιδιά τις ανέσεις, τα φροντιστήρια, να μην τους λείπει τίποτα, τα ενδύματα, τα ρούχα, τα ενδιαιτήματα, τα ιδιαίτερα κλπ. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα που πλανάται γύρω από τη ζωή των θρησκευτικών οικογενειών, εάν και κατά πόσον προσφέρουν θρησκευτική αγωγή στα παιδιά, για να μπορούν τα βιώματα αυτά που παίρνουν. Βεβαίως εσείς είπατε η πίστης, και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτή η ορθόδοξος πίστης είναι ριζωμένη βαθιά μέσα στις καρδιές όλων των ανθρώπων και των νέων παιδιών, και γι' αυτό δεν χάνονται τα παιδιά μας. Αλλά σήμερα θα θέλαμε να ακούσαμε τη γνώμη σας ως προς τις θρησκευτικές οικογένειες, και εάν και κατά πόσον δίδουν το παράδειγμα, και εάν και κατά πόσον μπορούν να προσφέρουν θρησκευτική αγωγή στα παιδιά τους.
1: Είναι, σεβαστέ γέροντα, πράγματι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Θα θέλαμε πρωταρχικά να πούμε ότι, λέγοντας αυτά και κατά την περίοδο της κοιήσεως, και πολύ περισσότερο εάν κατά την κοίηση χρειάζεται μία προσοχή, και κατά την βρεφική και την υπιακή και την παιδική ηλικία, πράγματι είναι πανθομολογούμενο ότι επηρεάζονται φοβερά τα παιδιά από το περιβάλλον και ιδιαίτερα από τους γονείς και από τη μητέρα με την οποία είναι περισσότερο μαζί τα μικρά παιδάκια. Με όλα αυτά που λέμε, δεν λέμε ότι ξαφνικά θα πρέπει οι γονείς να πάνε στο σχολείο ξανά για να μάθουν παιδαγωγικά ή να αποκτήσουν αυτές τις ιδιαίτερες γνώσεις ή την κατήχηση για το πώς καλύτερα. Και εμάς οι γονείς μας ήταν αγράμματοι άνθρωποι. Είχανε αυτήν όμως την λαϊκή, τη γνήσια ευσέβεια. Επειδή εκοιμήθη η μητέρα μου, μπορώ να το αναφέρω, είχε αυτήν την μικρασιάτικη ευλάβεια, την ανεπιτίδευτη. Είχε πνευματικό τον Αγιορείτη και σπουδαίο γέροντα τον Ιερώνυμο του Σιμωνοπετρίτη, και από μικρή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή έτρωγε λάδο το ίδια. Εμείς είμαστε έξι αδέλφια, Δευτέρα ποτέ δεν μας νίστευε, Τετάρτη Παρασκευή μας έκανε λαδερό. Του πατέρα μου το έκανε αρτήσιμο που δεν ήθελε να νηστεύει, και μας παρέδωσε την νηστεία και την αγαπήσαμε, και μετά ο πατέρας μου και αυτός άλλαξε και νήστευε όπως και η μητέρα, χωρίς ποτέ να του το επιβάλλει ή χωρίς ποτέ να του μιλήσει αυστηρά ή ντροπιαστικά, δεν τρέπεσαι που δεν νηστεύεις και τι είναι αυτά που κάνεις. Με την καλοσύνη της, με την υπομονή της, με την προσευχή της, ή όταν καθυστερούσαμε το βράδυ, τη βρίσκαμε γονατιστή στις εικόνες. Δεν μας έκανε παρατηρήσεις. Τώρα επιτρέψτε μου να πω, και ίσως δεν θα με συμπαθήσουν ορισμένοι γονείς, εγώ πρέπει να πω ότι έχω μια προκατάληψη, με περισσότερο υπέρ των παιδιών. Όχι ότι έχουν πάντα δίκιο τα παιδιά, ούτε ότι χαϊδεύω τα πάθη των παιδιών και δεν τους μιλώ με ειλικρίνεια όταν βρεθώ μαζί τους. Λέει τώρα ο πατέρας, η μητέρα, λέω ένα απλό παράδειγμα, να γυρίσεις παιδί μου στις 10 η ώρα. Και πράγματι ο κηδεμόνας δεν το κάνει για να βασανίσει το παιδί του, αλλά η νύχτα έχει πολλές περιπέτειες, κινδύνους, και όσο καλύτερα επιστρέψει το παιδί, έχει γίνει δύσκολη και η ζωή, έχει πιο ασφάλεια και το ίδιο, και οι γονείς είναι αναπαυμένοι, είναι στη θαλπορία της οικογενείας, πολύ ωραία. Και το παιδί ηθελημένα, θέλητα, καθυστερεί πραγματικά με τις παρέες, έρχεται 10:15, 10:30, και γίνεται τρικούβερτος καυγάς. Τώρα ο καυγάς είναι πράγματι γιατί καθυστέρησε μισή ώρα, ένα τέταρτο, ή γιατί δεν έγινε το θέλημά μας. Δηλαδή παρεύει αυτό που εγώ είπα και έπρεπε να τηρηθεί επακριβώς. Και να πω και το άλλο, και δεν θα, πιστεύω δεν θα παρεξηγηθώ. Δεν μπορεί το παιδί την αμαρτία να την κάνει 10 παρατέταρτο και θα την κάνει 10:15. Βεβαίως πρέπει να μπει κάποιο πρόγραμμα, εντάξει. Αλλά μην γινόμαστε τόσο άτεγκτοι. Και όταν συνέχεια το παιδί το απαγορεύουμε, πρέπει να του δώσουμε και εναλλακτικές λύσεις. Δεν θα πας στη διασκέδαση, δεν θα πας στο χορό, δεν θα ντυθείς μασκαράς. Αλλά να πας και σε μια γιορτή, να πας σε ένα μοναστηράκι, να πας μια εκδρομή, να καθίσεις να συζητήσεις. Δεν μπορεί να είναι τα παιδιά στο σπίτι, η μητέρα όλη μέρα να πλένει, ο πατέρας να βλέπει τηλεόραση, τα παιδιά κλεισμένα, ο καθένας είναι στο καβούκι του. Χρειάζεται και επικοινωνία, χρειάζεται και διέξοδος, χρειάζεται και μια αληθινή και πραγματική ψυχαγωγή, αγωγή της ψυχής. Δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε με μια υψωμένη βέργα και να τα απειλούμε τα παιδιά. Τώρα στο συγκεκριμένο θέμα της θρησκευτικής αγωγής για τις οικογένειες που με τη βοήθεια του Θεού είναι κοντά στον Χριστό, και εκεί εντός των τυχών έχουμε ορισμένα προβλήματα. Όταν οι γονείς έχουν μια ναυτάρκεια, έναν λανθάνοντα φαρισαϊσμό, πιστεύουν ότι κάτι είναι μέσα τους, μπορεί να μην το ομολογούν, να μην το λένε δημόσια, ότι ξεχωρίζουν, δεν είμαι θα δηλαδή ως περιλυπή των ανθρώπων και πρέπει να είμαι θα άψογη και να μην ακουστεί τίποτε για μας. Αυτό είναι και καλό, είναι και κακό. Φτιάχνουμε δηλαδή έναν ιδεατό, έναν φανταστικό κόσμο, όχι έναν αληθινό, έναν πραγματικό. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε την ιδανική πολιτεία του Πλάτωνος και να φτιάξουμε την αριστοκρατία του Πνεύματος και να πάμε να φτιάξουμε την πόλη των χριστιανών, να μην μας πειράζουν τα μικρόβια των αμαρτωλών. Θα ζούμε μέσα στον κόσμο, όλους θα τους χαιρετάμε, αλλά με τους ανθρώπους που είναι αντίθεοι δεν θα κάνουμε πρώτη φιλία, δεν θα ανοίξουμε μαγαζί μαζί, δεν θα κάνουν τα παιδιά μας πρώτους φίλους. Θα πρέπει να έχουμε μια ομοφροσύνη, και πράγματι οι καλές φιλίες είναι πολύ δυνατό στήριγμα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Η θρησκευτικότητα θα παραδοθεί με απλότητα, με γνησιότητα, με αφελότητα και με ταπεινότητα, όχι με εκβιασμό. Θυμάμαι, ήμουν μικρός, καλός άνθρωπος ο καημένος, αλλά δεν είχε αυτόν τον τρόπο, και έλεγε στο παιδί του, κάθε Κυριακή που θα πηγαίνει στην εκκλησία, όταν γυρίζει θα σου δίνω ένα δεκάρικο. Όταν το παιδί πηγαίνει στην εκκλησία για να πάρει τα χρήματα, για να πάρει το δώρο, δεν είναι σωστός τρόπος. Δεν πάμε στην εκκλησία για να πληρωθούμε. Θα μας πληρώσει με τη χαρά που θα μας δώσει ο Χριστός. Τώρα το παιδί λίγο ατακτεί. Εντάξει, θα παραβλέψουμε. Είδα το φοβερό, πράγματι φοβερό φαινόμενο στην Αμερική που πήγα. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας τα παιδιά τα είχαν στο υπόγειο με την παιδοκόμο, την babysitter πώς τις λένε, να μην ταράζουν την ησυχία των μεγάλων των εκκλησιαζομένων. Φοβερό αυτό. Μα τα παιδιά δεν θα εκκλησιαστούν, ας μην καταλαβαίνουν, λειτουργούνται. Δεν χρειάζεται όλα αμέσως να τα καταλάβουμε. Έλεγα προκαιρού σε μια ευκαιρία, μου έλεγε ένας γέροντας του Άγιο Όρος, 54 χρόνια έχω στο Άγιο Όρος και χθες το βράδυ κατάλαβα το Κύριε Λέησον. Πόσες χιλιάδες φορές το έχουμε ακούσει. Δεν κατάλαβε προφανώς το ετυμολογικό της λέξεως, αλλά άνοιξε ένα παραθυράκι στο νου του και φωτίστηκε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και βίωσε αυτό το Κύριε Λέησον. Έχουμε το έλεος του Θεού, έχουμε τα πάντα. Εκεί σταματάει η προσευχή μέσα σε αυτές τις δύο λέξεις, Κύριε Λέησον. Δέχοντας το έλεος του Θεού δεν έχουμε άλλα αιτήματα. Έχοντας το έλεος του Θεού δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Αυτό είναι ο χορηγός των πάντων. Έτσι λοιπόν οι γονείς, δίχως εκφιασμούς, δίχως βιασύνες, δίχως επιπολαιότητες, μη θέλουμε μόλις πείρουμε αμέσως να θερήσουμε. Μην κοιτάμε που το παιδί δεν μας ακούει, που το παιδί παίζει, που το παιδί δεν παρακολουθεί. Τα Άγια Γράμματα μένουν μέσα στην ζωή του και μπορεί να ξεφύγει στην εφηβεία και στην νεότητα, αλλά όταν έχει ρίζες θα επιστρέψει. Όταν όμως δεν έχει ρίζες και είναι ρηματιό το σπίτι του, πού να γυρίσει? Θα γυρίσει κάποτε το παιδί και να ξεφύγει, γιατί θα έχει αυτά τα δυνατά βιώματα της παιδικότητος. Έτσι γέροντα ταπεινά φρονώ ότι χρειάζεται μία καλή και ταπεινή προσοχή στο θέμα της διαπαιδαγωγής των παιδιών και έτσι θα συνδεθούν οι νέοι μας με την Εκκλησία ουσιαστικά και όχι επιφανειακά. Φοβάμαι ότι οι νέοι ξεφεύγουν γιατί δεν ήταν γνήσια αυτή η κατήχηση και αυτή η αγωγή η θρησκευτική από τους γονούς, από τους δασκάλους, ακόμη και από τους κατηχητές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χαίρομαι γιατί δεν απαλλάσσετε τους γονείς από τις ευθύνες αγωγής έναντι των παιδιών και υπογραμμίζετε την συμπεριφορά τους και τη συνέπειά τους ώστε με τη ζωή τους να βοηθούν τα παιδιά να βιώνουν τις αιώνιες αλήθειες της Εκκλησίας μας. Όμως, Πάτερ Μωυσή, τι η Εκκλησία κάνει σήμερα για τους νέους? Είναι ένα ερώτημα που πλανάται και στη σκέψη των παιδιών. Και σου λέει, μα πότε εγώ είδα τον ιερέα να με πλησιάζει? Εγώ πήγα στο νοσοκομείο και δεν ήρθε ο ιερέας στις ενορίες μου. Και δεν ήρθε ένας χριστιανός να μου μιλήσει και να με παρηγορήσει. Στα προβλήματα που συνήντησα δεν είχα κανένα βοηθό και συμπαραστάτη. Τι θέλετε εγώ να έχω σχέση με την Εκκλησία?
1: Τώρα προχωρώντας η συνάντησή μας αυτή πάμε στα δύσκολα. Και εδώ πράγματι είναι ο λόγος ο οποίος δεν μπορεί να μην είναι ειλικρινής και να πούμε με ταπείνωση, όχι ελέγχοντας κανένα, τους εαυτούς μας εκτίρουμε, ότι τα τελευταία χρόνια ακούγεται ένας πολύς λόγος για την νεολαία, αλλά νομίζω δεν έχει μπει ακριβώς το νερό στα βλάκι. Ενώ λέγονται έτσι λόγια που καμιά φορά συγκινούν, και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Ο λειτουργός είναι ή πρέπει να είναι κοινωνικός εργάτης, να είναι ψυχολόγος, να είναι διδάσκαλος του ίντερνετ, του πικ-πονγκ, του μπάσκετ, όλων αυτών που αρχίζουν σε ορισμένες και αρκετές εκκλησίες να υπάρχουν. Το παιδί θα πηγαίνει στην εκκλησία για το παιχνίδι ή το κέντρο πρέπει να είναι η Αγία Τράπεζα και από εκεί να εξακτηνώνονται και σε όλα τα άλλα? Ασφαλώς είναι το δεύτερο. Ο ιερεύς είναι κύρια και πρώτιστα και πάντοτε λειτουργός. Το κέντρο μας είναι η Αγία Τράπεζα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και από εκεί θα πάμε οπουδήποτε αλλού. Το κύριο μήνυμα της Εκκλησίας μας είναι η λύτρωση. Αυτό πρέπει να διοχετεύσουμε με ωραίο τρόπο, με απλό τρόπο στις ψυχές των παιδιών μας. Το παιδί σήμερα από την Εκκλησία δεν ζητά ούτε ψωμί, ούτε παιχνίδι. Αυτά θα τα βρει αλλού. Ζητά νόημα. Γιατί ζει, γιατί υπάρχει, γιατί πονάει, γιατί είναι ανέραστος, γιατί είναι ανικανοποίητος, γιατί μελαγχολεί, γιατί έχει τόσο γρήγορα μοναξιά. Τι είναι αυτό που δεν του δίνει αυτήν την ουσιαστική χαρά στη ζωή του, αυτό το βαθύ νόημα για να προοδεύσει τα γράμματα, να προχωρήσει στο πανεπιστήμιο, να εργαστεί, να παντρευτεί. Εάν δεν έχει νόημα η ζωή του νέου, εάν δεν έχει σκοπό, δεν έχει στόχο, δεν αξίζει να ζει. Θα περιπέσεις τα ναρκωτικά, θα περιπέσεις τον αλκοολισμό, θα περιπέσεις τη σαρκολατρία. Όλα αυτά που του παροχετεύει τόσο πλούσια η υπερκαταναλωτική κοινωνία. Ο πολλής κόσμος, ο οποίος κουράστηκε να είναι ξεκούραστος, ο οποίος είναι πολύ φτωχός μέσα στον πλούτο, ο οποίος δεν έχει μία ελπίδα με το παραμικρό που θα πάθει η υγεία του και αμέσως τρέχει από τον ένα γιατρό στον άλλον για να βεβαιωθεί ότι θα ζήσει, γιατί φοβάται τον θάνατο, γιατί δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή. Εάν λοιπόν δεν εμπνεύσουν οι λειτουργοί μας πρώτιστα, οι ιερείς μας, με το κήρυγμα, το οποίο, συγχωρέστε με, ενίοτε εξελίσσεται σε ένα προτεσταντίζον κήρυγμα, κοινωνιολογικό κήρυγμα, σχολιασμός φθηνός της επικαιρότητος, και καταντά ο ιερός άμβωνας να είναι ένα ακόμη παράθυρο της τηλεοράσεως. Βλέπουν οι χριστιανοί μας το Σάββατο το βράδυ 10 παράθυρα και εξελίσσεται ο άμβωνας να είναι το 11ο παράθυρο, μια ακόμη γνώμη για τα τρέχοντα. Βεβαίως θα πάρουμε μια αφορμή από την επικαιρότητα, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για αγιασμό, θα μιλήσουμε για λύτρωση, θα μιλήσουμε για τους Αγίους μας, για την Παναγία μας, για την Αγία Τριάδα, για το φωτισμό, για τη χαρίτωση, για τη θέωση, για την παθοκτονία, για την αιρετοσυγκομιδή. Βεβαίως θα πλησιάσουμε τους νέους μας και δεν θα τους περιμένουμε υπερήφανα να έρθουν στο γραφείο μας, και αν έρθουν στο γραφείο μας να είμαστε αποσχολημένοι με αποδείξεις, με τελετές, με σχέδια, και να μην είμαστε πάντοτε ανοιχτοί σε όλους, αλλά πολύ περισσότερο στους αγωνιώντες και στους διψώντες νέους. Και βεβαίως είναι χρήσιμα, και δεν τα αποκλείουμε, και όλες τις άλλες εκδηλώσεις που δυστυχώς αλλού δεν υπάρχουν, που έπρεπε να υπάρχουν, και το κοινωνικό έργο και η κοινωνική πρόνοια και η φιλοπτωχία και η φιλανθρωπία, και οι εκδηλώσεις αυτές και η εκμάθηση παραδοσιακών χωρών είναι πολύ καλά, αλλά δεν είναι κυρίως αυτό. Δεν είναι αυτό το κύριο κατηχητικό έργο για τους νέους μας. Και στις συναντήσεις αυτές θα πρέπει να είναι ο λόγος χαριτωμένος και να στρέφεται πάντα προς τον Χριστό και από τον Χριστό. Νομίζω ταπεινά ότι έτσι σκεπτόμεθα σε αυτά τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά θέματα της σχέσεως Εκκλησίας και νέων, νέων και Εκκλησίας. Οι νέοι πιστεύω ότι εάν βρουν τον άνθρωπο που πράγματι θα σκύψει με αγάπη και ειλικρίνεια κοντά τους, θα του ανοίξουν την καρδιά. Γιατί απογοητεύθηκαν από τους ανθρώπους του κόσμου, από τις φιλίες, από τις γνωριμίες, από τις εφήμερες σχέσεις. Τους απογοήτευσαν, τους πίκραναν, τους στενοχώρησαν και ζητούν κάπου να βαστιχθούν και να μην τους απογοητεύσουμε κι εμείς. Θα είναι πολύ λυπηρό να χτυπήσουν την πόρτα της Εκκλησίας και να τη βρουν κλειστή, ή να βρουν φορτωμένο τον κληρικό και να αναβάλει αυτήν την συνάντηση, γιατί ο νέος μπορεί να έρθει σήμερα και μετά να μην έρθει ποτέ. Την ώρα του πόνου του, την ώρα της αγωνίας του, ίσως ο Θεός του δίνει κάποια ταρακουνήματα στη ζωή για να γίνουν ευκαιρίες συναντήσεως με τον εαυτό του, με τον Θεό και με την Εκκλησία.
0: Σήμερα, Γέροντα, γίνονται πολλά πράγματα, δηλαδή συμβαίνουν πολλά πράγματα, πολλά γεγονότα. Οι νέοι μας είναι μέσα σε ένα πεδίο πειρασμών. Ο κόσμος τους υπόσχεται πολλά, τους επηρεάζει, και οι ανήσυχοι νέοι ζητούν να ικανοποιήσουν από τη μια μεριά την περιέργειά τους και από την άλλη και τις αδυναμίες. Όμως τα παιδιά αυτά μπορούν να χαράξουν τη σωστή γραμμή, έχουν πρότυπα, έχουν ιδανικά τα παιδιά σήμερα.

Είναι μια κατάφαση. Η Εκκλησία τα πάντα ευλόγησε. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει το κρασί δεν είναι αμαρτία, η μέθη είναι αμαρτία. Βλέπετε το πρώτο θαύμα του Χριστού στην Κανά ήταν για να μην μείνει μισή χαρά των χριστιανών και παρακάλεσε η Παναγία και έκανε το νερό κρασί για να είναι ολοκληρωμένη η πανήγυρης του γάμου εκείνου στον οποίο παρευρέθηκε ο Χριστός. Ο χριστιανισμός είναι χαροποιός και το Άγιο Πνεύμα δίδει χαρά, χαρά αληθινή. Όμως χρειάζεται να μιλήσουμε με ειλικρίνεια στους νέους μας και χρειάζεται να συζητήσουμε, να αναπτύξουμε διάλογο, όχι να διατάσσουμε, όχι να επιβάλλουμε, όχι να πιθαναγκάζουμε, αλλά να εμπνέουμε και να συζητούμε και να ακούσουμε και τις αντιρρήσεις και να καθυστερήσουμε στη συζήτηση και να την επαναλάβουμε. Τα παιδιά σήμερα είναι έξυπνα, τα παιδιά σήμερα γνωρίζουν πολλά. Πρέπει να τους τα αιτιολογήσουμε, πρέπει να τα καλλιεργήσουμε σε αυτό το πνεύμα, το οποίο βεβαίως θέλει έναν τρόπο, θέλει μια διάκριση, έχει μια πρόοδο. Ένας νέος που θα έρθει σήμερα που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, δεν θα τους δώσουμε ως πρώτο ανάγνωσμα την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, θα του δώσουμε τις περιπέτειες ενός προσκυνητού, θα του δώσουμε κάτι απλούστερο, θα γλυκαθεί η ψυχούλα του, θα χαρεί και θα του δώσουμε μετά και κάτι ανώτερο και κάτι καλύτερο. Θυμάμαι κάποτε ένας γέροντας, ήταν ένας χριστιανός, εκκλησιαζόταν αλλά δεν κοινωνούσε. Του λέει, καλέ μου, έρχεσαι, ωραία, αλλά δεν σε βλέπω, δεν μετέχεις τα μυστήρια. Λέει, γέροντα, εγώ έζησα πολλά χρόνια στην Αμερική και δεν μπορώ να νηστεύω και δεν μπορώ να κοινωνάω αφού δεν νηστεύω. Λέει, κοίταξε, καλέ μου, σήμερα θα φας κρέας, αύριο θα φας ψάρι, την άλλη θα φας λάδι και θα έρθεις να κοινωνήσεις και αμαρτία επάνω μου. Μία, δύο, τρεις, μετά έφτασε να νηστεύει όλη τη Σαρακοστή. Άμα του λέγει από την αρχή τρίμερο λάδωτο, θα τον έχανε. Για αυτή την περίπτωση, δεν το λέμε ότι γενικά έτσι πρέπει να γίνεται, αλλά έτσι είδε ο πνευματικός, διότι οι σχέσεις του πνευματικού με τον εξομολογούμενο είναι, όπως λέμε, εξατομικευμένοι. Είναι ιδιαίτεροι. Ο πνευματικός άλλον κανόνα βάζει στον άλλον και άλλο στον άλλον για το ίδιο πράγμα που έκαναν. Ο ένας μετανοεί, δακρύζει. Ο άλλος λέει, θα το ξανακάνω. Δεν μπορεί να τον επιτρέψει να κοινωνήσει αφού επιμένει στην αμαρτία του. Είναι ανάλογα για τον καθένα. Έτσι και οι νέοι μας δεν μπορούμε να βγάλουμε γενικές συνταγές. Ο κάθε νέος είναι μια άλλη ψυχή, μια άλλη προσωπικότητα, μοναδική και ανεπανάληπτη και θέλει μια ιδιαίτερη συμπεριφορά. Δίχως ποτέ βεβαίως να παραβαίνουμε τους νόμους της Εκκλησίας μας, αλλά με πνεύμα φιλοστοργίας, με πνεύμα αγάπης, κατανοήσεως. Έχει τόσο πόνο ο σημερινός άνθρωπος, ο σημερινός νέος και θέλει παραμυθία, θέλει παρηγορία, θέλει ενίσχυση. Και λέγοντας αυτό δεν λέμε ότι θα παραβλέψουμε, ότι θα χαϊδέψουμε τα πάθη του νέου και θα του πούμε ότι καλά κάνει. Δεν το θέλει αυτό ο νέος. Ο νέος θέλει αλήθεια να του πούμε. Θα μας εμπέξει και θα μας υβρίσει και θα μας μισήσει αν αργότερα με τη βοήθεια του Θεού μετανοήσει και δει ότι του είπαμε ψέματα. Την αλήθεια ζητάνε, αλλά αυτή η αλήθεια πάντοτε πρέπει να είναι συνυφασμένη με την αγάπη, με τον τρόπο, τον καλό. Και έτσι ο άλλος θα συγκινηθεί, θα φιλοτιμηθεί και από μόνος του θα ζητήσει το περισσότερο. Από μόνος του θα γλυκαθεί η ψυχή του από τη χάρη του Θεού και θα ζητήσει αυτό που σήμερα του φαίνεται βαρύ και ότι είναι πολύ δύσκολο. Με αυτόν τον καλό τρόπο θα ενισχυθούν οι νέοι μας, οι οποίοι πιστεύω πράγματι ότι το χρυσό το πολύ που έχει η καρδιά τους το έχουν καλύψει με μπρούτσο και χρειάζεται να σκάψουν και να βρουν αυτό το χρυσό, γιατί οι νέοι μας γεννήθηκαν για την ελευθερία, για την άνεση και είναι κρίμα να σκλαβώνονται από τα πάθη, τις μιζέριες και τις κακότητες της πρόσκαιρης αυτής ζωής και να μισούν μια συνεχή άνοιξη, μια ευδεία μέσα στο λιμάνι της Εκκλησίας, μέσα στη χάρη των μυστηρίων, μέσα στις εορτές που να τις εορτάζουν ανεόρταστα δίχως αυτήν την συμμετοχή. Ακούει κανείς την περίοδο των εορτών, πηγαίνουν ταξίδια στις Άλπες, στη Σκανδιναβία, στην Ανατολή. Πώς κανείς να εορτάσει εορτές χριστιανικές δίχως εκκλησία.

0: χριστιανισμό να γίνεται το οξύμορο σχήμα να εορτάζει κανείς Χριστούγεννα δίχως Χριστό.
1: Μάλιστα. Σήμερα το ξέρετε κι εσείς γέροντα αυτό, πολλά παιδιά βλέπουν στο χώρο της Εκκλησίας μία πολυτέλεια. Και αυτή η πολυτέλεια, είτε ας πω στα πρόσωπα των κληρικών, είτε των θρησκευτικών ανθρώπων, είτε και των ηγετών, μια πολυτέλεια που προκαλεί και σκανδαλισμό αλλά και μια ψυχρότητα, σου λέει αυτός είναι ο χριστιανισμός σας, ο αρχηγός της πίστεώς σας γεννήθηκε σε ένα σπήλιο, μέσα σε ένα στάβλο, μέσα σε μια σε ένα παχνί. Εσείς τι νος οπαδοί είστε, ποιον ακολουθείτε που ζείτε σαν μεγιστάνες και μέσα στη κλειδί και στις ανέσεις και στις απολαύσεις? Είναι ένας λόγος σοβαρός που τα παιδιά κρατούν αποστάσεις και δεν μας πιστεύουν ότι τους λέμε την αλήθεια.
0: Έχετε δίκιο, πράγματι, και το ακόμη χειρότερο είναι όχι βεβαίως ο ευτρεπισμός της Εκκλησίας, όχι βεβαίως τα καθαρά άμφια του ιερέως και τα ιδιαίτερα άμφια, δεν φορά κανείς τον κόσμο τέτοια ενδύματα, αλλά θέλουν να δείξουν ότι την ώρα εκείνη ο ιερεύς είναι λειτουργός του υψίστου, γίνεται ουρανοπολίτης, ανεβάζει τη γη στον ουρανό, κατέρχεται ο Χριστός και ευλογεί τα τίμια δώρα, και στον Χριστό δίνουμε το καλύτερο, το πολυτιμότερο, τα σά εκ των σών, όλα βεβαίως είναι του Χριστού. Αλλά όταν αυτή η πολυτέλεια γίνεται ιδιωτική, πράγματι προκαλεί όλους, πολύ περισσότερο τους νέους, οι οποίοι ζητάνε αυτήν την γνησιότητα, την απολυτότητα, και που είναι μέσα από τον Θεό δοσμένο στην ψυχή τους, και πράγματι τότε ελεγχόμεθα και προβληματιζόμαστε και αποτελούμε αφορμή σκανδαλισμού ή με τα διάφορα άλλα ηθικά σκάνδαλα και τα λοιπά. Βεβαίως υπάρχουν δικαιολογίες ορισμένες και μέχρι ενός βαθμού. Ένας άνθρωπος που θέλει να πλουτίσει, να γίνει κάτι άλλο και όχι κληρικός. Ένας ο οποίος θέλει να ζει μια ζωή, είναι προτιμότερο να αποσυρθεί και να κλάψει τις αμαρτίες του και όχι να ντροπιάζει το τίμιο και μαρτυρικό ράσο του κληρικού, και είναι δικαιολογημένα. Βεβαίως πολλές φορές οι άνθρωποι μένουν στις περιπτώσεις. Σήμερα έχουμε 8.000 ιερείς στην Ελλάδα. Ένας βρίσκεται κλέπτης, όλοι θεωρούνται κλέπτες. Δυστυχώς και η δημοσιότητα, τα μέσα παρουσιάζουν στα πρωτοσέλιδα, στις πρώτες ειδήσεις, αυτά τα σκάνδαλα, και γίνεται ένας διασυρμός της Εκκλησίας και υπάρχει μια ψυχολογική ερμηνεία. Θέλουμε να αποστομώσουμε την Εκκλησία, να μην μας ελέγχει και να λέμε ορίστε, αφού έχετε εσείς προβλήματα, δεν μπορείτε να μιλάτε για μας. Και θεωρούν ορισμένοι δυστυχώς δημοσιογράφοι, οι οποίοι ούτε εκκλησιάζονται ούτε συμμετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας, ότι θα κάνουν την κάθαρση της Εκκλησίας. Η κάθαρση πρέπει να γίνει αυτοκάθαρση, και ο καθένας πρέπει ενώπιος ενώπιο να έχει αυτήν την γνησιότητα, την τιμιότητα, την ειλικρίνεια, το φόβο του Θεού. Όταν λείψει αυτός ο φόβος του Θεού, χάνεται η κατάνοιξη, η ευλάβεια, και όταν οι κληρικοί μας δεν έχουν αυτά τα στοιχεία, είναι σαν, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, σαν άκαρπα δέντρα ή σαν την ελιά που την σκόψανε όλα τα κλαδιά και τα φύλλα και έμεινε σαν ένα κούτσουρο, ώστε να μην καταλαβαίνεις ότι είναι ελιά. Έχουν δικαιολογίες εν μέρη οι νέοι μας αυτό, και είναι ένα θέμα το οποίο είναι για προβληματισμό και για τοποθέτηση ειλικρινή όλων μας σε αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία μας κρίνουν και τα οποία γίνονται αφορμή σκανδαλισμού, και γνωρίζουμε όλοι μας ότι το Ευαγγέλιο, ο Χριστός μας, τα πιο αυστηρά λόγια τα είπε για τους υποκριτές και για τους σκανδαλίζοντες. Να βάλεις, λέει, μιλόπετρα να πέσει στη θάλασσα. Πολύ βαρύς λόγος. Πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα και πόσο μεγάλη προσοχή χρειάζεται. Οι νέοι μας όμως, οι οποίοι αληθινά αναζητούν τον Χριστό, εάν θέλουν τον βρίσκουν. Και εγώ γνωρίζω σκάνδαλα, αλλά αυτά τα σκάνδαλα δεν με επηρεάζουν. Γιατί εγώ στην Εκκλησία πηγαίνω για τον Χριστό. Γιατί η Εκκλησία είναι το σπίτι μου, γιατί ο Χριστός είναι ο πατέρας μου και θα είμαι ορφανός και θα είμαι ανέραστος και δεν θα μπορώ να ησυχάσω δίχως Εκκλησία, δίχως σπιτικό. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια στην ξενιτιά και μακριά από το πατρογονικό μου. Έτσι πρέπει να αισθανόμαστε την Εκκλησία και τα μυστήρια και το Χριστό μας. Είναι η μητρική αγκαλιά η Εκκλησία μας. Δεν είναι ένας θεσμός, δεν είναι ένας τύπος, δεν είναι κάτι ξένο και μακριά από μας, αλλά είναι η ζωή μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτήν. Βιώνοντας λοιπόν κανείς όλα αυτά, ζώντας την ορθόδοξη πνευματικότητα μέσα στη γνησιότητα, θα ζει το μυστήριο της Εκκλησίας και δεν θα τον κουράζουν και δεν θα τον ξενίζουν όλα αυτά. Δυστυχώς όμως τους ολιγόπιστους ή σε αυτούς που δεν έχουν αυτήν την σχέση την ζωντανή, γίνονται όλα αυτά εμπόδια για την είσοδό τους μέσα στην Εκκλησία και για τη ζωή τους μέσα στην Εκκλησία.
1: Μάλιστα. Εσείς Γέροντα σπουδάσατε στο Άγιον Όρος και πήρατε εκεί ένα πτυχίο της ασκήσεως και της πλήρους αφοσιώσεως στον Θεό. Σπουδάσατε όμως συγχρόνως και στο Βασίλειο του Πόνου και από εκεί πήρατε ένα άλλο πτυχίο και εκεί πήρατε άριστα όπως και στο πρώτο. Τώρα σπουδάζετε και μέσα σε αυτό το χώρο που λέγεται κοινωνία και επειδή έχετε γράψει και πολλά βιβλία και έχετε ασχοληθεί με τα προβλήματα των χριστιανών και προσπαθείτε από τα αθάνατα νερά του Ευαγγελίου να τα διοχετεύσετε στις ψυχές των αναγνωστών για να τους ωφελήσετε και να τους οικοδομήσετε. Τώρα μπροστά σας έχετε μια ομάδα νέων και τους έχετε μπροστά σας, μπροστά στο γυαλί βρίσκονται. Πείτε στους νέους αυτούς τις τελευταίες σας συμβολές, γιατί και η ώρα πλησιάζει, τι θα τους πείτε. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας.
0: Είναι πάντα ευχάριστο να μιλά κανείς με τους νέους, γιατί έχουν, όπως είπαμε, αυτόν τον ενθουσιασμό που μας τον μεταδίδουν και μας. Μέσα στην Εκκλησία, Άγιε Πάτερ, το γνωρίζετε καλά, είμαστε πάντα μαθητές, ποτέ δεν παίρνουμε πτυχίο, το πτυχίο θα το πάρουμε στην άλλη ζωή. Δίνουμε συνέχεια εξετάσεις, μένουμε με τα εξεταστέοι, αλλά ελπίζουμε. Όπως είπε ο Χριστός μας τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, έχε το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Τα παιδιά να είναι πάντα με αυτήν την αθωότητα της παιδικότητος, είπε ο Χριστός, να γίνουμε σαν τα παιδιά, δηλαδή να αποκτήσουμε αυτήν την ακοκία. Μαλώνει η μητέρα το παιδάκι της και πάλι μετά από λίγο την αγκαλιάζει, δεν κρατάει κακία. Αυτή η ακακία είναι μεγάλη υπόθεση. Τα παιδιά να μην μείνουν σε μικρά πράγματα, σε της επικαιρότητος, να βλέπουν το βάθος, να βλέπουν τον σκοπό της υπάρξεώς μας. Γεννηθήκαμε για να συναντηθούμε με τον Θεό. Η αποτυχία αυτής της συναντήσεως θα είναι η τραγωδία μας. Η συνάντησή μας με τον Θεό θα μας δώσει ολοκλήρωση, ακόμη και αν δεν έχουμε μεγάλο μισθό, ακόμη και αν δεν έχουμε τέλεια υγεία, ακόμη και αν μας δίνει μια δοκιμασία ο Θεός, μας τη δίνει για να μας οριμάσει. Ποτέ λοιπόν από τις δυσκολίες της ζωής, είτε τις μικρές, τις τωρινές των νέων μας, είτε τις κατοπινές, ποτέ μα ποτέ να μην αποκάμουν, να μην λυγίσουν, να μην απογοητευθούν. Μέσα από αυτούς τους προβληματισμούς έρχεται η οριμότητα. Μέσα από αυτές τις δυσκολίες έρχεται η λίανση της όχι λίας ψυχής μας, της καρδιάς μας, που δεν είναι σαν την πλαστελίνη να την πλάσει ο Θεός όπως θέλει, αλλά δυστυχώς πέτρινη από τα πάθη, από τους εγωισμούς και τις κακίες. Ποτέ να μην αποκάμουν οι νέοι μας και πάντα να είναι θαραλέοι και αγωνιστές. Και αναζητώντας τον Θεό θα τον βρουν μια μέρα, να τον αναζητούν αληθινά και γνήσια. Και ο Θεός ποτέ δεν απομακρύνεται, εμείς απομακρυνόμαστε και ο Θεός είναι πάντα κοντά μας και αγαπά ιδιαίτερα τους νέους, ιδιαίτερα τα παιδιά, και η προσευχή των παιδιών είναι μια προσευχή που πηγαίνει κατευθείαν στον ουρανό, γιατί έχει τα στοιχεία της αθωότητος, της καθαρότητος, της ταπεινότητος που δεν τα έχουμε εμείς, που έχουμε τον φόρτο της αμαρτίας. Η ζωή μου στο Άγιον Όρος, η ζωή μου στην ασθένεια, οι συναντήσεις μου με τον κόσμο με κάνανε να είμαι όλο και πιο επιοικής. Όσο πλησιάζει κανείς τον Θεό, τόσο επιοικέστερος γίνεται με τους άλλους, και όσο απομακρύνεται κανείς από τον Θεό, τόσο πιο αυστηρός γίνεται με τους άλλους και επιοικής με τον εαυτό του. Αυτή η ανεκτικότητα και αυτή η επιοίκεια στο μέτρο της αληθείας, της αγάπης και της παραδόσεως της Εκκλησίας μας θα μας τεχνουργήσει την σωτηρία μας, θα μας βοηθήσει, όπως εμείς ανεχόμεθα τους άλλους θα μας ανεχθεί ο Θεός και θα μας πει «Έκα εμένε πέρασε κι εσύ στον Παράδεισο, αφού αγάπησες τον αδελφό σου, αφού του έγινε συμπαραστάτης, αφού του ανέχθηκες τις αδυναμίες και τις δυσκολίες και του είπες και τον καλό λόγο ταπεινά, διακριτικά, χαμηλόφωνα στο αυτί του, δίχως να τον εκθέσεις και να τον προσβάλεις για την δική του ανόρθωση και αναψυχή». Η ευλογία της κυρίας Θεοτόκου, της Αθωνήτισσας Θεοτόκου, της πονεμένης μάνας που αγαπά όλους τους πονεμένους και όλα τα παιδιά και όλους τους νέους, να την επικαλούνται και αυτή θα προστρέχει σαν μεγάλη μάνα, σαν παρηγορήτρια, σαν η χαρά των θλιβωμένων και θα δίνει την αναψυχή και την ανακούφιση. Είναι μια μεγάλη φίλη και μια καλή φίλη, όπως και όλοι οι Άγιοι μας, οι οποίοι δεν προδίδουν τα μυστικά μας, οι οποίοι δεν προδίδουν τη φιλία που έχουμε μαζί τους, και αυτή η φιλία γίνεται σύνδεσμος με τον Χριστό, γίνονται οι μεσίτες, όπου ο Χριστός μας δίνει το μέγα του έλεος και την αιώνια ευφροσύνη, την οποία προγευόμεθα βεβαίως από αυτή τη ζωή.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, νομίζω ότι εκφράζω και τη δική σας θέληση να πούμε στον πατέρα Μωυσή ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη σημερινή συνάντηση και τη συζήτηση που περιεστράφει γύρω από το θέμα των παιδιών μας, της νεολαίας μας, ως προς τις σχέσεις που έχουμε με την Εκκλησία. Παιδιά, εμείς δεν σας δημιουργήσαμε ένα καλύτερο κόσμο. Δεν σας πετροβολούμε. Δεν σας καταδικάζουμε για αυτό που είστε. Πιστεύουμε ότι βαθιά στις καρδιές σας υπάρχει η πίστη στο Θεό. Μπορεί σε κάποιες στιγμές της ζωής σας να απομακρύνεστε, αλλά κανένας άπιστος και κανένας άθεος. Είναι βαθιά ριζωμένη η πίστη στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Χρειάζεται σε κάποια φάση αυτή η πίστη να αναζωπηρωθεί, να ζωντανεύσει, να δυναμώσει, να περακτωθεί και δραστικά να ενεργήσει στη ζωή μας. Δεν σας δημιουργήσαμε καλύτερο κόσμο. Εμείς φταίμε εάν εσείς σήμερα δεν είστε τα ευτυχισμένα και μακάρια πλάσματα. Όμως ελπίζουμε σε εσάς, πιστεύουμε σε εσάς και περιμένουμε καλύτερες ημέρες. Αν εσείς λίγο κουνήσετε τα πόδια σας, λίγο τα χέρια σας και αφήστε την καρδιά σας να χτυπήσει στο άκουσμα του ονόματος του Θεού, πολλά θαύματα μπορούν να γίνουν. Και μια μέρα θα σας δούμε προκομμένους, ευτυχισμένους και ευχαριστημένους από τον τρόπο της ζωής σας. Είναι και θερμή μας ευχή αυτή, ώστε όλοι να ζούμε κοντά στο Θεό, ευλογημένοι και ευτυχισμένοι και μακάριοι. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και στον πατέρα Μωυσή και πάλι ένα θερμό ευχαριστώ για την ανταπόκριση του και τη δέσμευσή του για να ξανάρθουμε σε αυτό το χώρο να μιλήσουμε για κάποια έτσι ενδιαφέροντα θέματα και προβλήματα που απασχολούν τους ανθρώπους της εποχής μας.
0: Ο Θεός θα βοηθήσει να δοθεί και πάλι ευκαιρία και να έχουμε μια επικοινωνία μεταφέροντας ταπεινά την αγάπη του του Αγίου Όρους προς όλους και ιδιαίτερα στους νέους οι οποίοι αγαπούν το Άγιο Όρος και το επισκέπτονται και όποτε μπορούν να το επισκέπτονται και θα βρίσκονται εκεί οι άνθρωποι που θα τους βοηθούν κατά το δυνατόν αλλά και που πάντα θα προσεύχονται. Ο Θεός να ευλογεί όλους.
1: Αμήν.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

σχολεία άνοιξαν σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα. Όλα τα παιδιά της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως με ιδιαίτερη χαρά προσήλθαν στα σχολεία για να συναντήσουν τους φίλους τους, τους συμμαθητές τους και τους δασκάλους. Σκοπός της φοιτήσεως είναι, χωρίς καμιά αμφιβολία, η μόρφωση των παιδιών, η καλλιέργεια της θρησκευτικής και εθνικής συνειδήσεως. Οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να μάθουν γράμματα για να γίνουν άνθρωποι, δηλαδή χριστοί πολίτες. Αλλά για το σκοπό αυτό χρειάζεται να συνεργαστούν οι γονείς με τα παιδιά και τους δασκάλους σε μια αρμονική επικοινωνία και με την ενεργό συμπαράσταση της πολιτείας για μια αναβάθμιση της παιδείας, ώστε η χώρα μας, που υπήρξε η κοιτίδα του πολιτισμού, να δώσει επιστήμονες ικανούς, άξιους της φυλής μας και του έθνους μας. Το χρέος όλων μας προβάλλει επιτακτικό. Να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας τον πόθο και τη λαχτάρα να μάθουν γράμματα, να αναδειχθούν άριστοι επιστήμονες, άρτιοι άνθρωποι, ολοκληρωμένες προσωπικότητες, τίμια Ελληνόπουλα και πιστά παιδιά του Θεού. Καλή σχολική χρονιά!

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Νότες ελληνικές και ρυθμοί παραδοσιακοί φέρνουν κοντά μας τη μελωδία του ελληνικού πολιτισμού.

Πολύ καιρό έχουμε να σας κάνουμε καντάδα και έτσι σήμερα καλύψαμε αυτό το κενό. Ζακυνθινή ήταν αυτή που ακούσαμε και αναγνωρίσιμη από το μουσικό ύφος και την αρμονία που βασίζεται στο σεκόντο. Δρομικά τραγούδια γενικά, δηλαδή πατινάδες, υπήρχαν πολλές. Ακούμε τώρα μία από τη Σαμοθράκη.

ακούστηκε να λέει ο άλλος που ήταν μαζί του. «Είναι θεούσα η δασκάλα του γιού μου. Και εγώ δεν το θέλω. Ύστερα είναι και το άλλο. Ο γιος μου έχει ανάγκη από αγάπη και στοργή. Και μια γυναίκα που δεν έκανε δικά της παιδιά, δεν μπορεί να έχει μητρική αγάπη στα παιδιά της τάξης της. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, θέλω το παιδί μου να πάει στο άλλο τμήμα, στην κυρία Γεωργία, σήμερα κιόλας. Αλλιώς είμαι υποχρεωμένος να το πάω στο άλλο σχολείο». «Μα ελάτε στη θέση μου, κυρία»,

αφήσετε στο σπίτι, θα ξανάρθω πάλι στην τάξη σας. Τη διέκοψε ο Γιάννης. Πήρε τα λουλούδια από τα χέρια του και με μάτια βουρκωμένα διάβασε την κάρτα. Σας ευχαριστούμε πρώτα που σώσατε το Γιάννη και ύστερα που μας δείξατε πως οι άνθρωποι του Θεού ξέρουν να αγαπούν και να θυσιάζονται. Οικογένεια Διαμαντίδη.

Κοίταξε δακρυσμένη την εικόνα του Χριστού που κρεμόταν απέναντί της. «Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που με αξίωσες να κάνω κάτι για τη δόξα σου», είπε μυστικά και γύρισε και τους χαμογέλασε. «Εκείνο να ευχαριστήσετε», τους είπε και τους έδειξε την εικόνα. «Τον ευχαριστούμε που στέλνει στη ζωή μας ανθρώπους σαν και εσάς», είπε ταπεινά η μητέρα. «Κι ας μας συγχωρέσει», συμπληρώσε με κατεβασμένο το κεφάλι ο πατέρας. Και ο Γιάννης, ακουμπισμένος πάνω στην καρδιά της, ακούγε τους χτύπους να γίνονται όλο και πιο δυνατοί. Και αν ήξερε τη γλώσσα τους, θα ακούγε πως η καρδιά της φώναζε όλο και πιο δυνατά «Δόξαση, Κύριε, δόξαση».

Σου ζητούσα επίμονα να γίνω εκπαιδευτικός. Εσύ, Κύριε, αργούσες και εγώ πονούσα. Δεν ήξερα πως έπρεπε να κάνω μπράτσα γερά και δυνατά για τη δουλειά που με περίμενε. Και η απάντηση ήλθε. Με διόρισες περιβολάρι σε ένα περιβόλι. Σε ένα περιβόλι με τα πιο όμορφα ανθισμένα δέντρα, τα παιδιά σου. Δέντρα ολάνθιστα, κερασιές, λεμονιές. Όλα ανθισμένα και πανέμορφα, 17 χρονών. Και εγώ, σαν καλός περιβολάρης, ανασκουμπόθηκα. Ήταν η ώρα που θα δούλευαν τα δυνατά μου μπράτσα. Και έσκυψα να τα σκαλίσω, να τα ποτίσω, να τα λιπάνω. Πόση δουλειά, Κύριε! Πόσο γερά μπράτσα έπρεπε να έχω! Και εσύ μου τα έδωσες με την υπομονή. Έπρεπε να χορτάσω την πείνα τους, να δροσίσω τη δίψα τους, να βοηθήσω στο σωστό μεγάλωμά τους. Και εσύ ο ήλιος να τα ζεστάνεις, να τα τονώνεις. Και αυτά τα ολάνθιστα δεντράκια να κάνουν καρπούς, να γίνουν άνθρωποι. Άνθρωποι σωστοί, παιδιά σου.

Σε ευχαριστώ, Κύριε, που με έκανες περιβολάρι. Περιβολάρι σε ένα όμορφο σχολείο της πατρίδας μου. Σε ευχαριστώ που με έκανες περιβολάρι.

στους δασκάλους όλων των βαθμίδων που με πίστη και αφοσίωση παιδαγωγούν την νεότητα, την οπλίζουν πνευματικά, την θωρακίζουν ηθικά και της δίνουν όλες τις δυνατότητες για ένα καλύτερο μέλλον.

0: «Δάσκαλε, είναι η έδρα σου μαρτυρικό σκαμνή. Μα ως τάστρα την υψώνουνε, θυσία και τιμή ανήσια βηματίζεις. Την γνώση την αληθινή, από την όθο και φθηνή αν μου την ξεχωρίζεις». «Δάσκαλε, θα σε κράζω φως, δίχως νυχτιά σκοτάδι, αν στραφταλίζει ο λόγος σου και στην ψυχή μου άειλη φωτός λαμπάδα ανάβει».
1: «Είσαι του είναι μου ο ρυθμός και τα κρυβό ραμά μου, αν αφουγκράζεσαι σκυφτός το χτύπο της καρδιάς μου». Την καινούρια μας γενιά με τη σταρένια θυμονιά της ιστορίας χορταίνεις, αν στα μνημεία δάσκαλε που γράφουν «Ταν» ή «Επιτάς» προσκυνητές μας φέρνεις.

Μέσα στο σχολείο βρίσκεται ο αυριανός άριστος επιστήμων, ο Χριστός πολίτης, ο καλός οικογενειάρχης, ο ευλαβής ιερέας, ο ανεπίληπτος αστυνομικός, ο τίμιος πολιτικός, ο θαραλέος αξιωματικός, ο αδέκαστος δικαστής, ο φιλάνθρωπος γιατρός. Γιατί το σχολείο πλάθει χαρακτήρες, μορφώνει, εμπνέει ιδανικά, τελειοποιεί ατελείς υπάρξεις, δημιουργεί ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

«Δάσκαλε, σεβαστέ μου δάσκαλε, τράβα την στράτα σου ατρόμητος, γενναίος, και σκόρπιζε τα μοίρα σου στην παιδική ψυχή, απάνω θέσου σύντροφος γλυκός ο Ναζωραίος, ο Μέγας, ο παιδαγωγός, θα σε καθοδηγεί».

0: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
0: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
1: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 2:30.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή συνεχίζουμε να ακούμε ύμνους από την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή και θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού σε ήχο δεύτερο, δεύτε άπαντα τα έθνη, από ηχογράφηση στην Αμερική το έτος 2002.

το δοξαστικό των ένων της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου. Θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Γεώργιο Κακουλίδη.

Θα κλείσουμε με ζωντανή ηχογράφηση από τον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και θα ακούσουμε τον άρχοντα πρωτοψάλτη Παναγιώτη Νεοχωρίτη και τον άρχοντα λαμπαδάριο Στυλιανό Φλίκο στον ύμνο «Τον Σταυρό σου προσκυνούμε Χριστέ», ο οποίος λέγεται στη λειτουργία αντί του Τρισαγίου Ύμνου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Γύρισε απότομα ο Δάκης και χώθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού. «Ποιος είσαι εσύ?» ακούστηκε δειλά ψευδίζοντας η φωνή του άγνωστου θείου. Έριξε μια φευγαλαία ματιά στο δυστυχισμένο πλάσμα με το απλανές χαμόγελο που έβλεπε μπροστά του και ακολούθησε τα βήματα του πατέρα. Τον βρήκε στο σαλονάκι σοριασμένο σε μια καρέκλα με το πρόσωπο κρυμμένο στις χούφτες του. Γονάτισε μπροστά στη συντριφή του γονιού του. Πλησίασε το πρόσωπό του στη σκιαγμένη όψη και ρώτησε ήσυχα. «Τι πρόβλημα έχει ο θείος?» Η φωνή του Πέτρου βγήκε σαν από άλλο κόσμο. Υπόκοφα, πονεμένα. «Με βλέπεις, είναι διανοητικά καθυστερημένος. Αστροπελέκι να έπεφτε καλύτερα πάνω του, παρά αυτή η εφιαλτική πληροφορία. Διανοητικά καθυστερημένος ο θείος του, ο αδελφός του πατέρα του. Δηλαδή έχει και αυτό στο αίμα του, στα γονίδια του, αυτή την κατάρα. Και καφιότανε για την εξυπνάδα του. Και βλέπε αφιψηλού όλους τους χαζούς μαθητές του. Και περιφρονούσε όπου βρισκόταν τους κουτούς, όπως τους έλεγε. Και ο πατέρας κορδωνόταν για την ευφυΐα του γιού του. Γι' αυτό λοιπόν καμάρωνε με τόσο πάθος. Προσπαθούσε να παρηγορήσει τον εαυτό του. Να κλάψει για την οδυνηρή αλήθεια, αλλά με ψεύτικες παρηγοριές. Η αυτοκρατορική του ευφυΐα. Ένας πύργος που καταραίει μπροστά στα μάτια του. Όλο το καμάρι που ένιωσε για αυτό το μεγάλο ταλέντο του φαντάζει τώρα μια γελία, ξεπερασμένη υπόθεση. Γυρίζει στον πατέρα που έχει σηκώσει το κεφάλι και τον κοιτάζει. «Γιατί με παραμύθιαζες? Γιατί δεν μου έλεγες τίποτα?» «Δεν ήθελα να ξέρεις ούτε εσύ ούτε η Σούλα». Του ήρθε μια άγρια επιθυμία να φωνάξει «Η αριστούχα κόρη σου και ο τετραπέρατος γιος σου, το Τζίνι, χα!» Βημάτισε πέρα δόθε. «Γονίδια χαζομάρας έχουμε στο αίμα μας. Γονίδια χαζομάρας!» Σταμάτησε να βηματίζει. «Μην με ξαναπείς Τζίνι στους φίλους σου. Θα ξεράσω μπροστά σε όλους την αλήθεια. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι». Η φωνή του έφτασε στο απόγειο. Η έντασή του στα ύψη. Παλόταν ολόκληρος για να καταρρεύσει απότομα, ξεσπώντας ένα παρατεταμένο κλάμα.

Σε όλη τη διαδρομή της επιστροφής μέσα στο αυτοκίνητο, πατέρας και γιος δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Ο καθένας βυθισμένος στις δικές του σκέψεις. Τη μέρα, μέρα αποκάλυψης. Ο γιος διέσδυσε στα άδυτα και ο πατέρας ένιωσε πως ξεγυμνώθηκε μπροστά του. Και οι δυο ένιωθαν νεωρείται πάνω τους, μέσα τους μια θηλιά που τους έκλεινε το λαιμό και τους βύθιζε στη σιωπή. Στο σπίτι παρέκαμψε την αγωνία και τις διαμαρτυρίες της μάνας για την πολύ ωραία εξαφάνισή του. Ξάπλωσε στο καναπεδάκι και προσπάθησε να βάλει τις σκέψεις του. Ανακατεμένες πολιορκούσαν τους κροτάφους σε ένα λογαριασμό. Τελικά ο πατέρας δεν είναι και τόσο ένοχος. Άρχισε να το δικαιολογεί για τη μυστικότητά του. Σως και εγώ στη θέση του να έκανα το ίδιο. Τον καημένο. Συνέχισε να σκέφτεται με επιοίκεια. Το παρεξήγησα. Νόμιζα πως έκρυβε παράνομη σχέση και αυτός έκρυβε άρρωστη συγγένεια. Τέλος πάντων, μήπως το ήθελε ή το διάλεξε να έχει άρρωστο αδερφού. Και εγώ ρωτά τώρα τι να κάνω. Βάζω μαύρες πλερέζες και κλαίω τη μοίρα μου. Γιατί έχω τέτοια γονίδια. Μήπως αυτά με κάνουν λιγότερο έξυπνο. Είμαι έξυπνος και θα εξακολουθήσω να είμαι. Αυτό που έμαθα σήμερα δεν αλλάζει τη δική μου ικανότητα. Όσο για τους απογόνους μου, γιατί να νοιαστώ από τώρα. Ακόμη δεν τον κάναμε, Γιάννη τον ευγάλαμε, που λέει και ο παππούς μου. Άσε τις κοτούρες, ρεδάκι, ξέχασέ το. Εσύ να συνεχίσεις το δικό σου βιολί. Ναι, έχει δυνατή θέληση, θα το ξεπεράσει. Σαν να μην έγινε τίποτα. Όμως παρόλα αυτά δεν μπορεί να φημώσει τη φωνή μέσα του. Έχεις θείο χαζό. Φόρεσε πιτζάμες και πέσε στο κρεβάτι. Η ίδια φωνή. Έχεις θείο χαζό. Εξακολουθούσε να σφυρίζει στα αυτιά του και σε όλες τις διακλαδώσεις του μυαλού του, σαν το χειμωνιάτικο βοριά που σφυρίζει ανάμεσα στα γυμνά κλαδιά των δέντρων. Δεν του κολούσε ύπνος. Ανακάθισε. Θέλει να μιλήσει σε κάποιον, να εκτονωθεί. Η αδελφή του. Αυτή ίσως να είναι το κατάλληλο πρόσωπο. Μπορεί να της πηγαίνει κόντρα, να την πειράζει. Μα τούτη η υπόθεση είναι σοβαρή και την ενδιαφέρει άμεσα, όσο ενδιαφέρει και αυτόν. Δεν χάνει χρόνο. Σηκώνεται και ορμάει στο δωμάτιό της, χωρίς να χτυπήσει την πόρτα. Τη βρήκε να κοιμάται ήσυχα. Ναι, δεν υποφέρεται. Αυτός παραδομένος στις σκέψεις του και αυτή η ανέστητη παραδομένη στον ύπνο. Σούλα, ξύπνα. Έχουμε ένα θείο χαζό. Τη σκούντισε δυνατά. Ε, δεν ακούς. Αχ, τι έγινε καλέ. Πετάχτηκε η Σούλα ξαφνιασμένη, τρίβοντας τα μάτια της. Άμα ανάψε το φως και βλέποντας τον νυχτερινό επισκέπτη. Τι θέλεις εδώ? Έχουμε συγκλονιστικά νέα και σε κοιμάσαι. Έχουμε ένα θείο χαζό. Και ο μπαμπάς δεν μας έχει πει τίποτα για τον αδελφό του. Η Σούλα συνέρχεται από τον ευνηδιασμό. Χασμουριέται. Με ξυπνάς νυχτιάτικα για να μου πεις τι? Τόσο επίγον είναι. Θα μπορούσε να μου το πεις αύριο. Καληνύχτα. Ρίχτηκε στο μαξιλάρι, γύρισε πλευρό και έκλεισε τα μάτια. Σούλα, εγώ ταράχτηκα και εσύ το περνάς στον ντουκού. Έχουμε και δυο χαζά γονίδια στο αίμα μας. Το διανοείσαι? Ανακάθισε αναγανακτισμένη. Τι σενάριο έπλασες πάλι με τη φαντασία σου. Ποιος σου είπε πως υπάρχει αυτό το πρόσωπο και σε τάραξε τόσο? Τον είδα με τα μάτια μου. Παρακολούθησα τον μπαμπά. Δεν έχεις το Θεό σου. Και ποιος σου είπε το μυστικό? Ποιος άλλος, ο πατέρας? Δεν μπορούσε άλλο να κρυφτεί. Σου το είπα. Έχουμε στο αίμα μας χαζά γονίδια. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Κάτι φούσκωσε μέσα της. Ξέρω πως είσαι πολύ εγωιστής και πως όλοι πρέπει να ασχολούνται μαζί σου. Επειδή σε αποσχολεί το θέμα, πρέπει εγώ να ξενυχτήσω. Πήγαινε στο κρεβάτι σου. Δεν κινδυνεύεις από κάτι. Μπορεί να μην είναι στα γονίδια. Μπορεί να το έπαθε από τρομάρα ή από κάποια παιδική αρρώστια. Ησύχασε. Αύριο τα λέμε. Καλό ξημέρωμα. Έσβησε το φως και έπεσε ρίχνοντας το σκέπασμα πάνω της. Δεν το άφηνε περιθώριο για άλλη συζήτηση. Βημάτισε προσεκτικά, έκλεισε πίσω του την πόρτα και μπήκε στο δωμάτιό του.
Τα τελευταία λόγια της αδελφής του μπορεί να μην είναι τα γονίδια. Άνοιξε μια χαραμάδα ελπίδας και έριξαν βάλσαμο μέσα του. Αλλά το άλλο, είσαι πολύ εγωιστής, τι σου λέει? Ίσως να έχει δίκιο, γιατί πραγματικά μόνο τον εαυτό του σκέφτεται. Να εκτονωθεί αυτός. Και άλλη που κοιμάται δεν έχει δικαίωμα στον ύπνο. Όχι, πρέπει να ξυπνήσει για να τις αραδιάσει τις φοβίες του. Αλλά και η αγωνία για τα γονίδια, πάλι εγωισμός δεν είναι? Τι δηλαδή? Ο καθαρόαιμος ξύπνιος δεν δέχεται να μαγαριστεί η καταπληκτική ευφυΐα του? Σαν να πήρες πολύ ψηλά τον αμανέ, κύριε Δάκη. Άκουσε τη φωνή μέσα του. Χαμήλωσε λιγάκι το ύφος σου, μη σου δώσει καμιά κατραπακιά η ζωή και σε χαμηλώσει. Ο θείος είναι ένα χαστούκι. Είναι ευκαιρία να το εκμεταλλευτείς για να δεις καλύτερα τον εαυτό σου. Ερευνητής δεν είσαι? Καιρός να ερευνήσεις το μέσα σου. Αλλά ο Δάκης κλείνει τα αυτιά του σε τέτοιες φωνές. Σκέφτεται να τελειώνει πια με αυτό το θέμα. Να κρύψει στα κατάβαθα της γης, στα κατάβαθα του είναι του αυτό το μυστικό. Να μην μάθει κανείς για την τροπή του σογιού, για τον πνευματικά καθυστερημένο θείο, όπως έκανε και ο πατέρας του. Να θάψει την υπόθεση. Ανάσανε. Αυτό είναι το καλύτερο. Χουζούρεψε στο κρεβάτι και άρχισε να μετράει ως τα χίλια. Πριν μπει στην δεύτερη εκατοντάδα, τον είχε πάρει ο ύπνος.

Τραντάχτηκε η γη. Σύστηκαν τα πάντα. Οι τείχοι των σπιτιών διέγραψαν τροχιά σαν... ανάποδο εκρεμές. Οι οδηγοί που ήταν στην κίνηση με τη δόνηση νόμισαν πως το αυτοκίνητο έπαθε ξαφνική βλάβη. Ανάστατος ο κόσμος βγήκε αλλοπαρμένος. Έτρεχε σε πλατείες και σε χώρους ελεύθερους. Σεισμός. Στις πολυκατοικίες τα πράγματα ήταν τραγικά, καθώς συνοστίζονταν όλοι στη σκάλα, μιας και το ασανσέρ ήταν άχρηστο. Στην Κεσαριανή, ο Πάνος Σέργης, το μαύρο πρόβατο της οικογένειας των Σέργηδων, ήταν μόνος την ώρα του κακού. Η γυναίκα που τον φρόντιζε είχε φύγει. Με το πρώτο τράνταγμα, θαρρείς και κάποιο δυνατό χέρι τον έσπρωξε και βγήκε αμέσως έξω. Και εκεί βλέπει την διπλανή νεαρή μητέρα να τρέχει κρατώντας ένα δίχρονο κοριτσάκι στην αγκαλιά της. Μόλις τον είδε, έβγαλε μια κραυγή. «Το παιδί μου, το μωρό μου, είναι στην κούνια!» Το τι έγινε μετά δεν περιγράφεται.

Με το ξεκίνημα της καινούριας σχολικής χρονιάς, αγαπητοί μας φίλοι, εκτός από τις ευχές μας για κουράγιο και δύναμη, ευχόμαστε οι Έλληνες εκπαιδευτικοί να είναι αδάμαστοι εργάτες των αξιών της φυλής μας. Να ζωγραφίζουν με υπομονή στις καρδιές των παιδιών μας Χριστό και Ελλάδα. Ας κτίζουν και ας μην γκρεμίζουν, ας φυτεύουν και ας μην ξεριζώνουν, ας οικοδομούν και ας μην καταστρέφουν, ας ενθαρρύνουν και ας μην απογοητεύουν, ας θωρακίζουν και ας μην παροπλίζουν.

Οι εκπαιδευτικοί μας, οι άτλαντες των πεπρωμένων της φυλής μας, με τις καρδιάς τους το πείρωμα, ας νεκρανασταίνουν ιδανικά. Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά ευχόμαστε σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάποιες ακόμη σοφές σκέψεις του Νικόλου Μαυροκορδάτου θα ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή μας «Κρίσης Ηγεσίας». Αν σκέπτεται διαρκώς ο ηγεμόν ότι γρήγορα θα πεθάνει και θα διασκορπίσει όλα τα κύματα της υπερηφανίας. Οι ιστορικοί δεν λένε για τον βασιλιά Κύρο ότι διέταξε να γράψουν επάνω στον τάφο του αυτά τα χρυσά λόγια για να δείξει την κυριαρχική εξουσία του θανάτου. Ώστις υπάρχεις άνθρωπε, έρχεσαι δε απόθεν. Ο Κύρος είμαι ήξευρε, Περσίας ο δυνάστης, και μη φθονήσεις δέομε τούτο το λίγον χώμα, όπου εδώ εκάλυψε το ευτελές μου σώμα. Αξιομνημόνευτο είναι επίσης και εκείνο που μας παρέδωσαν οι αρχαίοι για τον Ξέρξη, τον βασιλιά των Περσών. Ο ισχυρότατος αυτός μονάρχης, αφού συγκέντρωσε αναρρύθμιτο στρατό για να πολεμήσει τους Έλληνες, θέλοντας να τους δει όλους παρατεταγμένους, ανέβηκε στην κορυφή ενός βουνού, από όπου μόλις είδε τον Ελίσποντο γεμάτο από καράβια και την ξηρά σκεπασμένη από τους στρατιώτες, άρχισε να αναστενάζει κλαίγοντας. Όταν το είδαν αυτό οι στρατηγοί του, απόρρισαν και ζητώντας να μάθουν την αιτία αυτού του απροσδόκητου συμβάντος, είπαν: «Γιατί, βασιλεύ, κλαις? Μήπως δηλιάζεις και πριν ακόμη ηχήσουν οι πολεμικές σάλπιγγες, τρέμουν τα μέλη και η καρδιά σου?» Μέχρι τώρα έδινε την εντύπωση ότι ήσουν γενναίος στρατάρχης και τώρα αναλύεσαι σε δάκρυα. Και εκείνος θρηνώντας τους απήντησε: «Ούχ ούτως ο άνδρες, ούχ ούτως. Δεν είναι αυτός ο φόβος που με λυπεί, αλλά οι σκέψεις που κάνουμε αναγκάζουν να κλαίω και να λυπούμε. Βλέπω τις χιλιάδες αυτές των στρατιωτών που έφερα στον πόλεμο και σκέπτομαι ότι πριν περάσουν 100 χρόνια θα γίνουν όλοι στάχτη και χώμα και εναντίον όλων θα θριαμβεύσει ο θάνατος». Σαν να έλεγε και αυτός εκείνο το ρητό που προαναφέραμε: «Μόνον ο θάνατος εξισώνει τα πάντα».

Ο Φίλιππος, ο βασιλεύς των Μακεδόνων, μπαίνοντας στο αγωνιστήριο στο οποίο επάλευαν οι Έλληνες κατά το διάστημα της πάλης, έπεσε κατά γης. Και αφού σηκώθηκε, μόλις είδε σχηματισμένο στην άμμο τον τύπο του σώματός του και τον ελάχιστο χώρο τον οποίον εκάλυπτε, αστειευόμενος είπε: «Να πόσο λίγο μέρος της γης όρισε για τον καθένα μας η φύση και εμείς θέλουμε να αγωνιζόμαστε να κατακτήσουμε όλο τον κόσμο». Μακάρι τα λόγια αυτού του συνετού βασιλέως να τα ετύπωνα στην καρδιά τους οι άρχοντες, οι οποίοι δεν χορταίνουν με όλα τα πλούτη του κόσμου, διότι τότε θα απεμάκρυναν από τον εαυτό τους κάθε επιθυμία και υπερηφάνεια. Εξαιτίας αυτού ο προφήτης Ιερεμίας έδωσε με μεγάλη σύνεση αυτήν τη συμβουλή στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του «Είδε τα σωδού σου εμφάραγγι». Ενώ οι εβδομήκοντα μεταφραστές της γραφής λένε «Είδε τα σωδού σου εν το πολυανδρείο», δηλαδή στον τάφο, σαν να λέει «Κοίταξε άνθρωπε πόσο μικρό είναι το σπίτι που σου ετοιμάστηκε μετά το θάνατο. Δεν σου επιτρέπεται να πάρεις έκταση μεγαλύτερη από 7 πόδια». Και ίσως αυτό να εννοεί στο 23ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Οι Χεταίοι, όταν εξέλεξαν ως βασιλιά τους τον Εφρόν, του οποίου το όνομα ερμηνευόμενο σημαίνει χώμα, ίσως έλεγαν «Δεν θα κυβερνήσει με υπερηφάνεια αυτός που ξέρει και βλέπει τι είναι», δηλαδή χώμα. Αυτό το ήξερε πολύ καλά και ο βασιλεύς Σεβίρος, ο οποίος έχοντας πάντα ενώπιον των οφθαλμών του το θάνατο, διέταξε να του χτίσουν τον τάφο του για να τον βλέπει όσο ακόμη ζούσε και συνεχώς ψηλαφώντας τον με τα χέρια του έλεγε «Εσύ θα χωρέσεις εκείνον τον άνδρα που δεν τον χωράει όλη η γη», σαν να έλεγε ότι μόνον ο θάνατος εξισώνει τα πάντα. Άριστα ταιριάζει εδώ και η επιτάφιος επιγραφή την οποία έκανε ο Βυργίλιος για τον εαυτό του, ο κορυφαίος των Λατίνων ποιητών. Βλέποντας ότι πλησίαζε το τέλος της ζωής του, έγραψε 4 στίχους συνδυασμένους με θαυμαστή τέχνη. Σε αυτούς δείχνει ότι εκοπίασε πάρα πολύ για να συνθέσει 3 βιβλία, δηλαδή το βιβλίο των Βουκουλικών, στο οποίο περιγράφει την τέχνη της ποιμενικής επιστασίας, το βιβλίο των Γεωργικών, στο οποίο εξηγεί πώς πρέπει να καλλιεργείται η γη και να δουλεύεται, και το βιβλίο των Εκιαδών, στο οποίο διδάσκει την στρατιωτική επιστήμη. Έπειτα προσθέτει «Αλεντεύθεν, τι μη το όφελος, ιδού νεκρός εκβάλλομαι και θέλουν με θάψει μέσα εις ολίγον χώμα». Οι στίχοι του είναι παρόμοιοι με αυτούς. «Έγινα ποιμήν γεωργός στρατιώτης, ποιμάνας, σπύρας και κρατεός νικήσας, αλλά εκ των ζώων της γης και αντιμάχων, γάλα, σιτάρι και κούρση δεν επήρα».

Αρκετά ήδη έχουμε αναφερθεί στις ιστορίες των κοσμικών. Καιρός είναι πλέον να αναφερθούμε και στις εκκλησιαστικές μαρτυρίες για μεγαλύτερη επιβεβαίωση των όσων λέμε.

Αγίου Βίκτορος στο Παρίσι. Πέτρος ήμουν και με καλύπτει πέτρα, διδάσκαλος ζών και νεκρός νυν διδάσκουν, δια να μάθουν όσοι νεκρών με βλέπουν πώς θέλουν είναι καθώς εγώ νυν είμαι, πώς θέλουν είναι καθώς εγώ νυν είμαι. Αυτή την Αγία Φιλοσοφία την εφήρμοσε με όλη του την καρδιά ο Πίος ο Πέμπτος, ο αξιέπαινος ιεράρχης της Πρεσβυτέρας Ρώμης, ο οποίος από το μοναχικό τάγμα των Δομινικανών ανήλθε στο βαθμό της αρχιεροσύνης. Αυτός λοιπόν, ενώ ακόμη ζούσε, διέταξε να χαράξουν επάνω στον τάφο του αυτή την επιγραφή: «Ο Πάπας Πίος ο Πέμπτος, έχοντας ενώπιον τον οφθαλμό του την ημέρα του θανάτου, κατασκεύασε αυτό το μνημείο για να τεθεί μέσα το ευτελές του σώμα, όταν η Θεία Αγαθότης θελήσε να τον λυτρώσει από τον μάτιο αυτό κόσμο». Από τότε επεκράτησε αυτή η καλή συνήθεια. Στη Ρώμη, κατά την ημέρα που με μεγάλη παρησία παίρνει ο Πάπας το στέμα του αξιώματος, για να φέρουν στη σκέψη του την ενθύμηση του θανάτου, ανάβουν μπροστά του μερικά στυπία που με την ταχύτητά τους πυρκαγιά δείχνουν την σύντομη φυγή της ανθρωπίνης ζωής. Γι' αυτό και αμέσως του λένε: «Έτσι συμβαίνει η δόξα του κόσμου, Πάτερ».

0: Και ο Ιερός Αυγουστίνος, θέλοντας να υπενθυμίσει στον ηγεμόνα τη μνήμη του θανάτου, του έλεγε διαρκώς: «Κοίταξε τους τάφους, και αν μπορείς ξεχώρισε τον βασιλιά από τον φωσκό, τον ανδρείο από τον ασθενή, τον όμορφο από τον άσχημο, τον ευγενή από τον άσημο, και τότε σκέψου τη σύσταση της φύσεώς του». Σαν να του έλεγε: «Αυτό θα σε κάνει να μην υπερηφανεύεσαι». Όταν βλέπεις τον τάφο, πώς δεν περιφρονείς αυτά τα φθαρτά και εφήμερα? Πώς δεν συλλογίζεσαι ότι ο κάθε άνθρωπος σε τέτοιο σπίτι τοποθετείται? Τι ωφελεί ο πλούτος? Τι ωφελεί η ζωή των 100 χρόνων? Μετά τον θάνατο δεν παίρνουμε τίποτε άλλο παρά μόνο λίγο χώμα. Ο σοφότατος εκείνος βασιλεύς, τον οποίον εγκομίασε ο ίδιος ο Θεός λέγοντας: «Εύρον άνδρα τον του Ιεσαίον κατά την καρδία μου», επειδή εγνώριζε ότι η μελέτη του θανάτου βοηθά πάρα πολύ τους άρχοντες στο να κατευθύνουν με ασφάλεια το επιδάλιο της βασιλείας, είχε στο νου του τον θάνατο και κλαίγοντας έλεγε διαρκώς στους ψαλμούς του: «Σποδών ως η άρτον έφαγον». Σαν να έλεγε ότι όπως ο άρτος είναι τροφή απαραίτητη για τη συντήρηση του σώματος, έτσι και η μνήμη του θανάτου βοηθάει πολύ στη σωτηρία της ψυχής. Έχοντας αυτό υπόψη τους, οι φίλοι του Παλαδίου έγραψαν με χρυσά γράμματα αυτή την επιγραφή επάνω στον τάφο του: «Όδε κείται Σίλβιος ο Παλάδιος, όπου διαναζήσει μετά τον θάνατον, ζούσε ως νεκρός στον κόσμο». Μακάρι ο ευσεβής άρχοντας να ζούσε καθημερινά με τη σκέψη ότι αύριο θα πεθάνει. Τότε δεν θα έβλαπτε κανέναν, ούτε θα αδικούσε κανέναν. Θα έδινε στον καθένα ό,τι του ανήκε και θα συμπεριφερόταν σαν πατέρας. Θα φρόνιζε για το κοινό καλό. Θα διοικούσε την επαρχία του με φρόνηση και πολύ σύνεση και υποτάσσοντας τα κύματα της κοινοδοξίας με φόβο και τρόμο, θα έλεγε μαζί με την Σοφία Σιράχ: «Τι υπερηφανεύεται γη και σποδός? Σήμερα είμαι βασιλεύς, αύριο όμως θα πεθάνω».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αγαπητοί μας φίλοι, Σεπτέμβριος μήνας, το καλοκαίρι πέρασε. Είναι η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους και η απαρχή της νέας σχολικής χρονιάς. Ως χριστιανοί, με τη νέα εκκλησιαστική χρονιά οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε το χρέος μας ως παιδιά της Εκκλησίας και ως ζωντανά μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού. Το εκκλησιαστικό φρόνημα πρέπει να εκφράζεται στην καθημερινή μας ζωή και να είναι ακμαίο και ισχυρό, ώστε να διαποτίζει κάθε μας απόφαση και ενέργεια, διότι μόνον έτσι μεταβάλλεται σε πράξη και σε ζωή. Η Εκκλησία μας χρειάζεται όχι απλούς πιστούς που τηρούν κάποιες τυπικές λατρευτικές εκδηλώσεις, αλλά χριστιανούς με υψηλό και ακμαίο εκκλησιαστικό φρόνημα, που να βιώνουν την αλήθεια του Ευαγγελίου μέσα στη λατρευτική και μυστηριακή ζωή που αυτή παρέχει. Πέρα από το νέο εκκλησιαστικό έτος, έχουμε και τη νέα σχολική χρονιά. Μαθητέ, δάσκαλοι, καθηγητέ και γονείς, όλοι ευρίσκονται επιποδός. Νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια και τεχνικές σχολές ετοιμάζονται να υποδεχθούν την μαθητιώσα νεολαία. Πόθος και λαχτάρα μας να δούμε τα παιδιά μας να μαθαίνουν γράμματα, να γίνονται άνθρωποι της αρετής, να γίνονται επιστήμονες, άξια παιδιά της Ελλάδος, της πατρίδος που ανέδειξε μεγάλες μορφές σε ήθος και σε γνώση, με παγκόσμιες διαστάσεις και διαχρονικό χαρακτήρα. Πόθος μας και λαχτάρα μας τα σχολεία μας να καταστούν εργαστήρια που να πλάθουν χαρακτήρες, να καλλιεργούν το γνήσιο και ανώθευτο πατριωτικό συναίσθημα και να δημιουργούν ολοκληρωμένες χριστιανικές προσωπικότητες με πλούσια ορθόδοξα χριστιανικά βιώματα. Στόχος και βάσης κάθε μαθητού είναι να ρυφθεί στη μάχη της μαθήσεως για την κατάκτηση της κορυφής της γνώσεως. Οι φίλοι μας είναι έξυπνοι και εργατικοί και όπου ευρέθη απεδείχθη δραστήριος και δημιουργική. Όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό διαπρέπουν και διεκρίθησαν τόσο στις επιστήμες όσο και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς. Αγαπητά μας παιδιά, έχουμε να σας απευθύνουμε ένα λόγο αγάπης και θερμή ευχή για πρόοδο και επιτυχία στη ζωή σας. Πλουτίσατε τις γνώσεις και καλλιεργήσατε τις καρδιές σας. Φανείτε άξια Ελληνόπουλα και πιστά παιδιά της Εκκλησίας. Αξιοποιήσατε όλες τις διανοητικές και πνευματικές σας δυνάμεις και φανείτε άξιοι απόγονοι ενδόξων προγόνων. Εσείς παιδιά είστε η χρυσή ελπίδα του έθνους μας. Εσείς αύριο θα είστε το επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδος. Θα είστε οι αυριανοί Έλληνες πολίτες που θα δημιουργήσετε μία καλύτερη κοινωνία απαλλαγμένη από τα πάθη και τα μίση, τα εγκλήματα και τα παντός είδους ανομήματα. Ελληνόπουλα, παιδιά της Ελλάδος, παιδιά της Εκκλησίας, σας ευχόμεθα καλή χρονιά, γεμάτη πρόοδο, επιτυχίες και πνευματική προκοπή. Τέλος, απευθύνομαι το λόγο
στους καλούς μας δασκάλους και καθηγητάς, στους οποίους η πατρίδα μας εμπιστεύεται ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει, τα παιδιά της, να τα παιδαγωγήσουν και να τα μορφώσουν σύμφωνα με την επιταγή του Ελληνικού Συντάγματος, το οποίο στοχεύει στην καλλιέργεια του νησίου εθνικού φρονήματος και τη βαθιά καλλιέργεια του θρησκευτικού συναισθήματος. Μια παιδεία άθεος, μια παιδεία χωρίς Θεό και δίχως πατρίδα αποτελεί τον πνευματικό τάφο των παιδιών μας και της φιλτά της πατρίδος μας, της Ελλάδος. Οι προσευχές μας τους συνοδεύουν στο δύσκολο έργο και θερμή είναι η ευχή μας για πλούσια σπορά και άφθονο καρποφορία.

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 4 ακριβώς.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο για τη μαθητιώσα νεολαία. Ψάλλει ο χορός των μαθητών της Τρίτης Λυκείου της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αγίου Όρους.

εισάκουσον εις προσευχής μου, ενώξα και διευθύνω την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στις κρίσεις με κατ' τον θόλο σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παρεζόν, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρός αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάση της έλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασε προσέτας Κύριος μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύς άκουσο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες εις λάγω. Ακουστώ πίσω με το πρωί το έλεό σου, ότι επισή ήλπισα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσου μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκα τέλειο. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία. Έδικε εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει θλίψιο στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους θλίπτες στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον Θεός και το Μέγα ελεώσον και κατά το πλήθος των εκτισμών σου εξάρεξον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες ετήσεσέ με ημίτε μου. Ιδού καρ' αλήθεια ανηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόμου και καθαριστήσω μου. Πληνείς με και υπερχιών αλευκαλτήσω μου. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευφροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε εν του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη ανταλλήλεις απ' εγού. Απόδος με την αγκαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό μου. Διδάξαν όμως τα σωδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάρτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσαι η γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σία δεν το κάνω. Ολοκαρτώματα ού και ευδοκίσεις. Στη σία το Θεό πνεύμα σου μετρημένο. Καρδία σου μετρημένη και ταπεινωμένη ο Θεός που το εξοδενώσει. Αγάπη μου, Κύριε, τη ευδοκία στη σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αλήσουσιν εμ το θυσιαστήριο όρου σου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστας αμαρτίας ημών, δεύτερος κόρσον της ανομίας ημήν, Άγια επίσκεψη και ίδια σε ασθενεία Σιμών, έλεγε το όνοματό σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έξι μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο για τη μαθητιώσα νεολαία. Έψαλε ο χορός των μαθητών της Τρίτης Λυκείου της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αγίου Όρους.

Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397 022 300 και στο mail περιοδικό παπάκι αγιαλιδία.com.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΝΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλή αρχή. Καλό σχολείο. Καλή φώτιση σας εύχομαι. Παιδιά, πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Είστε ξεκούραστοι πια από το καλοκαίρι που μας πέρασε. Πιστεύω να είστε χαρούμενοι και γεροί και γεμάτοι όρεξη και επιθυμία για δράση, για εργασία. Έτσι να ξεκινάτε τη χρονιά σας. Οι δάσκαλοί σας σας προσμένουν και σας υποδέχτηκαν σήμερα στις καινούργιες τάξεις όλο αγάπη και στοργή, όλο προθυμία για να ανοίξουν ωραιότερους ακόμα δρόμους, ευρύτερους δρόμους στο πνεύμα σας και στην ψυχή σας. Δεν ξέρω αν σήμερα παραλάβατε και τα καινούργια σας βιβλία, αν τα πιάσατε στα χέρια σας. Λοιπόν, να τα ξεφυλίσετε παιδιά, να δείτε τι περιέχουν, να δείτε πόσα πολλά πράγματα θα μάθετε αν εσείς οι ίδιοι το θέλετε.

Μικρή μου φίλη, η μαθητική σας ζωή αρχίζει και πάλι. Με τις έγνοιες της, τις αγωνίες της, τις πίκρες της, αλλά και τις χαρές της. Το βιαστικό πρωινό ξύπνημα, το χαρούμενο ξεκίνημα για το σχολείο. Μακάρι να ξεκινάμε, να ξεκινάτε όλα τα παιδάκια χαρούμενα για το σχολείο. Τρέχοντας για να προλάβετε το κουδούνι κάποιες φορές. Τα διαλύματα με τα παιχνίδια, το σχόλασμα, ο γυρισμός στο σπίτι, η μελέτη. Όλα αυτά, παιδιά, μικρά και μεγάλα, σπουδαία και ασήμαντα, συνθέτουν, φτιάχνουν την ευτυχισμένη μαθητική ζωή σας, την αμέριμνη μαθητική ζωή σας. Εσείς τώρα νομίζετε ότι έχετε πολλές έγνοιες και πολλά παιδάκια έχετε άγχος. Κι όμως είναι αμέριμνη η μαθητική ζωή. Να είστε ήρεμοι, παιδιά, χωρίς άγχος, χωρίς αγωνίες. Αν κάνετε το πρωί την προσευχή σας ξεκινώντας, τότε ο Θεός θα είναι δίπλα σας, θα σας φωτίζει. Αν κάνετε το καθήκον σας γυρνώντας στο σχολείο, διαβάζετε όσο μπορεί ο καθένας, με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας, τότε πραγματικά ο Θεός θα σας βοηθάει. Αν η συμπεριφορά σας είναι όμορφη, ευγενική, σεβαστική στο σχολείο, όπως θα την ήθελε ο Χριστός μας, τότε θα είναι, παιδιά, δίπλα σας και δεν χρειάζεται άγχος και όλα θα πηγαίνουν με τον καλύτερο τρόπο. Όσο μπορούμε διαβάζουμε, τόσο μπορούμε, τόσο καταθέτουμε, χωρίς άγχος, χωρίς ζήλιες και συγκρίσεις. Αν όμως τεμπελιάζουμε, τότε τα πράγματα δεν είναι εύκολα, τότε πολλές φορές θα στεναχωρηθούμε, μικρή μου φίλη.

Λοιπόν, μικρή μου φίλη, καλό κουράγιο. Καλή αρχή. Πρώτη μέρα του σχολείου. Ζητήστε τη βοήθεια του Θεού για όλη τη χρονιά που βρίσκεται μπροστά σας. Να περάσει με ευλογία. Στα δύσκολα να μην απογοητεύεστε. Στα εύκολα να μην παίρνετε πολύ πολύ αέρα. Γιατί και τα μεν θα υπάρχουν και τα δε. Θα υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές. Θα υπάρχουν και οι πολύ εύκολες. Εμείς και στα δύο να είμαστε χαμογελαστοί, να προσπαθούμε χωρίς να σταματούμε, να βοηθάμε που χρειάζεται τους άλλους, να είμαστε καλοί στη συμπεριφορά μας και προς τους δασκάλους μας φυσικά, αλλά και προς τους συμμαθητές μας, να προσέχουμε να μην προσβάλλουμε κανένα παιδάκι, να μην στεναχωρήσουμε κανέναν, μικρή μου φίλη. Και όσο εμείς θα το προσπαθούμε αυτό, τόσο ο Θεός θα κάνει και τους άλλους να προσπαθούν να μην μας στεναχωρούν.

Λοιπόν, σήμερα παιδιά η εκκλησία μας γιορτάζει έναν Άγιο που ήταν μάγειρας. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Άγιος που είναι προστάτης των μαγείρων. Γιορτάζουν λοιπόν όσοι μαγειρεύουν, γιορτάζουν οι μαμάδες σας, γιορτάζουν και οι μπαμπάδες σας αν μαγειρεύουν εκείνοι. Γιορτάζουν όσοι έχουν σαν επάγγελμα τη μαγειρική, αλλά και όσοι ασχολούνται με τη μαγειρική. Γιορτάζει λοιπόν ο Άγιος Εφρόσινος. Ελάτε να παρακολουθήσουμε το συναξάρι του που είναι πολύ όμορφο.

Αμβρόσιος Εφρόσινος, ο μάγειρας. Ζούσε κάποτε σε ένα μοναστήρι ένας νεαρός μοναχός που ονομαζόταν Εφρόσινος. Καταγόταν από άσημους γονείς και δεν γνώριζε γράμματα, γι' αυτό το ανάθεσαν να διακονεί την αδελφότητα σαν μάγειρας. Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι μαγείρευαν τα φαγητά τους σε μεγάλα καζάνια, τα οποία κρέμονταν πάνω από φωτιά που άναβαν με ξύλα. Έτσι, όπως ήταν φυσικό, ο Εφρόσινος, που το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας το περνούσε στο μαγειρίο, ήταν μονίμως μουντζουρωμένος από την κάπνα και τη στάχτη. Οι υπόλοιποι μοναχοί, βλέποντάς τον έτσι λερωμένο, συνήθιζαν να μην του δίνουν καμιά σημασία και να του συμπεριφέρονται σαν να ήταν υπηρέτης τους. Ορισμένοι μάλιστα από τους πιο αμελείς γελούσαν μαζί του και τον πείραζαν. Κάποιοι μάλιστα δεν δίσταζαν και να τον χτυπούν κοροϊδευτικά ακόμα. Ο ευλογημένος Εφρόσινος όμως, παρότι εξωτερικά ήταν βρώμικος και ατιμέλητος, είχε μια ψυχή πεντακάθαρη, στολισμένη με κάθε αρετή. Υπέμενε με γενναιότητα τις βρισχές και τις κοροϊδίες, χωρίς να θυμώνει, να αντιμιλά, να κατηγορεί ή να κρατά κακία σε κανέναν. Όλους τους αγαπούσε και έκανε χωρίς αντίρρηση ό,τι τον πρόσταζαν.

Ο ηγούμενος του μοναστήριου, άνθρωπος ενάρετος και με μεγάλη παρησία στο Θεό, θέλησε κάποτε να μάθει ποιος από τους αδελφούς της μονής είναι ανώτερος από τους υπόλοιπους στην αρετή. Παρακάλεσε μάλιστα επίμονα το Θεό να πραγματοποιήσει αυτή του την επιθυμία. Μια νύχτα λοιπόν, καθώς προσευχόταν στο κελί του, έπεσε σε έκσταση και του φάνηκε πως βρέθηκε σε έναν πανέμορφο τόπο γεμάτο με υπέροχα λουλούδια και κάθε λογής δέντρα. Η καρπή εκείνων των δέντρων ήταν ασύγκριτα ωραιότερη από αυτούς που υπάρχουν στη γη. Μια θαυμάσια ευωδία απλωνόταν παντού. Ποτάμια με πεντακάθαρο νερό πότιζαν αυτόν τον παραδεισένιο κήπο, που η ομορφιά του δεν μπορούσε να συγκριθεί με κανένα από τα πράγματα του κόσμου.

Ο ηγούμενος, βλέποντας όλα αυτά τα θαυμάσια, καλοτύχιζε τον εαυτό του και ευχαριστούσε τον Θεό που τον αξίωσε μιας τόσο μεγάλης τιμής. Κάποια στιγμή επεθύμησε να πάρει μερικούς από εκείνους τους θαυμαστούς καρπούς. Κάθε φορά όμως που άπλωνε το χέρι του για να κόψει κάποιον από αυτούς, τα κλαδιά των δέντρων σηκώνονταν ψηλά και δεν μπορούσε να τα φτάσει. Δοκίμασε πολλές φορές, δίχως όμως να τα καταφέρει. Κάθισε λοιπόν με άδεια χέρια κάτω από τα δέντρα, μην μπορώντας να καταλάβει τι συνέβαινε. Ξάφνου είδε από μακριά τον μοναχό Εφρόσινο να περπατά μέσα στον πανέμορφο κήπο και να απολαμβάνει χωρίς δυσκολία όλα όσα βρίσκονταν εκεί. Τα κλαδιά των δέντρων μάλιστα γέρνανε από μόνα τους μπροστά του και του πρόσφεραν τους καρπούς τους για να κόψει και να γευθεί όποιον ήθελε. Ο ηγούμενος κοίταζε έκπληκτος. Σαν συνήλθε λίγο, τον πλησίασε. «Παιδί μου, Εφρόσινε, ποιο είναι αυτό το μέρος?» Ο ταπεινός μοναχός τον κοίταξε χαμογελαστός και του απάντησε: «Ο κήπος αυτός είναι η κατοικία των εκλεκτών του Θεού. Και ποιος σου επέτρεψε να βρίσκεσαι εδώ?» «Ο φιλάνθρωπος Θεός μας, από την πολύ του αγάπη, επέτρεψε σε μένα τον Τυποτένιο να απολαμβάνω και να εξουσιάζω όλα αυτά τα αγαθά που βλέπεις. Αφού είναι έτσι, μπορείς να δώσεις και σε μένα κάτι από όλα αυτά? Πάρε, πάτερ, ό,τι θέλεις.» «Δεν μπορώ, παιδί μου, γιατί αν και πολλές φορές προσπάθησα, τα δέντρα δεν μ' αφήνουν να αγγίξω τίποτα.» Τότε ο Εφρόσινος πλησίασε ένα από τα δέντρα και αφού έκοψε τρία υπέροχα και ευωδιαστά μήλα, τα έδωσε στον γέροντά του. Εκείνος τα πήρε με μεγάλη χαρά.

Εκείνη την ώρα χτυπήσε το σήμαντρο, καλώντας τους αδελφούς στον όρθρο. Τότε ο ηγούμενος συνήλθε από την οπτασία. Νόμισε πως όλα όσα είδε ήταν όνειρο. Σαν όμως έκανε να τραβήξει το πανοφόρι με το οποίο είχε σκεπαστεί για να σηκωθεί, άγγιξε τα τρία μήλα. Η ευωδία που είχε πλημμυρίσει το κελί ήταν τόσο έντονη που τον έκανε να παραμείνει για αρκετή ώρα στο κρεβάτι του, απορώντας για το θαύμα. Μόλις συνήλθε από την έκπληξη, κατέβηκε στο καθολικό για την ακολουθία. Μετά το τέλος της, ζήτησε να μιλήσει ιδιαιτέρως με τον Εφρόσινο. Κάποιοι από τους αδελφούς έτρεξαν στο μαγειρίο. Ήταν σίγουροι πως ο ταπεινός μοναχός θα βρίσκονταν εκεί. Πράγματι, όπως ήταν μουντζουρωμένος στο πρόσωπο και στα ρούχα από τις τάχτες, τους ακολούθησε.

παιδί μου, πες μου, που βρισκόσουν το βράδυ που πέρασε? Ο Εφρόσινος έσκυψε το κεφάλι και δεν απάντησε. Δεν ήθελε να γίνει γνωστή η αρετή του στους αδελφούς. Ο ηγούμενος όμως επέμενε να πάρει μια απάντηση. «Δεν γνωρίζεις, πάτερ, που βρισκόμασταν και οι δύο?» είπε χαμηλόφωνα ο νεαρός μοναχός. Τότε ο ηγούμενος του παρουσίασε τα τρία μήλα και τον ρώτησε: «Μήπως τα γνωρίζεις αυτά?» «Ναι, πάτερ», απάντησε ο Εφρόσινος. «Εγώ σου τα έδωσα επειδή μου τα ζήτησες». Ο ηγούμενος τότε ενώπιον όλων είπε: «Παιδί μου Εφρόσινε, είσαι ευτυχισμένος γιατί αξιώθηκες να απολαύσεις τόσο μεγάλα αγαθά. Γι' αυτό σε παρακαλώ να προσεύχεσαι στο Θεό και για μένα τον αμαρτωλό». Στη συνέχεια διηγήθηκε σ' όλους εκείνα που είδε στην οπτασία και πέφτοντας στα πόδια του Εφρόσινου του έβαλε μετάνοια. Εκείνος όμως στεναχωριόταν πολύ για την τιμή που του έγινε και έκλαιγε με αναστεναγμούς σαν να έπαθε μεγάλο κακό. Κατόπιν ο ηγούμενος έκοψε τα τρία μήλα σε μικρά κομματάκια και τα μοίρασε για ευλογία σε όλους τους αδελφούς.

τον ευλογημένο Εφρόσινο δεν τον ξαναείδε κανείς. Έφυγε κρυφά από το μοναστήρι σε έρημο τόπο, επειδή φοβήθηκε μήπως ο έπαινος των ανθρώπων τον κάνει υπερήφανο και του στερήσει την ασύγκριτη ευφροσύνη του παραδείσου. Η ιστορία του όμως και το παράδειγμά του εμείναν στα συναξάρια της εκκλησίας μας, ώστε να μας παρακινούν στην ταπείνωση. Έτσι θα αξιωθούμε κι εμείς να τον συναντήσουμε στον πανέμορφο κήπο του παραδείσου, εκεί όπου βρίσκεται, και να απολαύσουμε μαζί του τα αιώνια αγαθά.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
3: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
5: Παίζω χωρίς να νοιάζω.
4: Χαμογελώ μέσα τους.
6: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
7: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
8: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
7: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
8: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα μηνύματα του Ευαγγελίου της ερχόμενης Κυριακής. Κύριε Τσαντίλα, χαίρετε. Η επόμενη και η μεθεπόμενη Κυριακή αναφέρονται στην παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Πριν μας αναπτύξετε την Ευαγγελική περικοπή, θα θέλατε να μας πείτε το ιστορικό της υψώσεως?
1: Αδελφή Δήμητρα, αν ο Αύγουστος θεωρείται ο μήνας της Παναγίας, επειδή προέχει σε αυτόν η μεγάλη εορτή της κοιμήσεώς της, ο Σεπτέμβριος θεωρείται ο μήνας του Σταυρού, γιατί προέχει η μεγάλη εορτή, η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Για το συγκλονιστικό γεγονός της σταυρωμένης αγάπης του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο, θα μας μιλήσει αυτήν την εβδομάδα η Εκκλησία, υψώνοντας τον Τίμιο Σταυρό. Η μεγαλειώδης αγάπη του Θεού διακηρύσσεται και προβάλλεται μέσα από την ταπείνωση και τη θυσία, και όχι μέσα από εντυπωσιακές θεωρίες, ρητορικά κηρύγματα και λεκτικά πυροτεχνήματα. Ως προς το ιστορικό της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού έχει ως εξής. Το έτος 326 ο Μέγας Κωνσταντίνος έστειλε τη μητέρα του Ελένη στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, να ευχαριστήσει τον Θεό για τις επιτυχίες του και να κάνει έρευνες με εργάτες ώστε να ευρεθεί ο Σταυρός του Κυρίου. Και έτσι η Αυγούστα Ελένη ήταν 80 ετών, κινουμένη από θείο ζήλο, ανέπτυξε νεανική δραστηριότητα. Ανήγειρε πολλούς ναούς και θέλησε να εκπληρώσει τον ευσεβή πόθο της Αποκαλύψεως του Γολγοθά, που ήταν και η επιθυμία του γιού της. Ο λόφος εκείνος που είχε καθαγιαστεί με το τίμιο αίμα του Κυρίου από τον πρώτο αιώνα είχε αποτελέσει σεπτό χώρο προσκυνήσεως και ευλαβίας των πιστών. Ο αυτοκράτορ όμως Αδριανός το έτος 136 μετά Χριστό αποφάσισε να καλύψει το Γολγοθά εγείροντας επ' αυτού ναών της Αφροδίτης. Ενόμιζε ότι έτσι θα έσβηνε και την ανάμνηση ακόμη του ιερού αυτού λόφου. Αλλά η ενέργειά του αυτή βοήθησε ακριβώς στην διαιώνισή του, διότι παρά τις αναστατώσεις που συνέβησαν στο έδαφος και στις τοποθεσίες της Ιερουσαλήμ, η θέση του Γολγοθά ήταν ακριβώς προσδιορισμένη. Ο επ' αυτού ιδωλολατρικός ναός ήταν αυθεντικός μάρτυρας της ταυτότητος και της γνησιότητός του. Η Αγία Ελένη ενήργησε τα δέοντα για την κατεδάφιση του κτηρίου της αμαρτίας και μετά άρχισαν οι έρευνες για την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού. Η μητέρα του αυτοκράτορος επιστατούσε η ίδια στις εργασίες. Τελικά βρέθηκαν κάτω από παχύ στρώμα χωμάτων τρεις σταυροί μαζί με τους ύλους. Οι δύο προφανώς ήσαν των δύο ληστών. Ποιος όμως ήταν ο Σταυρός του Κυρίου? Των ληστών είχαν σχήμα ταφ, ενώ του Κυρίου είχε και τέταρτο άκρον προεξέχον, επί του οποίου είχε τοποθετηθεί η επιγραφή «Ιησούς ο Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων, εβραϊστή, ελληνιστή και ρωμαϊστή». Αλλά η προεξουχή αυτή είχε κοπεί. Υπήρχε τότε στα Ιεροσόλυμα μια ευγενής κυρία, βαριά ασθενής, της οποίας τη θεραπεία οι ιατροί είχαν αποκλείσει. Η Αγία Ελένη, μετά από συνεννόηση με τον επίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο και με τη συνοδεία πολλών ιερέων και προκρήτων χριστιανών, ακούμπησαν το κρεβάτι με την ασθενή σε καθένα χωριστά από τους τρεις σταυρούς. Στους δύο δεν συνέβη τίποτα. Όταν ακούμπησαν στον τρίτο, η κατακειμένη ασθενής θεραπεύτηκε, σηκώθηκε και περπάτησε. Το θαύμα ήταν εμφανές. Έτσι κατάλαβαν ποιος ήταν ο σταυρός της σωτηρίας των ανθρώπων. Η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία στα Ιεροσόλυμα και την γύρω περιοχή. Και τότε πλήθος πιστών συγκεντρωνόταν για να δει και να προσκυνήσει τον τίμιο ξύλο. Πολλές φορές ήταν τόσο ο συνωστισμός ώστε συνέβηναν και ατυχήματα. Γι' αυτό σκέφτηκαν και ο επίσκοπος Μακάριος τοποθέτησε τον σταυρόν σε τόπο υψηλό ώστε όλοι να τον βλέπουν και να τον προσκυνούν. Τούτον βλέποντας ο λαός ανέκραζε «Κύριε ελέησον». Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος η Εκκλησία καθιέρωσε την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι μια γιορτή με την ίδια αξία και σημασία που έχει η Μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό και έχουμε αυστηρά νηστεία. Στις 14 Σεπτεμβρίου εκοιμήθη εν ειρήνη ο πατήρ της Εκκλησίας Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινοπόλεως. Αλλά καθώς αναγράφεται στο Μηναίο, για την εορτή του Τιμίου Σταυρού μετατέθηκε η εορτή του Ιερού Χρυσοστόμου το Νοέμβριο στις 13 Νοεμβρίου.
0: Κύριε Τσαντίλα, πόσες φορές υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός στο Γολγοθά?
1: Η πρώτη φορά που υψώθηκε ο Σταυρός του Κυρίου μας ήταν το 33 μετά Χριστόν, όταν σταύρωσαν τον Κύριο τη Μεγάλη Παρασκευή στο Λόφο του Γολγοθά. Η δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι αυτή που ανέφερα προηγουμένως, που υψώθηκε το 326 από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η τρίτη ύψωση έγινε το 628 από τον Αυτοκράτορα Ηράκλειο. Το 614 οι Πέρσες σε μια επιδρομή τους στην Παλαιστίνη μεταξύ άλλων πήραν ως λάφυρο και τον Τίμιο Σταυρό. Και έτσι το 628 ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος σε μια εκστρατεία κατετρόπωσε τους Πέρσες και τους αφήρεσε τον Σταυρό, τον οποίο επανέφερε στα Ιεροσόλυμα. Την 14η Σεπτεμβρίου ξυπόλυτος και φτωχικά ντυμένος ο Αυτοκράτορας φέρον επάνω στον ώμο του το τίμιο ξύλο ανήλθε εν λιτανία εις το ναό της Αναστάσεως. Και αφού έλαβε το σταυρό ο Πατριάρχης Ζαχαρίας, τον ύψωσε. Αυτή είναι, είπαμε, η τρίτη ύψωση του Τιμίου Σταυρού και παρουσία κλήρου και λαού έψαλε ο λαός «Το σώσον Κύριε των λαών σου». Και από τότε επισημοποιήθηκε η μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Βέβαια, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση ότι η πρώτη ύψωση το 33 μετά Χριστόν έγινε στον λόφο του Γολγοθά και η ύψωση αυτή ήταν άτιμη, ενώ οι άλλες δύο υψώσεις έγιναν στην εκκλησία της Αναστάσεως που ήταν στο Γολγοθά και ήταν θριαμβευτική. Θα υπάρξει όμως και μια τρίτη ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Κατά την Δευτέρα Παρουσία θα φανεί το σημείο του Υιού του Ανθρώπου και θα στηθεί ενώπιον όλης της Οικουμένης εις μαρτύριον της θυσίας του Κυρίου. Τότε θα ζυγιστούμε για τον αγώνα μας πάνω στο Σταυρό. Τότε θα φανεί εάν σηκώσαμε τον Σταυρό του Κυρίου ή όχι. Βέβαια, ας ευχηθούμε να είμαστε όλοι σταυρωμένοι με τον Χριστό. Στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου ο Χριστός περιγράφει τα σημάδια της Δευτέρας του Παρουσίας. Είπε ότι θα έλθει το δέλυγμα της ερημόσεως, ημέρες θλίψεως, ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και μετά θα συμβούν τρομερά σημεία. Ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη θα σβήσει. Τα άστρα θα πέσουν ως φύλλα από τον ουρανό και ενώ θα βασιλεύει το χάος, τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του Ανθρώπου. Τότε θα φανεί ο Σταυρός του Κυρίου. Θα λάμψει και θα καταλάβει ολόκληρο τον ουρανό και θα προαναγγείλει την έλευση του Χριστού που θα προσκυνήσουν οι πάντες. Αυτόν τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου ας προσκυνήσουμε και εμείς λέγοντας «Τον σταυρό σου, προσκυνούμε δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζουμε. Και ένα άλλο σημείο θα ήθελα να τονίσω. Είπαμε αυτήν την εβδομάδα θα γιορτάσουμε την παγκόσμια ύψωση Τιμίου Σταυρού. Είναι παγκόσμια ύψωση διότι ο Σταυρός υψώθηκε για όλους τους ανθρώπους. Όπως ο ήλιος είναι υψωμένος και ευεργετεί όλους τους ανθρώπους. Είναι παγκόσμια ύψωση ο Σταυρός, η ύψωσή του, διότι όλοι μας πρέπει να έχουμε ένα Σταυρό για να σωθούμε. Και τρίτον, είναι παγκόσμιος ο Σταυρός και η ύψωσή του, διότι κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ της αγάπης.
0: Κύριε καθηγητά, η Ευαγγελική περικοπή περιέχει το σημαντικότερο σημείο της συνομιλίας του Ιησού με τον Νικόδημο. Σε τι θέματα αναφέρεται και πώς αυτά σχετίζονται με την επικείμενη γιορτή της Υψώσεως?
1: Η Ευαγγελική περικοπή της ερχόμενης Κυριακής σχετίζεται με την επικείμενη μεγάλη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Προέρχεται από έναν διάλογο που είχε ο Κύριος με τον Φαρισαίο Νικόδημο ένα βράδυ κατά την αρχή της επίγειας δημοσίου δράσεώς του. Ο Νικόδημος είναι αυτός που βοήθησε τον Ιωσήφ, τον Απορημαθέας, στην αποκαθήλωση και τον ενταφιασμό του Κυρίου. Μόνο 5 στίχοι αναφέρονται στην Ευαγγελική περικοπή, αλλά αυτοί οι 5 στίχοι θεωρήθηκαν ότι είναι βίβλος εν μικρογραφία, ότι είναι η καρδιά της Αγίας Γραφής, διότι δείχνει ότι το σταυρικό θάνατο του Χριστού και η σημασία που έχει για τους ανθρώπους. Το Ευαγγελικό ανάγνωσμα με τρόπο σύντομο και περιεκτικό παραλληλίζει ένα θαυμαστό γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης με τον Σταυρό του Χριστού. Ο Χριστός μεταξύ άλλων λέει στο μαθητή του Νικόδημο, καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως διυψωθήνε τον αιών του ανθρώπου. Όπως ακριβώς ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο και βλέποντάς το οι Εβραίοι σώζονταν από τα θανατηφόρα δείγματα των φιδιών, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα πρέπει να υψωθεί για να σωθεί ο κόσμος από το κίνδυνο της αμαρτίας. Οι προτυπώσεις και οι συμβολισμοί είναι ασφαλώς προφανείς. Στο ξύρο κρεμασμένο ύψωσε ο Μωυσής το χάλκινο φίδι. Στο ξύλο του Σταυρού υψώθηκε κρεμασμένος ο ίδιος ο Χριστός. Τα θαρμακερά φίδια σκόρπιζαν το θάνατο. Ο Σατανάς, ο Όφης ο Αρχαίος, σκορπίζει το φαρμάκι της αμαρτίας στην ψυχή του ανθρώπου. Στην έρημο το χάλκινο φίδι ήταν το ομοίωμα των φιδιών. Στο Σταυρό ο Κύριος θεωρήθηκε το ομοίωμα της αμαρτίας, καθώς σήκωσε επάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Στην έρημο οι Ιουδαίοι, ατενίζοντας το χάλκινο φίδι, διέφυγαν το φυσικό θάνατο για να πορευθούν στη γη της επαγγελίας. Στην περιπλάνηση της παρούσας ζωής οι πιστοί, αποδεχόμενοι με πίστη και εσωτερικό αγώνα τον Σταυρό του Χριστού, λυτρώνονται από τον πνευματικό θάνατο για να μεταβούν από τη ζωή του κόσμου στη Βασιλεία του Θεού. Ο υμνολογικός πλούτος όλων των ημερών της γιορτής του Τιμίου Σταυρού, αλλά και η θεολογία που πηγάζει από αυτόν, διατρανώνουν την ανυπέρβλητη δόξα, την ακαταμάχητη νίκη και τον οριστικό θρίαμβο του Χριστού. Σκοπός όλων αυτών είναι η αναγνώριση, η ύψωση δηλαδή του Υιού του ανθρώπου εκεί όπου ανήκει, στο επίπεδο και το ύψος της θεότητας. Εδώ βέβαια βρίσκεται ένα κρίσιμο σημείο που χρειάζεται να προσέξουμε ιδιαίτερα. Θα ήταν λάθος να πιστέψουμε ότι ο Θεός έχει ανάγκη από τη δόξα που εμείς το αποδίδουμε. Άλλωστε γνωρίζουμε καλά ότι εκείνος είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκη από τίποτε ανθρώπινο. Ο Θεός δεν ζητά δόξα από τον άνθρωπο, αλλά ταπεινώνεται γι' αυτόν. Αυτό τονίζει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει ότι εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκους μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο Ιησούς Χριστός τα απαρνήθηκε όλα, πήρε δούλου μορφή και έγινε άνθρωπος, και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει και πιστέψει αυτή την αλήθεια, νιώθει την ανάγκη να ζήσει με συντριβή και μετάνοια και να λατρεύσει δοξολογικά τον Θεό. Έτσι φωτίζεται η σκέψη μας για να κατανοήσουμε βαθύτερα το νόημα της δόξας, της νίκης και του θριάμβου του Σταυρού του Χριστού. Καλούμαστε να θυμηθούμε ξανά το αρχικό νόημα του Σταυρού ως οργάνου βασάνων, τιμωρίας και εκτέλεσης, στο οποίο υψώθηκε κρεμασμένος ο Θεός μέσα σε αβάσταχτο πόνο και εξευτελισμό. Ο Σταυρός γίνεται δόξα και νίκη για εμάς μόνο στο βαθμό και στο μέτρο που τον αποδεχόμαστε ως ταπείνωση και ήττα στον αγώνα της καθημερινής μας ζωής. Αυτή η αντίφαση μας συνταράσει κυριολεκτικά και μας φέρνει αντιμέτωπους με τον ίδιο μας τον εαυτό. Μας προτρέπει να παλέψουμε με το εγώ μας και να το ξεπεράσουμε με την πίστη ότι τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Αδελφή Δήμητρα, ένας σύγχρονος Άγιος υπογραμμίζει: «Η γεμάτη αγάπη ταπείνωση είναι μια τρομερή δύναμη. Είναι το πιο δυνατό από όλα τα πράγματα και τίποτε άλλο δεν υπάρχει ισχυρότερο. Όταν λοιπόν στρέφουμε το βλέμμα μας στο Σταυρό, δεν βλέπουμε μόνο σταυρωμένη, καταδικασμένη και περιφρονημένη την ανθρώπινη φύση. Σε αυτό το έσχατο σημείο ανατέλει η άπειρη αγάπη του Θεού που ταπεινώνεται, θυσιάζεται και πεθαίνει για να υψωθεί, να ζήσει και να σωθεί ο άνθρωπος. Ούτως ηγάπησε ο Θεός των κόσμων, ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυται, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Δηλαδή, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που έφτασε στο σημείο να παραδώσει το μονογενή γιο του να θυσιαστεί, ώστε κάθε άνθρωπος που πιστεύει σε αυτόν να μην χάνεται, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αδελφή Δήμητρα, την αγάπη του Θεού την βλέπουμε πρώτα στην δημιουργία του ανθρώπου, γιατί από αγάπη και μόνο κινήθηκε ο Θεός για να δημιουργήσει τον άνθρωπο, και όχι απλώς να τον δημιουργήσει σαν ένα από τα πολλά άλλα δημιουργήματά του, αλλά να τον δημιουργήσει όπως και τον δημιούργησε, κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του. Βλέπουμε δηλαδή στην αρχή της Αγίας Γραφής, στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, όλη η Αγία Τριάς, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, να συσκέπτεται τροποντινά πώς θα δημιουργήσει τον άνθρωπο. Ο λόγος «ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν» ελέγχθη μόνο για τον άνθρωπο, για κανένα άλλο δημιούργημα. Έτσι, από το εργαστήριο της Θείας Σοφίας βγήκε αυτό το υπέροχο καλλιτέχνημα, ο άνθρωπος, η κορονίδα όλων των δημιουργημάτων, ο βασιλιάς τον οποίον η αγάπη του Θεού φρόντισε να εγκαταστήσει στο βασίλειό του τη γη. Προέβλεψε να μην του λείπει τίποτα. Παράδεισο φύτεψε γι' αυτόν. Πολύτιμο σύντροφο, την Εύα, έφερε δίπλα του, το έδωσε φυτά, δέντρα και ζώα να τον υπηρετούν σαν πιστή υπήκουη, για να είναι η ζωή του γεμάτη χαρά και ευτυχία. Παρόλα όμως αυτά, ο άνθρωπος, όπως γνωρίζουμε, παρέβη την εντολή του Θεού, έπεσε και μετά την πτώση του εκδιώχτηκε από τον Παράδεισο. Επομένως, αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο όταν τον δημιούργησε, αλλά αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο πριν τον δημιουργήσει, διότι προκαταβολής κόσμου δημιούργησε τον παράδεισο για να βάλει τον άνθρωπο που θα δημιουργούσε και θα έπεφτε στην αμαρτία. Αλλά και μέσα στην πτώση η αγάπη του Θεού δεν εγκατέλειψε τον άνθρωπο. Εάν η δικαιοσύνη του επέβαλε την τιμωρία του παραβάτου για το αμάρτημά του εκείνο, η αγάπη του όμως δεν σταμάτησε να τον παρακολουθεί και έξω από τον παράδεισο, στην κοιλάδα του καθμόνος. Σαν πατέρας τον τιμώρησε και τον διαπαιδαγωγούσε, περνώντας τον από το μεγάλο σχολείο της θλίψεως. Αλλά εκεί όμως που ο πιστός μένει κατάπληκτος μπροστά στην αγάπη του Θεού είναι η απολύτρωση. Πώς δηλαδή ο Θεός σχεδίασε την απελευθέρωση και ανόρθωσή μας και πώς εξασφάλισε τη σωτηρία μας. Στο σημείο αυτό ας αφήσουμε τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, να μας παρουσιάσει την αγάπη αυτή του Θεού. «Εν τούτο», λέει, «εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμο, ή να ζήσουμε δι' αυτού. Εν τούτο εστίν η αγάπη, ούχο ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά ότι αυτός ηγάπησε ημάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών». «Χριστιανοί», φωνάζει ο Ιωάννης, «ελάτε και παρατηρήστε την αγάπη του Θεού. Ήμασταν λαός που οι αμαρτίες του είχαν εξοργήσει το Θεό. Τι έπρεπε να μας κάνει? Να στείλει τους αγγέλους του για να μας τιμωρήσουν? Αλλά εκείνος, ο της αγάπης του, τι κάνει? Στέλνει το γιο του, όχι για να μας καταστρέψει, αλλά για να μας σώσει, ή να ζήσουμε δι' αυτού. Ήμασταν ετοιμοθάνατοι ή μάλλον νεκροί, και ο Χριστός δια το αίματός του μας ανέστησε σε νέα ζωή. Ω πόσο μεγάλη, αδελφοί Δήμητρα, είναι η αγάπη του Θεού. Τα μνημεία της αγάπης του είναι πολλά, αναρρύθμιτα. Το μεγαλύτερο όμως από όλα τα μνημεία της αγάπης του ουρανίου Πατρός είναι ο Γολγοθάς του γιού του. Το Γολγοθά δείχνει στον κάθε αμαρτωλό και μας λέει: «Για την αγάπη σου εγώ ανέβηκα εις τον Σταυρό. Για την αγάπη τη δική μου εσύ τι έκανες, παιδί μου?»
0: Ο Ιησούς στο διάλογό του με τον Νικόδημο κάνει χρήση των ρημάτων «αναβαίνω» και «καταβαίνω». Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Πραγματικά, αδελφοί Δήμητρα, ο Κύριος μας, συνομιλώντας με τον Νικόδημο, δανείζεται από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ ένα χωρίο που σχετίζεται με τον Υιό του Ανθρώπου. Ο Δανιήλ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μέσα στα σύννεφα του ουρανού είδα να έρχεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο ως Υιός ανθρώπου. Έφτασε μέχρι τον προαιώνιο και οδηγήθηκε μπροστά του». Αυτό το κείμενο είχε υπόψη του ο Ιησούς όταν, συζητώντας με τον Νικόδημο, επισημαίνει ότι κανένας βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό. Αντί λοιπόν ο Ιησούς κατά τη συνομιλία του με τον Νικόδημο να αναφέρει το όνομά του, χρησιμοποιεί το χαρακτηρισμό Υιός του ανθρώπου και ταυτίζει τον εαυτό του με το πρόσωπο αυτό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ιησούς χρησιμοποίησε το χαρακτηρισμό αυτό για τον εαυτό του ήδη κατά τη συνομιλία του με τον Φίλιππο και τον Ναθαναήλ, όταν τους είπε: «Σας βεβαιώνω ότι σύντομα θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ανθρώπου». Αλλά και σε άλλα χωρία του Ευαγγελίου, μετά το συμβάν με τον Νικόδημο, ο Ιησούς αναφέρεται στον Υιό του ανθρώπου και στον εαυτόν του. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε στα λόγια του Ιησού είναι η χρήση των ρεμάτων «αναβαίνω» και «καταβαίνω», γιατί και αυτή μας βοηθά να συμπεράνουμε ότι ο Ιησούς με την ενιγματική φράση του αναφέρεται κατά τρόπο έμεσο στο πάθος και την Ανάστασή του. Το συμπέρασμά μας αυτό ενδέχεται να θεωρηθεί βεβαιασμένο. Όμως η αμφιβολία έρεται μόλις διαβάσουμε παρακάτω δύο ακόμα χωρία του Ευαγγελίου που έχουν παρόμοια φρασιολογία και ίδιο θεολογικό περιεχόμενο. Στο ένα, ο Ιησούς, συνομιλώντας με τους μαθητάς του που δυσανασχετούσαν για τα λόγια του, τους ερωτά: «Σ' αυτά σκοντάφτεται? Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα?» Στο άλλο, που είναι πολύ σημαντικό, ο αναστημένος Ιησούς κατά την εμφάνισή του στη Μαρία της λέει: «Μη με αγγίζεις, γιατί δεν ανέβηκα ακόμα προς τον πατέρα μου. Πήγαινε όμως στους αδελφούς μου και πες τους: ανεβαίνω σε εκείνον που είναι δικός μου και δικός σας πατέρας, δικός μου και δικός σας Θεός».
0: Κύριε Τσαντίλα, πώς είναι δυνατόν το φίδι που είναι σύμβολο της αμαρτίας να συμβολίζει τον αναστημένο Χριστό? Φίδι στην πραγματικότητα είναι ο διάβολος. Πώς εξηγείται λοιπόν το φίδι να εικονίζει συνάμα τον Χριστό και τον διάβολο?
1: Όταν οι Ισραηλίτες βρέθηκαν στην έρημο Εδόμ χωρίς τροφή και νερό, άρχισαν να γανακτούν εναντίον του Θεού. Για τιμωρία τότε τους έστειλε ο Θεός δηλητηριώδη φίδια. Επειδή όμως αργότερα μετάνιωσαν, επίησε Μωυσής όφιν χαλκούν και έστησε αυτόν επισημείου και γένετο όταν έδεκνε όφις άνθρωπον και επέβλεψεν επί τον όφιν τον χαλκούν και έζην. Το περιστατικό αυτό έχοντας υπόψη του ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο της Κυριακής που θα ακούσουμε πως έτσι πρέπει να υψωθεί και ο ίδιος πάνω στο Σταυρό, ώστε καθένας που θα πιστέψει σε Αυτόν να σωθεί. Όπως βλέπουμε λοιπόν, ο ίδιος ο Χριστός παραλληλίζει τον εαυτόν του με το φίδι που ύψωσε ο Μωυσής. Πώς είναι όμως δυνατόν το φίδι που είναι σύμβολο της αμαρτίας να συμβολίζει τον αμάρτητο Χριστό? Φίδι στην πραγματικότητα είναι ο διάβολος. Είναι ο όφης, ο αρχαίος, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη. Με τη μορφή άλλωστε του φιδιού πλάνευσε και την Εύα. Γι' αυτό και ο Χριστός με το σταυρό του θάνατον του ξενέτριψε την κεφαλή. Και όμως το φίδι αυτό, όπως το ύψωσε ο Μωυσής σε ένα ξύλινο ραβδί, είναι επίσης η εικόνα του Χριστού πάνω στο σταυρό. Πώς εξηγείται λοιπόν το φίδι να εικονίζει συντάμα το διάβολο και το Χριστό? Με όλη την ομοιότητα υπάρχει ωστόσο μεγάλη διαφορά. Το φίδι που με αυτό εικονίζεται ο Χριστός είναι χάλκινο και όχι πραγματικό. Τούτο σημαίνει πως ο Χριστός ήταν μόνο στη μορφή και όχι στην πραγματικότητα φίδι. Γιατί αν πάνω στο σταυρό σήκωσε τις αμαρτίες όλου του κόσμου, όμως δεν είχε μέσα του, όπως έχει ο διάβολος, το θανατηφόρο δηλητήριο της αμαρτίας, αφού αμαρτίαν ούκε πίεσε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Γι' αυτό, όπως εξηγεί και ο Ιερός Χρυσόστομος, ό,τι συνέβη με το φίδι στην έρημο συνέβη και με το θάνατο στο σταυρό. Όφις εδακνέν εκεί και όφις ιάτο, ούτω και εντάφθα θάνατος απόλεσε και θάνατος έσωσε. Αλ ο μεν απολύς όφις ιών είχεν, ο δε σώζον ιού καθαρός ειν, και εντάφθα το αυτό πάλιν. Ο μεν γαρ απολύς θάνατος αμαρτίαν είχεν, ως περ των ιών όφης. Ο δε του δεσπότου αμαρτίας πάσης απίλακτο, ως περ ουν ο χαλκούς όφης ιού. Η αντίθεση αυτή που υπάρχει στο θάνατο του Χριστού, που ανέστη εκ νεκρών θανάτο θάνατον πατή σας, όπως επίσης και στο σταυρό του Χριστού, που από ατιμωτικό ξύλο έγινε ξύλο, υπάρχει και στο φίδι. Έτσι μπορεί το φίδι να είναι το σύμβολο του κακού, είναι όμως και το σύμβολο του καλού. Μπορεί να είναι ο διάβολος και ο σατανάς της Αγίας Γραφής ή ο δαίμονας του κακού, είναι όμως και το πνεύμα της σοφίας και της φρονημάδος, όπως δίδαξε ο Χριστός. Η αντίληψη για την θεραπευτική δύναμη του φίδιου, αν και απλή παράδοση, δείχνει ωστόσο τη σχέση του φίδιου με την υγεία του ανθρώπου, ή μάλλον τη σχέση που έχει το δηλητήριο με τα φάρμακα σαν θεραπευτικά μέσα. Αλλά και το ίδιο το δηλητήριο του φιδιού, όπως το δηλητήριο της οχιάς της Μαλαισίας, άρχισε να χρησιμοποιείται τελευταία από μια γερμανική φαρμακοβιομηχανία ως θεραπευτικό μέσο στις καρδιακές τρομβώσεις. Τι το παράξενο λοιπόν, αν το φίδι κατά τους αρχαίους χρόνους έγινε το σύμβολο του θεού της ιατρικής, του Ασκληπιού, και εξακολουθεί να παραμένει τέτοιο ως σήμερα στην ιατρική και την φαρμακευτική. Ό,τι συμβαίνει, αδελφοί Δήμητρα, με τα μικρόβια στο εμβόλιο ή και με τους ιούς στο ενοφθαλμισμό γονιδίου, συνέβη και με το χάλκινο φίδι, το Χριστό, που πάνω στο σταυρό καταπολέμησε το κακό με το ίδιο το κακό, με το σταυρό και το θάνατο. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, ίσως το βασικό, στο χριστιανισμό. Λύτρωση από τον πόνο και τον θάνατο μέσω του πόνου και του θανάτου. Άραγε όμως συμβαίνει το ίδιο και με το ηθικό κακό. Λύτρωση από την αμαρτία μέσω της αμαρτίας. Ασφαλώς ο Χριστός πάνω στο σταυρό, ως ο αμνός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, παρουσιάστηκε σαν ένας αμαρτωλός για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Φυσικά μόνο φαινομενικά, όπως έχουμε πει, γιατί στην πραγματικότητα ο Χριστός είναι αναμάρτητος, ο μόνος αναμάρτητος. Απέναντίας, ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, πραγματικός αμαρτωλός. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει και να επιδιώκει να αμαρτήσει για να σωθεί από την αμαρτία. Μόνο τότε θα σωθεί πραγματικά, όταν η αμαρτία αυτή γεννήσει μέσα του τον πόθο για λύτρωση, και μάλιστα τόσο πιο έντονο όσο πιο έντονη είναι και η κατάσταση της αμαρτίας μέσα του. Αυτή την έννοια έχουν άλλωστε και τα λόγια «Ου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις». Και όχι επιμενούμεν τη αμαρτία είναι η χάρις πλεονάσει. Και ασφαλώς με αυτή την έννοια πρέπει να δούμε σε σχέση με την αμαρτία το Σταυρό του Χριστού.
0: Συνοψίζοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλετε να μας δώσετε?
1: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι το εξής. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού που θα γιορτάσει η Εκκλησία μας αυτή την εβδομάδα, 14 Δεκεμβρίου, και που για τύπο της έχει, όπως και η ίδια η Σταύρωση του Χριστού, το φίδι που ο Μωυσής ύψωσε εν τη ερήμο, είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τη δυνατότητα να ανορθωθεί ο κόσμος από την ηθική του κατάπτωση, και μάλιστα σήμερα. Είναι ένα μήνυμα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, αλλά και στον καθένα από μας ιδιαίτερα. Ναι, όσο μεγάλη και αν είναι η κατάπτωση που βρισκόμαστε, όσο μεγάλη και αν είναι η απόγνωση που έχει κυριέψει την ψυχή μας, υπάρχει πάντα ελπίδα να σωθούμε, και μάλιστα μεγαλύτερη ελπίδα σε όσους από μας έχουμε πέσει όσο γίνεται πιο χαμηλά. Φτάνει μόνο η κατάπτωσή μας αυτή να μας κάνει να αισθανθούμε την ανάγκη να υψώσουμε το Σταυρό του Χριστού μέσα μας, ανυψώνοντας μαζί του και την αξία που έχει καθένας από μας ως άνθρωπος. Ένα δεύτερο μήνυμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, αδελφοί Δήμητρα, είναι το εξής. Ας αντικρίσουμε τον Σταυρό του Κυρίου με ταπεινή διάθεση και ας μάθουμε από εκεί το δρόμο που πρέπει να ακολουθούμε στη ζωή μας, ώστε να μην λεχθεί ότι χύθηκε μάτια για μας το αίμα του Θείου Λυτρωτού. Είναι λυπηρό ότι αυτή την ψυχή, για τη λύτρωση της οποίας χρειάστηκε η σταυρική θυσία του Χριστού, την ανταλλάσσουμε με ευτελή πράγματα του κόσμου τούτου. Πολλοί χριστιανοί με το σταυρό περασμένο στο λαιμό διαπράττουν αμαρτίες για τις οποίες θα ντρεπόταν και αυτοί ακόμη οι άπιστοι και οι δολάτροι. Ας μην μείνει λοιπόν ο σταυρός μόνο εξωτερικό στολίδι. Ας γίνει κόσμημα της ψυχής και σύμβολο θυσίας, αφοσιώσεως και ευγνωμοσύνης στη ζωή μας. Αν είσαι ηγέτης, βλέπει τον σταυρό για να διδαχθείς ότι για χάρη του λαού σου και του ποιμίου σου και τη ζωή σου ακόμη οφείλεις να θυσιάζεις. Αν είσαι υφιστάμενος και κυβερνόμενος, βλέπει τον σταυρό για να σέβεσαι τους ανωτέρους σου, παίρνοντας παράδειγμα από τον Σωτήρα που σεβάστηκε το θέλημα του Πατρός. Αν είσαι πλούσιος, βλέπει τον σταυρό για να μάθεις από την γυμνότητα του εσταυρωμένου να περιφρονείς τα εγκόσμια αγαθά. Αν είσαι πτωχός, βλέπει τον σταυρό για να βρεις φίλο παρήγορο και συναθλητή σου εκείνον που δεν είχε που την κεφαλή κλείνει. Αν είσαι σοφός, βλέπει τον σταυρό για να βρεις το κλειδί με το οποίο θα λύσεις τα προβλήματα που σε απασχολούν. Αν είσαι απαίδευτος, βλέπει τον σταυρό και θα γίνεις σοφότερος από τους μεγάλους σοφούς του κόσμου. Αν είσαι οικογενειάρχης, βλέπει τον σταυρό για να αντιληφθείς την απέραντη αγάπη του ουρανίου πατρός. Αν είσαι παιδί, βλέπει τον σταυρό για να διδαχθείς από τον Ιησού την ιική υπακοή. Αν είσαι ενάρετος, βλέπει τον σταυρό για να αντέξεις στους πειρασμούς του κόσμου. Αν είσαι αμαρτωλός, ο τότε, προπάντων τότε, μην απομακρύνεις τα βλέμματά σου από τον σταυρό για να σε χειραγωγήσει

0: μένει δυστυχώς ανενέργητη αν δεν συναντήσει στο κάλεσμά της και την αγάπη του ανθρώπου. Όπως ο μαγνήτης ελκύει τα αντικείμενα που έχουν τις ανάλογες προϋποθέσεις, έτσι και η αγάπη του Θεού αγγίζει όσους απαντούν με αγάπη στη Θεία Αγάπη. Αν δεν βρει η αγάπη του Θεού ανταπόκριση, δεν σώζει. Όχι γιατί δεν θέλει, αλλά όσο και αν φαίνεται παράδοξο, γιατί δεν μπορεί. Δεν μπορεί όταν εμείς δεν θέλουμε. Δεν σώζει όταν εμείς θέλουμε να μείνουμε ξένοι στο έργο της εν Χριστώ σωτηρίας. Ο Θεός απλώνει το χέρι. Πρέπει όμως να απλώσουμε και εμείς το δικό μας. Η σωτηρία δεν συντελείται μονομερώς. Χρειάζεται ανταπόκριση. Γιατί σωτηρία σημαίνει συνάντηση Θεού και ανθρώπου στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία. Η σωτηρία προϋποθέτει την πίστη ως έξοδο από την φυλακή του εαυτού μας και αυτοπαράδοσή μας στην φιλανθρωπία της Θείας Αγάπης. Αδελφοί Δήμητρα, θα κλείσω την ομιλία μου με κάτι το οποίο γράφει ο ήμιστος Μητροπολίτης Φλωρίνης, ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, στο βιβλίο του «Ακολούθημη». Λέει: «Μετά την Ανάστασή του ο Χριστός υπέβαλε στο μαθητή που τον αρνήθηκε την ερώτηση: Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Αν ο Χριστός υπέβαλε και σε μας την ίδια ερώτηση, τι θα το απαντούσαμε? Και είναι τόσο φοβερή αυτή η ερώτηση αν σκεφτούμε πως αγαπάς με σημαίνει: επιθυμείς να ακούς τον λόγο μου και να κατευθύνεσαι από αυτόν, να μελετάς την γραφή μου, να συμμετέχεις στην τράπεζα του μυστικού δείπνου μου, εφραίνεσαι όταν ακούς να δοξάζεται ο Θεός, λυπάσαι και αγανακτείς όταν υβρίζεται το όνομα του Θεού και μάλιστα σκόπιμα, αγαπάς όσα θέλει ο Θεός, μισείς ό,τι εκείνος δεν θέλει, αγαπάς τους φίλους του Χριστού ή συμμαχείς με τους εχθρούς του, συμπάσχεις με το λαό του Θεού σαν τον Μωυσή ή γίνεσαι όργανο των εχθρών του, σε συγγενεί το πρόσωπο του Χριστού, πονάς για την αθλειότητα του κόσμου, την απιστία, την αθεία, τον ηλισμό, τι κάνεις για την επιστροφή του κόσμου, τι κάνεις για την κήρυξη του Ευαγγελίου και την εξάπλωσή του, τι κάνεις για τη νέα γενιά, το αύριο του κόσμου? Είσαι έτοιμος χάριν της αγάπης του Χριστού, χάριν της στηρίσεως των εντολών του, να υποβληθείς σε θυσίας, να διαρρήξεις φιλικούς και συγγενικούς δεσμούς, να καταστρέψεις το μέλλον σου, να αποθάνεις πτωχός, άσημος και παρηγκονισμένος εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και Αμαρτωλό, και το αίμα σου να χύσεις υπέρ Χριστού όπως το έχεις εκείνος διασέ? Δεν γνωρίζω, αδελφοί Δήμητρα, στα ερωτήματα αυτά πώς θα απαντούσε ο καθένας μας. Ένα ξέρω: όσα περισσότερα ναι θα μπορούσαμε να πούμε, τόσο περισσότερο θα είχε βρει απήχηση η απίθυμενη αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτρης.

δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδραν, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγροί εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεσι, και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουσι, του Εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεοβρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ον ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί οι πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείραν, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον οχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευθανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, εθουσκότος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Αγίας δόξης, αθανάτου πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρής, ημνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδού.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός ή Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός ή Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ή Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ή Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονοματός σου, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών.

0: Στερεώσε, Κύριος ο Θεός ημών, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίασον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηγεσία σου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας και Ταβιθάζης Ελεήμονος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήμονος.

Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπυγιακή Μονή Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπου στο Λιτόχωρο Πιερίας, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της καταστραφής κατά τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο δυτικής πτέρυγας της κυρίας Παλαιάς Ιεράς Μονής, θα εγγενιαστεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου κατά τον πανηγυρικό εσπερινό υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Μενδώνη. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Διονυσίου και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός. Στις 7.30 αγιασμός και τελετή εγγενείων της ανακαινισμένης δυτικής πτέρυγας. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 7.30 έως 10.30 το πρωί, όρθρος πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και προσκύνηση τεμαχίου του Τιμίου Ξύλου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα πανηγύριος επί τη συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβριτήσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, όρθρος αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελαίου. 10.30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος, 7 το απόγευμα με θέορτος εσπερινός, μικρά λιτανία εντός του Ιερού Ναού και τοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στο μόνιμο προσκυνητάρι.

διαχρονική η μορφή του και η προσφορά του προσμέτρητη. Για τη θετική παρουσία του στη ζωή μας μπορεί να καυχάται και να σεμνύνεται όλη η παγκόσμια κοινότητα, αφού του χρωστούμε το ευζήν. Ο ίδιος δεν το κάνει ποτέ, γιατί ο δάσκαλος έχει διαλέξει το σκληρό μονόδρομο της σιωπηλής και αθόρυβης προσφοράς, με επίγνωση και συνέπεια. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων, ανηφορίζει του ιδανικού το δρόμο, λαμπαδιάζεται για να θερμάνει, να φωτίσει, τρέχει για να δώσει τη σκυτάλη της γνώσης και της παίδευσης σε αυτούς που περιμένουν. Το έργο του εξαιρετικά καθοριστικό. Καλλιεργεί τις ανάθιστες παιδικές ψυχές για να ξεδιπλώσουν τα φύλλα τους, να ανοίξουν τα πέταλά τους, να χύσουν την εφοδιά της νοημοσύνης, της ευαισθησίας, της δραστηριότητας, και με τη δική του στοργή και φροντίδα να ανθοβολήσουν, να δώσουν καρπό. Νιώθει επιτυχημένος όταν με το πολύμοχθο έργο του κάνει τόσο όριμο το μαθητή του, ώστε εκείνος να μην το χρειάζεται πια. Και είναι μεγάλο το κατόρθωμα και θρίαμβος του σωστού δασκάλου αυτός ο πνευματικός απογαλακτισμός. Να γίνει ο νέος άνθρωπος τόσο αυθύπαρκτος και ανεξάρτητος στον τρόπο που μεθοδεύει τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις του, που κάνει τις εκτιμήσεις του, που καταρτίζει το πρόγραμμα της δράσης του, που βλέπει και σημασιολογεί τον κόσμο και τη ζωή, ώστε να μην έχει ανάγκη πια από καμιά χειραγώγηση. Μονάχα από την ευλογία και τη χάρη του Θεού, αλήθεια αιώνια και ακατάλητη, που κι αυτή σεβαστικά και αβίαστα του την πρόσφερε ο δάσκαλός του, κυρίως με τη ζωή του. Γι' αυτό έχει απόλυτη ανάγκη της θεϊκής παρουσίας και προστασίας για τις άπειρες δυσκολίες του έργου του. Για να δαμάσει την αντίθεση παιδική φύση και να την κάνει δεκτική, ξεπερνά κάποτε τις δυνάμεις του η ανάγκη να συνθλίβει μέσα του το χρόνο. Εκείνος που γερνάει φυσιολογικά κι όμως μένει νέος στην ψυχή, για να μπορεί να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα αισθήματα, στις σκέψεις, στις επιθυμίες, στις αντιδράσεις του παιδιού, να μπορεί να το καταλαβαίνει μέσα από την ακατανόητη συμπεριφορά του, να χαίρεται με τις χαρές του, να αγωνιά στις αγωνίες του, να σκέπτεται τις σκέψεις του, να πονάει στον πόνο του και να επεμβαίνει αγαπητικά, θεραπευτικά, να ξεχνά τα δικά του προβλήματα και να κάνει προβλήματά του τα ξένα. Όλη του η ζωή, ζωή θυσίας, όπως πριν χρόνια του το ζήτησε ο μεγάλος ποιητής Κώστης Παλαμάς. Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε ψυχές, σ' ό,τι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου, μην τα αρνηθείς, θυσίαστο ως τη στερνή πνοή σου.

φορτωμένο με βαριές ευθύνες το έργο σου, δάσκαλε, Έλληνα δάσκαλε. Με το χρέος μιας ιστορίας χιλιάδων χρόνων και επίστης αιώνιας και κατάλυτης. Στην πορεία σου τίποτα ας μη σε σταματήσει. Τι κι αν πολλοί σε έχουν ελισμονήσει, θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί το βάρος που κρατάς σαν άτλαντα στην πλάτη. Χτίζε σοφέ της ευτυχίας το παλάτι.

κυρία, ευχαριστώ που μου μαθαίνετε να είμαι στο δρόμο του Θεού και να μην παραπλανιέμαι. Χαμογέλασα μαζί και δάκρυσα. Θάμπωσαν στο χαρτί τα παιδικά του γράμματα. Τα γνώρισα. Αδέξια, στριμωγμένα, ανορθόγραφα. Ο Αλέξανδρος, το αγοράκι που ελάχιστες φορές με πρόσεχε στο μάθημα και ακόμη πιο ελάχιστες θυμότανε να βάλει τα σωστά βιβλία μέσα στην τσάντα του. Ένα από εκείνα τα παιδιά που με έκαναν τόσες φορές να απογοητεύομαι, να αμφισβητώ απεσιόδοξα τη χρησιμότητα του κόπου μου. Κι όμως σήμερα, στον αποχαιρετισμό μας, ο Αλέξανδρος μου έδωσε την πιο αποστομωτική απάντηση. Ένα ευχαριστώ, το πιο πολύτιμο που δέχτηκα. Ένα ευχαριστώ που ο γονισμός μου δεν το άξιζε, που μου αποκάλυπτε τι αληθινά ζητάει η παιδική ψυχή. Ένα ευχαριστώ που μου υπενθύμιζε το χρέος μου να φέρνω τα παιδιά που έχω μέσα στις τάξεις μου στα χέρια του Θεού, που τα ευλόγησε ελέγχοντας εκείνους που τα εμπόδιζαν.

Περάσανε οι μήνες του καλοκαιριού. Το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού μάζεψε πάλι τα παιδάκια στις αυλές. Ήμουνα στο καινούριο μου σχολείο. Καινούρια προσωπάκια, μα η ίδια αθωότητα. Μπόμπυρες και πριγκίπισσες που τεντωνότανε στις μύτες των ποδιών να δουν τον ιερέα που θα έβαζε ευλογητός. Τα κοίταξα. Τα πιο πολλά, ακόμα και τα μεγαλύτερα της πέμπτης και της έκτης, μήτε που ξέραν τι γινότανε, μήτε που ξέρανε να γράψουν το σταυρό σωστά πάνω στο κορμάκι τους, να ακούσουν με προσοχή το Ευαγγέλιο, να μην μιλούν, μήτε που καταλάβαιναν. Μια λύπη γέμισε το μέσα μου. Τα έβλεπα ένα-ένα να φιλούνε το σταυρό και μου φάνηκε πως έβλεπα πάνω στα ξύλα του σταυρού τα χέρια τα ανοιγμένα του Θεού με το αιώνιο παράπονο, ασίγαστο και κραυγαλαίο στο δικό μας σήμερα όσο ποτέ πιο πριν. Άφετε τα παιδεία, ελθύν πρόσμε. Αφήστε τα παιδιά. Αφήστε τις ψυχές που εγώ αγάπησα να έρθουν, να με γνωρίσουνε, αλόβητα από τη δική σας ενοχή. Μες των σχολιών μας τις αυλές αναλογίστηκα, καθώς θα αγιάζει ο σταυρός το αύριο του κόσμου μας, επίμονα και σιωπηλά θα ακούγεται τούτο το παράπονο, γεμάτο έλεγχο και πόνο θεϊκό. Αφήστε τα παιδιά να με εγγύσουνε, γιατί τούτα τα παιδιά, τα περισσότερα, δεν τον γνωρίσανε ποτέ. Δεν τα αφήσαμε να τον γνωρίσουνε. Στήσαμε εγωιστικά και επιπόλαια ανάμεσα σε εκείνα και σε αυτόν την αμαρτία μας, την άγνοιά μας, τη μωρία μας. Άλλοτε τους τον είπαμε αχρίαστο και περιττό, άλλοτε επικίνδυνο, μία απειλή στην ευτυχία τους, άλλοτε απλά σιωπήσαμε αδιάφορα, σαν να μην ήταν άξιο να ξέρουνε γι' αυτόν. Φτιάξαμε μόνο εκπαιδευτικά προγράμματα να τα γεμίσουμε με γνώσεις, άλλοτε περιττές και αχρίαστες, άλλοτε ασήμαντες και κάποτε επικίνδυνες. Μονάχα μία εξαιρέσαμε, τη γνώση του Θεού. Είπαμε όχι στην εξομολόγηση. Εξευτελίσαμε τον εκκλησιασμό. Υπονομεύσαμε το μάθημα που θα τα έδαινε με αυτόν. Κι έτσι τα αφήσαμε ανέστια μέσα στον παιδοκτόνο κόσμο μας. Στον κόσμο μας που τα ληστεύει, τα ματώνει, τα λαιλατεί. Κατασπαράζει σαν βορρά την ανοχηρωτή τους αθωότητα. Και τα γεμίσαμε πληγές, ατέλειωτες πληγές και δάκρυα τούτα τα παιδιά που υποκριτικά τα αγαπήσαμε. Πληγές που μόνον η πληγή εκείνου που τα αγάπησε ως τη θυσία του σταυρού μπορεί να θεραπεύσει μέσα τους.

Αγιάστηκε και η έκτη, η μεγαλύτερη. Τώρα θα ερχόταν η δική μας η σειρά. Καθώς πλησίαζα στα ξύλα του σταυρού, ένιωθα το θεϊκό παράπονο να γίνεται κραυγή, να γίνεται ηγεσία, προσδοκία, προσμονή. Άφετε τα παιδεία. Οικέτευε στα χέρια μας, Θεέ μας, τα δικά μου και όσων έστω και λίγος αγαπήσαμε στη ζήση μας, να τα απλώσουμε σε τούτα τα παιδιά, να σου τα φέρουμε. Παρακαλούσες όπως παρακάλεσες τότε που έβλεπες τα πλήθη ερημένα να προσμένουνε το λόγο σου. Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ολίγη. Δε ήθητε ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάτας εις των θερισμών αυτού. Εργάτε σου στο ζωντανό χωράφι των ψυχών μας. Μέτρησα την τιμή, τη δωρεά, το χρέος μου, μα και τη φτώχεια, την ευτέρεια.

χώρο στη δική σου αγκαλιά. Ίσως είναι το μόνο που μπορώ να κάνω, Κύριε. Ίσως κάποια από τούτα τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να μάθουν ποτέ τα μαθηματικά, τη φυσική, την ιστορία τους. Μα θα μπορούν πάντοτε να μάθουν εσένα, το πρώτο και αιώνιο μάθημα, εκείνο που έχουν τόσο λιγοστέψει τραγικά οι δάσκαλοι που το γνωρίζουν. Κάθε παιδί, ένα δικό σου σκήνομα, Θεέ μου. Ένας ναός που περιμένει να λειτουργηθεί. Κάνε τις τάξεις μου εκκλησιές, αθόρυβα και μυστικά να ιερουργήσω την αγάπη σου. Όταν τα χρόνια θα περάσουνε, καθώς θα με έχεις αξιώσει ταπεινά να σε διακονώ, να δω γραμμένη στις ζωές τούτων των παιδιών την απλή φράση του μικρού Αλέξανδρου: Κυρία, ευχαριστώ που μου μαθαίνετε να είμαι στο δρόμο του Θεού. Να πάρω τούτο το ευχαριστώ που δεν μου ανήκει, Κύριε, και να το φέρω μπρος στο θρόνο σου ψελίζοντας: Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που καταδέχτηκες να με μισθώσεις στο χωράφι σου, στον πιο πανάκριβο αγρό σου, εκείνο των παιδιών. Και αν τίποτε άλλο δεν μου έδωσες, αυτό μου φτάνει, Κύριε. Μου φτάνει να σου πω ευχαριστώ για μια ζωή που εσύ έκανες φως να ανάψουν τα κεράκια που περίμεναν. Κράτησε, Φεγκοβόλα, τα κεράκια σου να καίνε στις λιχνίες του παραδείσου. Αμήν. Μία δασκάλα.

Λειτουργός του Θεού. Α, εκπαιδευτικός, σπουδαία δουλειά. Πας έρχεσαι, δεν κάνεις τίποτα. Την κοίταξα για λίγο σιωπηλή, δίχως να δώσω απάντηση. Στα χείλη της άκουγα ακόμα μια φορά το σχόλιο που συμμερίζεται σχεδόν μια κοινωνία ολόκληρη για εκείνους που διδάσκουν τα παιδιά της. Έμεινα μόνο σκεφτική μπροστά στην επιπόλαιη αφέλεια του κόσμου μας, που τόσο αστόχαστα ξεγύμνωσε τις λέξεις. Κάποτε εκπαιδευτικός σήμαινε λειτουργός. Μα τώρα τούτη η λέξη, η υπέροχη, που ξεπηδά και λαριστεί από την ερωμάνα της αρχαίας γλώσσας μας και από το αλληλέγγυο πολίτευμα της Δημοκρατικής Αθήνας, μίκρινε θλιβερά μέσα στις αλειτούργητες ψυχές μας. Κι όμως, με όλες τις αβαρίες που φορτώσαμε τη γλώσσα μας και την ψυχή μας, θα ήθελα να πω στη νεαρή μου φίλη πως να είσαι εκπαιδευτικός σημαίνει ακόμα να είσαι λειτουργός. Είναι η αλήθεια που μου μάθανε εκείνοι που διάλεξαν να μείνουν πιστοί στην ομορφιά της ελληνίδας λέξης μας και πρόσθεσαν σε αυτήν ένα συμπλήρωμα για να φυλάει αμόλυφτη τούτη την ομορφιά από τη φθορά του μέσα και του έξω κόσμου τους. Είναι εκείνοι που μου δίδαξαν, σαν μου χαρίστηκε να κοινωνήσω στην ψυχή τους, πως να είσαι εκπαιδευτικός θα πει να είσαι λειτουργός Θεού, να του προσφέρεις την ασίγαστη λατρεία σου, όλος ο εαυτός σαν ένα πρόσφορο που τεμαχίζεται αξόδευτο στο μυστικό θυσιαστήριο της καρδιάς σου. Να είσαι εκπαιδευτικός θα πει να ξεφυλίζουν οι νύχτες σου σκεφτές τις ανοιχτές σελίδες των βιβλίων σου, να ξαγρυπνούν σκεφτές οι νύχτες σου για να ετοιμάσουν τον ήλιο να ζωγραφίσει μέσα στις ψυχές μαντατοφόρους ουρανούς στο αύριό μας. Να είσαι εκπαιδευτικός θα πει να κουβαλάς τους ώμους σου ετούτες στις ψυχές βαρός γλυκό και σταυρικό στα λυγισμένα γόνατά σου και να τις ακουμπάς στον κυρινέο σου, να ξεφορτώνεις έναν έναν του σταυρού σου απάνω στον δικό του, εκείνο το παιδί που το σαλεύει το κακό και αυτό που ήρθε σήμερα αφρόντιστο από τα χέρια μιας μητέρας και τ' άλλο που σε οικέτευσε με πεινασμένα μάτια για ένα χαμόγελο. Να είσαι εκπαιδευτικός θα πει να στέκεσαι ανοχήρωτος μέσα σε τόση πεινασμένη οδύνη με μόνο σου εφόδιο ένα προσμάχητο χαμόγελο που το ταΐζεις θρηματίζοντας τα μάτια των παιδιών. Μα τόση πείνα για στοργή, πώς να χορτάσει. Και σε ακουμπάς το ελάχιστό σου αντίδωρο στα χέρια του, κραυγάζοντας τη βασανιστική σου ένδια. Κύριε, τι έστι ταύτα εις το σου τους, προσμένοντας να δεις μέσα στο θαύμα του πολλαπλασιασμένα τα χαμόγελα στα πεινασμένα μάτια των παιδιών από το ελάχιστο μοιράδι της ψυχής σου. Να είσαι εκπαιδευτικός θα πει να περπατάς με την καρδιά ξεγύμνοτη στα αγκάθια της αχάριστης ανέδειας εκείνου του παιδιού που το κουβάλαγε στους ώμους σου και συναδέχεσαι αγόγγιστα ετούτες τις πληγές όπως ο Κύριός σου τις δικές του, ευγνωμονώντας μονάχα παξιώθηκες να μοιραστείς τα κάνθινο στεφάνι του για να παλύνεις το δικό του πόδι.

ρωτάς εκπαιδευτικός, θα πει να κοινωνάς εσύ στον πόνο του Σταυρού για να γευτούν εκείνα την Ανάσταση. Να λιγοστεύεις μέρα-μέρα μες την τάξη σου, σαν το κερί που το κυρτώνει φλόγα, για να ταινίσουν εκείνα πάνω από σένα, πίσω από σένα, που ξοδεύεσαι στον πίνακα, αυτόν που τα προσμένει με τα χέρια ανοιχτά, για να σκορπίσει τη μετέωρη ευλογία του.

να είσαι εκπαιδευτικός, θα πει να του τα πας εσύ στην αγκαλιά, όπως τις πρώτες αγκαλιές της καρποφόρας γης. Και αν τώρα ανώφελα προσμένουνε τα χέρια σου να δεματιάσουν αγκαλιές από την πεισματάρα γη που ξεπετάει αγκάθια, να έχεις την πίστη πως θα ταινίσεις κάποτε με δάκρυα κάτω από το χρυσωμένο δειλινό, χρυσός να λαμπυρίζει ο καρπός πάνω στα θυμονιασμένα στάχια σου. Σαν γέννει ο ήλιος μες στα μάτια σου, να έχεις την πίστη πως θα σε πάρουν αγκαλιά χέρια παιδιών στον ουρανό, θα σε κυκλώσουνε σαν άγγελοι με τα λευκά φτερά στο νοερό θυσιαστήριο για να ντυθείς εκεί τα άμφια της λαμπροφόρου Κυριακής, εσύ ο λειτουργός του όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης, και να ανακράξεις αναστάσιμα προσφέροντας τη λειτουργία της σταυρωμένης σου ζωής. Ιδού εγώ και τα παιδεία αμοιέδωκεν ο Θεός.

Σπούδι. Σήμερα αρχινά σε νέο πεντάγραμμο να χύνεται της νιώτης το τραγούδι, με το γλυκό φθινόπωρο μες στα χρυσά τα φύλλα χρυσόνειρου. Κι απλώνει η νέα πανιά λευκά η ελπίδα, κι είναι η καρδιά που τραγουδά στη νέα αυγή, ματιές ηλιόγελα, και η χαρά να ανάφτει πυρκαγιές. Ωραίο που είναι να χτίζουμε το σήμερα μαζί χιλιάδες χέρια και μαζί να το στοχεύουν το αύριο, ματιές και στοχασμοί για κόσμο νέο. Νιώτη αδελφοί, για μας ανοίγει ο στίβος τώρα, για μας χτυπούν καμπάνες, σηκώθηκε η Ελλάδα ορθή και μας φιλούν στα μέτωπα ευχές και μάνες. Καλή χρονιά, καλή αρχή στο σπουδαστήρι. Εμείς να την κρατήσουμε ψηλά τη γνώση. Πανάρχαιο έθος της σπουδής το στείνει εδώ ιερό το πανηγύρι. Πνεύμα θείο τον φωτά εδώ τον λόγο. Στο φως το νους βαθαίνει και πλαταίνει. Στο εργαστήρι σκύβοντας, στον ουρανό ανεβαίνει, πρωτοπόρος. Με αγιασμούς ποτίζουμε τη ρίζα την πικρή. Γλυκό γεύστη να δέσουν οι καρποί. Αγιό κρασί να πιει η διψασμένη χώρα του Παρθενώνα.

Αγαπητοί μας φίλοι, με τον καθιερωμένο αγιασμό στα σχολεία όλων των βαθμίδων, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά. Τα σχολικά κτίρια που έμοιαζαν με εγκαταλελειμμένες χελιδονοφολιές κατά το διάστημα του καλοκαιριού, ξαναζωντανεύουν με την παρουσία, τις χαρούμενες φωνές, τον παλμό και τη ζωντάνια των παιδιών. Οι καρδιές των μεγάλων, στην θέα των μικρών μαθητών, πλημμυρίζουν από αισθήματα αισιοδοξίας, διότι στη νέα γενιά εναποθέτουν όλες τους τις ελπίδες, τα όνειρα και τους οραματισμούς τους, τις λαχτάρες και τους μύχιους πόθους της καρδιάς τους για ένα καλύτερο αύριο. Και οι μικροί φερέλπιδες του έθνους, παρά τη διάβρωση των πνευματικών και ηθικών αξιών, έχοντας βαθιά συνέστηση του χρέους και του καθήκοντος έναντι των προγόνων, της κοινωνίας και της πατρίδος, αναδιπλώνοντας τις πνευματικές και διανοητικές τους φτερούγες, αγωνίζονται να μεταφράσουν σε πράξη, διαλαλώντας προς όλους τον ύμνο των προγόνων. «Άμες δε γεσόμεθα, πολλοκάρονες».

Αγαπητά μας παιδιά, ζούμε την αγωνία και τον προβληματισμό σας. Κατανοούμε απολύτως την οποιαδήποτε συμπεριφορά και ενέργειά σας έναντι του νέου, του αγνώστου, του καινούριου που προβάλλει ενώπιόν σας με την ένταξη της κάθε σχολικής χρονιάς. Αντιλαμβανόμαστε το άγχος και την απεσιοδοξία σας. Δικαιολογούμε το σκεπτικισμό σας. Ασφαλώς όμως και εσείς θα συμφωνείτε και θα πιστεύετε ότι η ζωή είναι μια μάχη, ένας αγώνας, ένας στίβος και το βραβείο το κερδίζουν οι νικητές. Και αυτή την ώρα εσείς δίνετε τη δική σας μάχη. Συμμετέχετε στον ωραιότερο αγώνα, τον αγώνα για την κατάκτηση της γνώσεως και της αρετής. Τον αγώνα για τον εξοπλισμό της πνευματικής σας φαρέτρας. Τον αγώνα για τη δημιουργία του πνευματικού οικοδομήματος της προσωπικής σας ζωής, αλλά και της περαιτέρω πορείας του έθνους.

Κι αν για άλλες εποχές ίσχυε το «άνθρωπος αγράμματος, ξύλων απελέκητων», στις ημέρες μας, με τον άνθρωπο να κάνει περιπάτους στο διάστημα, επαληθεύεται στο έπακρον αυτή η φράση. Σήμερα που τα σύνορα έχουν πέσει και όλος ο κόσμος κατήντει σε μια γειτονιά, σήμερα που η επικοινωνία των λαών έχει φτάσει στο μεγαλύτερο δυνατό σημείο, σήμερα που η πληροφόρηση είναι άμεσος και δυνατή μέσω διαδικτύου και δορυφορικής, σήμερα αγαπητά μας παιδιά, καλείστε εσείς οι νέοι βλαστοί της Ελλάδος να δώσετε τη δική σας δυναμική παρουσία, να διακριθείτε με τις γνώσεις σας, να επιβληθείτε με την πνευματική σας υπεροπλία, να ξεχωρίσετε με την ολοκληρωμένη προσωπικότητά σας. Και χάρις στη δημιουργική σας ικανότητα και την αναπλαστική σας δύναμη, να φτιάξετε ένα καλύτερο αύριο, μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από πάθη, κακίες, μίση, πολέμους, εγκλήματα. Έναν κόσμο χωρίς αδικίες και αιματοχυσίες. Έναν κόσμο που να στηρίζεται στην αγάπη και τη δικαιοσύνη. Έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο. Έναν κόσμο όραμα και προσδοκία των λαών. Τι κι αν άλλοι διαθέτουν μηχανές, πυράβλους, πολεμικούς εξοπλισμούς, χρήμα και δύναμη. Τι κι αν οι δυσκολίες ώστε ώρα τα τείχη ψώνονται στην ανωδική σας πορεία. Εσείς όρθιοι στις επάλξεις, μην υποστήλετε τη σημαία του αγώνος. Μη γίνεστε ρυψάσπιδες, τίποτε αδύνατο, τίποτε ακατόρθωτο. Προγραμματισμός απαιτείται, άσκησης επίμονος και συνεχής. Εξοπλισμένοι με το ηρωικό φρόνημα της προσπαθίας, του μόχθου και του κόπου, θα υπερπηδήσετε τις οποιασδήποτε δυσκολίες. Και μην ξεχνάτε πως της παιδείας εμενρίζε πικρέ η δεκαρπή γλυκής. Γι' αυτό ως άλλοι αλπινιστέ να ευρίσκεστε διαρκώς σε εγρήγορση, να διατηρείτε αμύωτο και ακμαίο το αγωνιστικό σας φρόνημα, διότι όπου υπάρχει ένα θέλω, εκεί ανοίγεται ένας δρόμος. Οπλιστείτε λοιπόν με θάρρος και αισιοδοξία και πρόσω πάση δυνάμη, στοχεύοντας στο πάντα ψηλά και όλο ψηλά και όλο ψηλότερα, προς τα ωραία και τα μεγάλα. Μη σταματάτε στο μέτριο, μην αρκείστε στο αρκετά καλό. Επιδιώκετε το άριστα και θα το επιτύχετε με τη χάρη και το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος και με τη δική σας πανίσχυρη θέληση. Και μην ξεχνάτε στον υπέροχο αυτό αγώνα σας το προβάδισμα να το έχουν πάντα οι αγώνες για την κατάκτηση της αρετής, που είναι και ο ωραιότερος στίβος στον οποίο αξίζει να αποδηθείτε με όλες σας τις δυνάμεις για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητος. Διότι επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Και τότε θα είστε πραγματικά χαρούμενα και ευτυχισμένα, αγαπητά μας παιδιά, όταν προσθέσετε κι εσείς ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα του πνευματικού πολιτισμού της εποχής σας, τους αγλαούς καρπούς του οποίου εσείς πρώτοι θα γευθείτε και θα απολαύσετε, διότι η χαρά είναι καρπός της δημιουργίας. Άλλωστε, στην προσπάθειά σας αυτή δεν είστε μόνοι. Σας συνοδεύουν οι ευχές και οι προσευχές των γονέων σας. Έχετε τη συμπαράσταση των διδασκάλων σας,
τις ευλογίες της Εκκλησίας, το ενδιαφέρον της πολιτείας.

Τολμήστε λοιπόν, αγαπητά μας παιδιά. Οι ουρανοί σας χαμογελούν, οι κορυφές σας προσμένουν. Το μέλλον σας ανήκει. Όρεξης και διάθεσης για δουλειά σας χρειάζονται. Η Λιδία η Φιλιππισία με τη βεβαιότητα της επιτυχίας σας εύχεται με τη χάρη του Θεού καλή και δημιουργική χρονιά.

Τούτες τις μέρες βγαίνει στο χωράφι ο ακούραστος Σποριάς. Ανοίγει βαθιά αυλάκια με το ινί. Το ετοιμάζει για να ρίξει στο δουλεμένο αφράτο χώμα το σπόρο του σταριού. Και ο σπόρος μέσα εκεί θαμμένος θα ετοιμαστεί μήνες και μήνες, ώσπου να έρθει η ώρα να καρπίσει και να θεριστεί.

Και εσύ, μικρός σποριάς του νου και της ψυχής σου το χωράφι, ανασκουμπόσου και για τούτη τη χρονιά. Μέρα με τη μέρα ξερίζουνε τα αγκάθια που πάνε να φυτρώσουν μέσα σου. Τεμπελιά, υπερηφάνεια, μικροψευτιές, πείσματα, θυμούς. Και φύτευε προσεκτικά με υπομονή το σπόρο της αλήθειας, της καλοσύνης, της εργατικότητας, της φιλομάθειας.

Μικρέ σποριά, δούλεψε ακούραστα μέρα με τη μέρα και τούτη τη χρονιά. Σαν έρθει ο μήνας του θερισμού, θα είναι πλούσιες οι θυμονίες που θα θερήσεις από το χωράφι της ψυχής σου. Τον κόπο τότε της σποράς θα τον πάρει η βαθιά χαρά της όμορφης συγκομιδής σου. Ξεκίνα λοιπόν σαν σποριάς.

Σεπτέμβριος, αρχή μιας νέας σχολικής χρονιάς. Σε βλέπω να στρέφεις το νου και την επιθυμία σου σε πολλά. Σχολείο, ξένες γλώσσες, τέχνες, πολιτισμός, αθλητισμός, δραστηριότητες πολλές. Ενθουσιάζεσαι, σχεδιάζεις, χειροκροτείς τις επιλογές σου. Χαίρομαι την ορμή σου. Ήθελα στο τέλος, μέχρι την ολοκλήρωση της προσπάθειάς σου, να διατηρήσεις αυτή την αγωνιστική φόρμα. Γιατί ας μην γελιόμαστε. Αυτό δεν το πετυχαίνουν πάντα όλοι, όσο κι αν κάποτε ξεκίνησαν με ενθουσιασμούς.

Το κίνδυνο αυτό δεν πρέπει να το φοβάται όποιος αγαπά το δύσκολο, αυτό που το αντιστέκεται. Και είναι γεγονός ότι όλα τα μεγάλα και τα ωραία στη ζωή ο άνθρωπος τα φτάνει αν στέρξει να δυσκολευτεί, να κοπιάσει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έγραφε στον νεαρό Τιμόθεο με σοφή στοργή: «Εσύ, παιδί μου, κακοπάθησε όπως ταιριάζει σε ένα καλό στρατιώτη του Ιησού Χριστού». Σήμερα, και γι' αυτό δεν φταίς εσύ, γιατί οι νέοι, όπως λέει ο Παγκανίνη, ποθούνε τα αδύνατα, φταίει η δειλή ληστική εποχή μας. Σήμερα λοιπόν υπάρχει τάση να απομακρύνουμε ή μάλλον να απομακρυνόμαστε από ό,τι μας δυσκολεύει. Αυτή όμως η στάση κρύβει πολλούς κινδύνους. Αδυνατίζει τη θέληση και καταδικάζει τον εαυτό σου στο να μην μεγαλώσει. Η δυσκολία σε κάνει να ξεδιπλώσεις όλες τις δυνατότητες, πολλές ούτε καν τις υποψιάζεσαι, που σου έχει χαρίσει στο σώμα, στο πνεύμα και στην ψυχή η δημιουργική χάρη του Θεού. Πρόσεξε, περιφρούρησε το ανθρώπινο δικαίωμά σου στη δυσκολία από εκείνους που σου τα προσφέρουν όλα και σε κάνουν να μην ζητάς από τον εαυτό σου πια τίποτα. Είναι εχθροί σου. Η δυσκολία τελικά είναι όρος ζωής, γιατί είναι πρόκληση για αγώνα. Με τον αγώνα αναδεικνύεσαι δυνατός και άξιος να νικήσεις. Έτσι η ζωή σου γίνεται ενδιαφέρουσα έως συναρπαστική. Και θυμήσου να μην υπερπηδάς απλώς τα εμπόδια για να τα ξανασυναντήσεις σε λίγο, αλλά να τα κατακτάς για να ανοίγεις δρόμο. Είναι τόσο ωραίο και φιλάνθρωπο. Μην αποκάμεις τη δυσκολία, θα χάσεις. Το Ριάκι πάβει το τραγούδι του όταν το αφαιρέσουμε τους βράχους. Καλή χρονιά και με τη νίκη.

Αδύνατο είναι να περάσουμε τις Άλπεις. Είναι ένα αδιάβατο τείχος. Μόνο αν οι Άλπεις διαλυθούν θα νικήσουμε. Αυτά έλεγαν παιδιά οι στρατιώτες του μεγάλου Ναπολέοντα όταν μπροστά τους αντίκρισαν εκείνα τα ψηλά βουνά. Παρόλα όμως αυτά, ο Μέγας Ναπολέον πέρασε τις Άλπεις. Γιατί? Απλούστατα. Διότι οι γενναίοι στρατιώτες του είχαν θέληση ισχυρή. Είναι όπως την είπαν, η δύναμη του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Μια μεγάλη κατάκτηση είναι και για σας η νέα αυτή σχολική χρονιά. Σας είδα να περνάτε τους σχολείους σας στο κατόφλι γεμάτη δύναμη και θέληση. Βάλετε στόχους νέους και γερά τους θεμελιώσατε. Αρχίσατε δυναμικά τον αγώνα σας για τη νέα αυτή κατάκτηση. Είναι αλήθεια πως η κάθε χρονιά αντιμέτωπος μας φέρνει με νέα και πιο δύσκολα μαθήματα. Μπορείτε όμως να τα αντιμετωπίσετε. Αρκεί να θέλετε. Είστε με πίστη γεμάτη και ακμαίες είναι οι δυνάμεις σας. Αυτά που σας ζητούνται δεν είναι πέρα των δυνάμεών σας. Θα τα καταφέρετε. Αρκεί να έχετε θέση σωστούς και γερούς στόχους. Αρκεί τη θέλησή σας να την ανανεώσετε. Αρκεί να αφήσετε εκείνο να σας οδηγήσει. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν. Ο Θεός μαζί σας.

παιδιά, σας καμαρώνουμε και πάλι στο ξεκίνημά σας για ένα ευγενικό αγώνα. Τον αγώνα για τη γνώση και τη μάθηση. Μια καινούργια σχολική χρονιά είναι πάντα κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή σας. Είναι σίγουρα ένα ακόμα σκαλοπάτι που φέρνει πιο κοντά στην εκπλήρωση των ονείρων και την πραγμάτωση προσδοκιών. Μπορούμε να πούμε πως μια καινούργια σχολική χρονιά είναι ταυτόσιμη με την ελπίδα. Γιατί ελπίδα είναι η χρυσή εκείνη προσδοκία της ψυχής, ο πόθος του ανθρώπου να δει το όνειρό του πραγματικότητα. Γι' αυτό τούτες τις φθινοπορεινές μέρες σας καμαρώνουμε, αγκαλιάζουμε τις ελπίδες και τα όνειρά σας και συμμετέχουμε στη χαρά και στον ενθουσιασμό σας. Όμως, ενώ το δικό σας πλοίο έχει ήδη σηκώσει και πάλι τις άγκυρες και είναι έτοιμο να σαλπάρει για να ανοιχτεί στο πέλαγος της σχολικής ζωής, κάποια ανησυχία μας βασανίζει έντονα και επίμονα. Αλήθεια, παιδιά, ποιος είναι ο καπετάνιος στο δικό σας πλοίο? Ποια πηξίδα θα κανονίζει τη γραμμή πλεύσεως? Μήπως δεν ξέρετε πόση μεγάλη είναι η σημασία μιας πηξίδας για τους θαλασσοπούρους? Μήπως δεν ξέρετε ότι χωρίς πηξίδα το καράβι δεν μπορεί να ξέρει αν ακολουθεί σωστή πορεία και ότι κινδυνεύει να χαθεί μέσα στην απεραντοσύνη του ωκεανού? Δεν ξέρετε ότι το πιδάλιο μπορεί να λοξοδρομήσει? Ποια λοιπόν πηξίδα θα κανονίζει τη γραμμή πλεύσεώς σας? Ποιος είναι ο καπετάνιος στο δικό σας πλοίο? Παιδιά, πρέπει πια να το έχετε καταλάβει. Πολλοί είναι αυτοί που ζητάνε να σας κατευθύνουν στην εποχή μας. Πολλοί στον καιρό μας καπηλεύονται τον ενθουσιασμό και την αθότητά σας. Επηρεασμένο από διάφορες κοσμοθεωρίες και βιοθεωρίες το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζείτε, ρεύματα ανατρεπτικών ιδεολογιών που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ναυάγιο και στην καταστροφή, όλα αυτά απειλούν την ηρεμία του ταξιδιού σας. Πολλοί κηρύσουν την αποδέσμευση δήθεν από τα ταμπού του κατεστημένου, ακόμα και μέσα στο χώρο του σχολείου. Πολλοί αυτοανακηρύσσονται απόστολοι της ελευθεριάς και εκμεταλλεύονται την απειρία σας, δείχνοντάς σας μια πορεία ανάλογη με τους μεταβλητούς ανέμους των συμφερόντων τους. Πολλοί σας γοητεύουν για να ικανοποιούν τις ταπεινές φιλοδοξίες και τις χυδαίες ορέξεις τους, παίρνοντας θέση ειδώλων στις καρδιές σας. Εκατοντάδες αγόρια και κορίτσια, θύματα των επιτηδίων που με το δόλωμα μιας επιτυχημένης καριέρας, σύμφωνης με τα όνειρα της άδολης νεανικής τους καρδιάς, εξαναγκάζονται ή παρασύρονται σε ένοχους συμβιβασμούς και μοιραίες υποχωρήσεις και ανταλλάσσουν χάρη μιας δήθεν επιτυχίας την παρθενική λευκότητα με τη λάσπη, την καθαρότητα της κορυφής με τη μούχλα του τέλματος, την ελευθερία με τη σκλαβιά της εύκολης ζωής, το Χριστό με το χρυσό.

Και οι πολλοί, αυτοί οι πολλοί, εξακολουθούν να ζητούν να σας κατευθύνουν στον καιρό μας. Μα εσείς, οι σύγχρονοι μαθητές και μαθήτριες, πρέπει να ξέρετε ότι όλοι αυτοί δεν είναι πηξίδες. Δεν μπορεί να είναι πηξίδες. Εσείς, οι σύγχρονοι χριστιανοί μαθητές και μαθήτριες, πρέπει να ξέρετε ότι η μόνη αληθινή πηξίδα για τον άνθρωπο είναι η πίστη μας. Πηξίδα λοιπόν στο δικό σας το πλοίο η χριστιανική αλήθεια και καπετάνιος ο Χριστός. Παιδιά, μέσα στη σημερινή σύγχυση των ιδεών και την αμφισβήτηση των αξιών, στις ανατροπές και τις ανακατατάξεις στο χώρο του πνεύματος, ο άνθρωπος έχασε τον πνευματικό προσανατολισμό του. Μοιάζει με καράβι που ταξιδεύει σε φουρτουνιασμένη θάλασσα χωρίς πηξίδα. Κάθε μέρα καινούργιες ιδέες, κοσμοθεωρίες και βιοθεωρίες προσφέρονται για κατανάλωση και ο καθένας διαλέγει εκείνη που τον βολεύει. Μόνο ο σαρκωμένος Θεός αποκαλύπτει στους ανθρώπους στην πληρότητά της την αλήθεια. Αυτή η λυτρωτική αλήθεια φωτίζει όσους διαμέσου των αιώνων ακολουθούν τον Χριστό. Έτσι, μέσα στη σκέψη και τη ζωή τους, ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος βρίσκουν τη σωστή τοποθέτηση. Ξέρουν καλά ποιοι είναι, από πού έρχονται, πού πηγαίνουν και δεν κινδυνεύουν να χαθούν. Φίλοι μας, εδώ και 2000 χρόνια ο Χριστός μας δεν έπαψε να περιπλανιέται ανάμεσά μας. Είναι ένας μόνιμος οδηπόρος, ένας αναζητητής ψυχών. Βαδίζει και θα βαδίζει ανάμεσά μας, διεκδικώντας να γίνει ο καπετάνιος στο καράβι της ζωής μας. Θέλει να ταξιδεύει μαζί μας για να κυβερνά το καράβι της ζωής μας, για να γρυπνά νύχτα και μέρα πάνω από το πιδάλιο, να ελέγχει την πορεία μας και να μας προστατεύει από τους υφάλους και τους φρικτούς πειρατές. Τα μαθητικά χρόνια είναι περίοδος μαθητείας και καταρτισμού. Όσο καλύτερα καταρτιστείτε, όχι μόνο σε γνώση, αλλά και σε πίστη και σε αρετή, τόσο ψηλότερα θα φτάσετε. Και καλεί ο Χριστός μας όλα τα νιάτα της εποχής μας να σηκωθούν από τη λάσπη και να κοιτάξουν ψηλά. Θέλει να μεταγγίσει ζωή. Με τη γνώση και την πράξη της αλήθειας θέλει να αναστήσει τα νιάτα, να κάνει πρωτοπόρους για ένα καλύτερο αύριο. Θέλει να σας βοηθήσει στον αγώνα σας για την πνευματική σας καλλιέργεια, για να μείνετε απρόσβλητοι από το καταλυτικό πνεύμα της εποχής και για να διατηρήσετε την ακεραιότητα της ορθόδοξης χριστιανικής σκέψης και του ορθόδοξου χριστιανικού φρονήματος μέσα σε ένα σωρό αρρωστημένα σύγχρονα πιστεύω, μέσα σε ένα σωρό αρρωστημένες αντιλήψεις, αρρωστημένα φρονήματα και λανθασμένες ιδέες που ξεγελούν. Με το Χριστό μας και μέσα στην Εκκλησία μας, ας βαδίσουμε και τούτη τη σχολική χρονιά.

Φίλοι μου, φίλε μου, αλήθεια, ποιος είναι ο καπετάνιος στο δικό σας πλοίο? Ποια πηξίδα θα κανονίζει τη γραμμή πλεύσεώς σας?

Καινούρια χρονιά, νέος σχολικός αγώνας. Ένας ακόμη δυναμικός στίβος. Και καλούνται όλοι και φέτος, μικροί και μεγάλοι μαθητές, να περάσουν τα εμπόδια και να φανούν νικητές. Να αφήσουν πίσω τους τις δυσκολίες του σχολικού έτους και να φτάσουν στο κορύφωμα του δρόμου. Είναι δύσκολη η πορεία, όσο και ωραία, όπως άλλωστε ολόκληρη η ζωή. Η πνευματική πλαίστη σχολική γνώση θα σε βοηθήσουν στην ψυχική σου ολοκλήρωση. Η φετινή χρονιά θέλει σωστό διάβασμα, υπεύθυνη αντιμετώπιση και κυρίως χώρισε τα πάθη.

Με το ξεκίνημα της καινούργιας σχολικής χρονιάς, αγαπητοί μας φίλοι, εκτός από τις ευχές μας για κουράγιο και δύναμη, ευχόμαστε οι Έλληνες εκπαιδευτικοί να είναι αδάμαστοι εργάτες των αξιών της φυλής μας. Να ζωγραφίζουν με υπομονή στις καρδιές των παιδιών μας Χριστό και Ελλάδα. Ας κτίζουν κι ας μην γκρεμίζουν. Ας φυτεύουν κι ας μην ξεριζώνουν. Ας οικοδομούν κι ας μην καταστρέφουν. Ας ενθαρρύνουν κι ας μην απογοητεύουν. Ας θωρακίζουν κι ας μην παροπλίζουν.

Οι εκπαιδευτικοί μας, οι άτλαντες των πεπρωμένων της φυλής μας, με τις καρδιάς τους το πείρωμα, ας νεκρανασταίνουν ιδανικά. Η Λιδία η Φιλιππισία τους εύχεται καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά και τους αφιερώνει το επόμενο πρόγραμμα.

διαχρονική η μορφή του και η προσφορά του απροσμέτρητη. Για την θετική παρουσία του στη ζωή μας μπορεί να καυχάται και να σεμνύνεται όλη η παγκόσμια κοινότητα, αφού του χρωστάμε το ευζήν. Ο ίδιος δεν το κάνει ποτέ, γιατί ο δάσκαλος έχει διαλέξει το σκληρό μονόδρομο της σιωπηλής και αθόρυβης προσφοράς, με επίγνωση και συνέπεια.

Μέσα στο πέρασμα των αιώνων ανηφορίζεις του ιδανικού το δρόμο, λαμπαδιάζεται για να θερμάνει, να φωτίσει. Τρέχει για να δώσει τη σκυτάλη της γνώσης και της παίδευσης σε αυτούς που περιμένουν. Το έργο του εξαιρετικά καθοριστικό. Καλλιεργεί τις ανάρθιστες παιδικές ψυχές για να ξεδιπλώσουν τα φύλλα τους, να ανοίξουν τα πέταλά τους, να χύσουν την ευωδιά της νοημοσύνης, της ευαισθησίας, της δραστηριότητας και με τη δική τους στοργή και φροντίδα να ανθοβολήσουν, να δώσουν καρπό.

νιώθει επιτυχημένος όταν με το πολύμορφο έργο του κάνει τόσο όριμο το μαθητή του, ώστε εκείνος να μην τον χρειάζεται πια. Και είναι μεγάλο το κατόρθωμα και θρίαμβος του σωστού δασκάλου αυτός ο πνευματικός απογαλακτισμός. Να γίνει ο νέος άνθρωπος τόσο αυθύπαρκτος και ανεξάρτητος στον τρόπο που μεθοδεύει τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις του, που κάνει τις εκτιμήσεις του, που καταρτίζει το πρόγραμμα της δράσης του, που βλέπει και σημασιολογεί τον κόσμο και τη ζωή, ώστε να μην έχει ανάγκη πια από καμιά χειραγώγηση. Μονάχα από την ευλογία και τη χάρη του Θεού, αλήθεια αιώνια και ακατάλητη, που κι αυτή σεβαστικά και αβίαστα του την πρόσφερε ο δάσκαλός του, κυρίως με τη ζωή του.

Γι' αυτό έχει απόλυτη ανάγκη της θεϊκής παρουσίας και προστασίας για τις άπειρες δυσκολίες του έργου του, για να δαμάσει την ατίθαση παιδική φύση και να την κάνει δεκτική. Ξεπερνά κάποτε τις δυνάμεις του η ανάγκη να συνθλίβει μέσα του το χρόνο, εκείνος να γερνάει φυσιολογικά και όμως να μένει νέος στην ψυχή, για να μπορεί να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα αισθήματα, στις σκέψεις, στις επιθυμίες, στις αντιδράσεις του παιδιού. Να μπορεί να το καταλαβαίνει μέσα από την ακατανόητη συμπεριφορά του. Να χαίρεται με τις χαρές του, να αγωνιά στις αγωνίες του, να σκέπτεται τις σκέψεις του, να πονάει στον πόνο του και να επεμβαίνει αγαπητικά, θεραπευτικά. Να ξεχνάει τα δικά του προβλήματα και να κάνει πρόβλημά του τα ξένα. Όλη τη ζωή, ζωή θυσίας, όπως πριν χρόνια του το ζήτησε ο μεγάλος ποιητής Κωστής Παλαμάς. Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε ψυχές, και ό,τι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου, μην τα αρνηθείς. Θυσίαστο ως την στερνή πνοή σου.

φορτωμένο με βαριές ευθύνες το έργο σου, δάσκαλε, Έλληνα δάσκαλε, με το χρέος μιας ιστορίας χιλιάδων χρόνων και πίστης αιώνιας και ακατάλητης. Στην πορεία σου τίποτε ας μη σε σταματήσει. Τι κι αν πολλοί σε έχουν λησμονήσει, θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί το βάρος που κρατάς σαν άτλαντα στην πλάτη. Χτίζε σοφέ της ευτυχίας το παλάτι.

Κύριε, ευσπλαχνικέ πατέρα, δώρισε μου απλότητα και βάθος να διαβάζω τα παιδιά μου δίχως γρίφους σκοτεινούς και να υψώνω τη ματιά μου ελεύθερη από κάθε πάθος επάνω από του πληγωμένου στήθους μου τους στεναγμούς. Ως την έδρα μου ας μη φέρνω τη ζωή στο μαγδάνι, με συμπόνια να μαλώνω και το χέρι μου κάνε το ελαφρό στην τιμωρία, πιο απαλότερο στο χάδι. Να είμαι σίγουρος πως πάντα με αγάπη τιμωρώ. Το πληθώχτιστο σχολείο μου να είναι κάμε το ναός από το πνεύμα της αληθείας και τις πυρκαγιάς οι φλόγες ας φωτίζουν το σκοπό του που σαν ήλιος λάμπει αγνός. Στείλει δωρική η καρδιά μου, η θέλησή μου χρυσός, ας αστράφτουν και από των πλησίων διδακτηρίων τις κολόνες πιο γερά και πιο καθαρά με τις πίστη στο Άγιο Φως. Γαβριέλα Μιστράλ, δασκάλα από τη Χιλή, βραβείο Νόμπελ 1946.

Είχε περάσει μια εβδομάδα από τότε που άνοιξαν τα σχολεία και όλα είχαν μπει σε τάξη. Τα παιδιά έδειχναν πως ήδη είχαν προσαρμοστεί στο νέο τους πρόγραμμα και άρχισαν να καταλαβαίνουν πως πάει πια το καλοκαίρι. Τέλειωσε. Μόνο σαν χτυπούσε το κουδούνι και ξεχύνονταν όλα στην αυλή, τότε έμοιαζε η αυλή του σχολείου με καλοκαιρινή αλάνα. Με παιδιά που ξεχνούσαν πως μέσα σε λίγα λεπτά θα ξανάμπαιναν στην αίθουσά τους για μάθημα.

Η Παναγιώτα, η δασκάλα της Τετάρτης, έκανε την εφημερία της στην αυλή και απολάμβανε το θέαμα των μικρών παιδιών. Εμείς οι δάσκαλοι είμαστε οι πιο προνομιούχοι άνθρωποι του κόσμου. Σκέφτηκε και ευχαρίστησε το Θεό που της φύτεψε μέσα της την επιθυμία να γίνει δασκάλα. Καθώς έτρεχε με το βλέμμα της σε όλη την αυλή, σταμάτησε απορριμμένη σε ένα αγοράκι που κοιτούσε θλιμμένα τα άλλα που έπαιζαν. Το πλησίασε σιγά σιγά και τότε είδε πως ήταν ο Γιαννάκης από την τάξη της. Απλώσε το χέρι της και του χάιδεψε το κεφάλι. «Γιατί δεν παίζει, Γιάννη?» Γύρισε και την κοίταξε με τα πράσινα εκφραστικά του μάτια. «Ο μπαμπάς λέει πως αν παίξω θα υδρώσω και θα αρρωστήσω», απάντησε ο μικρός και κοίταξε με ολοφάνε ριζίλια τα άλλα παιδιά που έπαιζαν. «Ποτέ δεν με αφήνει να παίζω», πρόσθεσε με έναν αστεναγμό.

Αργότερα στην τάξη μέσα η κυρία Παναγιώτα παρατήρησε με λύπη πως ο Γιάννης ήταν ο πιο μελαγχολικός μαθητής. Καθόταν ακίνητος, σαν στρατιωτάκι ψεύτικο, μα απαντούσε ολόσωστα όταν εκείνη τον ρωτούσε. Η σκέψη του Γιάννη κυριάρχησε μέσα της και όλη την υπόλοιπη μέρα μα και τη νύχτα. Μήπως έπρεπε από τώρα που είναι αρχή να μιλήσει με τους γονείς του? Προσευχήθηκε πολλή ώρα για όλα τα παιδιά της τάξης της και ιδιαίτερα για τον Γιάννη.

0: Την άλλη μέρα το πρωί ξεκίνησε γεμάτη όρεξη και ζωντάνια για το σχολείο της. Θα το συζητούσε με το διευθυντή της και θα αποφάσιζαν μαζί τι έπρεπε να γίνει με το παιδί. Έφτασε νωρίτερα από όλους γιατί ήθελε να τον βρει μόνο του, μα δυστυχώς κάποιος άλλος την είχε προλάβει. Άκουσε απ' έξω υψωμένη τη φωνή του διευθυντή της.
1: «Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό που ζητάτε, κύριε. Δεν βλέπω να υπάρχει ειδικός λόγος». «Λοιπόν, υπάρχει»,
0: ακούστηκε να λέει ο άλλος που ήταν μαζί του.
1: «Είναι θεούσα η δασκάλα του γιού μου. Και εγώ δεν το θέλω. Ύστερα είναι και το άλλο. Ο γιος μου έχει ανάγκη από αγάπη και στοργή. Και μια γυναίκα που δεν έκανε δικά της παιδιά, δεν μπορεί να έχει μητρική αγάπη στα παιδιά της τάξης της. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, θέλω το παιδί μου να πάει στο άλλο τμήμα, στην κυρία Γεωργία, σήμερα κιόλας. Αλλιώς είμαι υποχρεωμένος να το πάω στο άλλο σχολείο».
0: «Μα ελάτε στη θέση μου, κυρία», ακούστηκε η κετευτική φωνή του διευθυντή. «Τι θα πω εγώ στην κυρία Παναγιώτα, σε αυτή την εξαίρετη δασκάλα?» Η κυρία Παναγιώτα χτύπησε αποφασιστικά την πόρτα του διευθυντή και μπήκε χαμογελαστή μέσα. «Δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα, κύριε διευθυντά. Για ποιο παιδί πρόκειται, μόνο πέστε μου και θα κάνουμε αμέσως την αλλαγή». Κατέβασε σαστισμένος το κεφάλι ο πατέρας και ο διευθυντής έγινε κατακόκκινος. «Μιλούσατε πολύ δυνατά και δίχως να το θέλω άκουσα», εξήγησε η κυρία Παναγιώτα.
1: «Γιάννης Διαμαντίδης»,
0: είπε μανιασμένος ο πατέρας. «Ο Γιάννης». Τράβλησε δίχως να μπορεί να μην δείξει την ταραχή της η δασκάλα. «Κι ήθελα τόσο πολύ να βοηθήσω αυτό το παιδί».
1: «Η μόνη βοήθεια που μπορείτε να του δώσετε είναι να το στείλετε στο άλλο τμήμα»,
0: είπε ψυχρά ο πατέρας.

Ύστερα από λίγα λεπτά ο Γιάννης έμπαινε στην αίθουσα της κυρίας Γεωργίας. Τα μάτια του ήταν δακρυσμένα. Γύρισε για τελευταία φορά και κοίταξε την κυρία Παναγιώτα που τον οδηγούσε στην καινούρια του δασκάλα. «Εγώ δεν ήθελα. Ο πατέρας μου ήθελε. Θα βλεπόμαστε όμως στην αυλή, έτσι δεν είναι?» «Έτσι είναι, Γιάννη. Θα κάνουμε παρέα στην αυλή.» Τα απάντησε και έσκυψε και τον φίλησε.

Πέρασε άλλη μια εβδομάδα και το σχολείο της κυρίας Παναγιώτας ξεκίνησε για τον πρώτο του περίπατο. Οι δύο Τετάρτες, η μια πίσω από την άλλη, ξεκούφαιναν τον κόσμο. Η κυρία Παναγιώτα, μάγρη πνουμάτη, παρακολουθούσε όλα τα παιδιά της τάξης της και πότε-πότε κοιτούσε και το Γιάννη λίγο πιο πίσω. Σε μια στιγμή που γύρισε, δεν τον είδε στη γραμμή του. Εκείνη την ώρα ένας νεαρούλης έκανε με τη μηχανή του επίδειξη σούζα στα μικρά του δημοτικού. Η κυρία Παναγιώτα είδε το Γιάννη να στέκεται στη μέση του δρόμου σαστισμένος. Αντιλήφθηκε πως ο νεαρός δεν τον έβλεπε γιατί κοιτούσε τα άλλα παιδιά. Κόπηκαν τα πόδια της δασκάλας και τότε όρμηξε πάνω στο Γιάννη. Ακούστηκε μια κραυγή από πολλά παιδιά και ύστερα όλα χάθηκαν.

Όταν συνήλθε, βρισκόταν με τα δύο πόδια σπασμένα στο νοσοκομείο. Ο Γιάννης, εκτός από μια γρατζουνιά στο πόδι από την πτώση του στην άσφαλτο, δεν έπαθε τίποτα. Το μηχανάκι όμως πέρασε πάνω και από τα δύο πόδια της δασκάλας και της τατσάκησε. Άκουσε την πόρτα του δωματίου της να ανοίγει και δε δεξιά να ξεπροβάλλει πρώτα το κεφάλι του πατέρα του Γιάννη. Ύστερα είδε το Γιάννη πιασμένο από το χέρι της μαμάς του με μια αγκαλιά λουλούδια. Τους χαμογέλασαν θαρρυντικά και τότε ο Γιάννης έτρεξε και κρύφτηκε στην αγκαλιά της. «Σας ευχαριστούμε», μίλησε πρώτα η μητέρα. «Μονάχα το Γιάννη έχουμε και αν δεν ήσασταν εσείς». «Ο μπαμπάς λέει πως μόλις γυρίσετε στο σπίτι θα ξανάρθω πάλι στην τάξη σας», τη διέκοψε ο Γιάννης. Πήρε τα λουλούδια από τα χέρια του και με μάτια βουρκωμένα διάβασε την κάρτα. «Σας ευχαριστούμε πρώτα που σώσατε το Γιάννη και ύστερα που μας δείξατε πως οι άνθρωποι του Θεού ξέρουν να αγαπούν και να θυσιάζονται. Οικογένεια Διαμαντίδη».

Κοίταξε δακρυσμένη την εικόνα του Χριστού που κρεμότανε απέναντί της. «Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που με αξίωσες να κάνω κάτι για τη δόξα σου», είπε μυστικά και γύρισε και τους χαμογέλασε. «Εκείνο να ευχαριστήσετε», τους είπε και τους έδειξε την εικόνα. «Τον ευχαριστούμε που στέλνει στη ζωή μας ανθρώπους σαν και εσάς», είπε ταπεινά η μητέρα. «Κι ας μας συγχωρέσει», συμπλήρωσε με κατεβασμένο το κεφάλι ο πατέρας. Και ο Γιάννης, ακουμπισμένος πάνω στην καρδιά της, ακούγε τους χτύπους να γίνονται όλο και πιο δυνατοί. Και αν ήξερε τη γλώσσα τους, θα ακούγε πως η καρδιά της φώναζε όλο και πιο δυνατά «Δόξαση, Κύριε, δόξαση».

Σου ζητούσα επίμονα να γίνω εκπαιδευτικός. Εσύ, Κύριε, αργούσες και εγώ πονούσα. Δεν ήξερα πως έπρεπε να κάνω μπράτσα γερά και δυνατά για τη δουλειά που με περίμενε. Και η απάντηση ήλθε. Με διόρισες περιβολάρι σε ένα περιβόλι. Σε ένα περιβόλι με τα πιο όμορφα ανθιασμένα δέντρα, τα παιδιά σου. Δέντρα ολάνθιστα, κερασιές, λεμονιές. Όλα ανθισμένα και πανέμορφα, 17 χρονών. Κι εγώ, σαν καλός περιβολάρης, ανασκουμπόθηκα. Ήταν η ώρα που θα δούλευαν τα δυνατά μου μπράτσα. Κι έσκυψα να τα σκαλίσω, να τα ποτίσω, να τα λιπάνω. Πόση δουλειά, Κύριε! Πόσο γερά μπράτσα έπρεπε να έχω. Και εσύ μου τα έδωσες με την υπομονή. Έπρεπε να χορτάσω την πείνα τους, να δροσίσω τη δίψα τους, να βοηθήσω στο σωστό μεγάλωμά τους. Και εσύ ο ήλιος να τα ζεστάνεις, να τα τονώνεις. Και αυτά τα

στους δασκάλους όλων των βαθμίδων που με πίστη και αφοσίωση παιδαγωγούν την νεότητα, την οπλίζουν πνευματικά, την θωρακίζουν ηθικά και της δίνουν όλες τις δυνατότητες για ένα καλύτερο μέλλον.

0: «Δάσκαλε, είναι η έδρα σου μαρτυρικό σκαμνή. Μα ως τ' άστρα την υψώνουνε, θυσία και τιμή ανήσια βηματίζεις. Την γνώση την αληθινή, από την όθο και φθηνή, αν μου την ξεχωρίζεις». «Δάσκαλε, θα σε κράζω φως, δίχως νυχτιά σκοτάδι, αν στραφταλίζει ο λόγος σου και στην ψυχή μου άειλη φωτός λαμπάδα ανάβει».
1: «Είσαι του είναι μου ο ρυθμός και τα κρυβόραμά μου, αν αφουγκράζεσαι σκυφτός το χτύπο της καρδιάς μου». Καινούρια μας γενιά με τη σταρένια θυμονιά της ιστορίας χορταίνεις, αν στα μνημεία, δάσκαλε, που γράφουν «Ταν» ή «Επιτάς», προσκυνητές μας φέρνεις.

Μέσα στο σχολείο βρίσκεται ο αυριανός άριστος επιστήμων, ο Χριστός πολίτης, ο καλός οικογενειάρχης, ο ευλαβής ιερέας, ο ανεπίληπτος αστυνομικός, ο τίμιος πολιτικός, ο θαραλέος αξιωματικός, ο αδέκαστος δικαστής, ο φιλάνθρωπος γιατρός. Γιατί το σχολείο πλάθει χαρακτήρες, μορφώνει, εμπνέει ιδανικά, τελειοποιεί ατελείς υπάρξεις, δημιουργεί ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

«Δάσκαλε, σεβαστέ μου δάσκαλε, τράβα την στράτα σου ατρόμητος, γενναίος, και σκόρπιζε τα μοίρα σου στην παιδική ψυχή, απάνω θέσου σύντροφος γλυκός ο Ναζουραίος, ο Μέγας, ο παιδαγωγός, θα σε καθοδηγεί».

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου, Συ ιετός ευλογίας, Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσε, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρ εξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώς εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτε ρένε σύνσου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισύ ελείπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονα γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσι Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσι Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσι δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσι Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση αρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνει η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, τη στέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος ενωσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούν εις αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες Θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες του νερόδινο σκληρόδημοι ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο αδεγόντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν αιχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντας Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γαρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τιμήτρα σου και πάντα σύ προσφορήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενωθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν από του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμουσα, χαίρε ω βροντίτου εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούν εθερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη φωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθη των Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύροντο Τρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφορά, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω. Του Σιβώντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον η ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, η ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήνη δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνουσον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την έκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη,

0: φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ιδίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησή μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερενδοξαΐ πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρών μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου την κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασόμαι εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόμαι από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβε δε υπερ ημού προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ εν αρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.

0: Υπέρ των ασθενείας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον,
0: εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον,
0: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων,
1: αιωνίε
0: και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώ σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήσθητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόλων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησαν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπεντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Γύρισε απότομα ο Δάκης και χώθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού. «Ποιος είσαι εσύ?» ακούστηκε δειλά ψευδίζοντας η φωνή του άγνωστου θείου. Έριξε μια φευγαλαία ματιά στο δυστυχισμένο πλάσμα με το απλανές χαμόγελο που έβλεπε μπροστά του και ακολούθησε τα βήματα του πατέρα. Τον βρήκε στο σαλονάκι σοριασμένο σε μια καρέκλα με το πρόσωπο κρυμμένο στις χούφτες του. Γονάτισε μπροστά στη συντριφή του γονιού του. Πλησίασε το πρόσωπό του στη σκιαγμένη όψη και ρώτησε ήσυχα. «Τι πρόβλημα έχει ο θείος?» Η φωνή του Πέτρου βγήκε σαν από άλλο κόσμο. Υπόκοφα, πονεμένα. «Με βλέπεις, είναι διανοητικά καθυστερημένος. Αστροπελέκινα έπεφτε καλύτερα πάνω του παρά αυτή η εφιαλτική πληροφορία. Διανοητικά καθυστερημένος ο θείος του, ο αδελφός του πατέρα του. Δηλαδή έχει και αυτό στο αίμα του, στα γονίδια του, αυτή την κατάρα. Και καφιότανε για την εξυπνάδα του. Και βλέπε αφιψηλού όλους τους χαζούς μαθητές του. Και περιφρονούσε όπου βρισκόταν τους κουτούς, όπως τους έλεγε. Και ο πατέρας κορδωνόταν για την ευφυΐα του γιού του. Γι' αυτό λοιπόν καμάρωνε με τόσο πάθος. Προσπαθούσε να παρηγορήσει τον εαυτό του. Να κλάψει για την οδυνηρή αλήθεια, αλλά με ψεύτικες παρηγοριές. Η αυτοκρατορική του ευφυΐα. Ένας πύργος που καταραίει μπροστά στα μάτια του. Όλο το καμάρι που ένιωσε για αυτό το μεγάλο ταλέντο του φαντάζει τώρα μια γελία, ξεπερασμένη υπόθεση. Γυρίζει στον πατέρα που έχει σηκώσει το κεφάλι και τον κοιτάζει. «Γιατί με παραμύθιαζες? Γιατί δεν μου έλεγες τίποτα?» «Δεν ήθελα να ξέρεις ούτε εσύ ούτε η Σούλα». Του ήρθε μια άγρια επιθυμία να φωνάξει «Η αριστούχα κόρη σου και ο τετραπέρατος γιος σου, το Τζίνι, χα!» Βημάτισε πέρα δόθε. «Γονίδια χαζομάρας έχουμε στο αίμα μας. Γονίδια χαζομάρας!» Σταμάτησε να βηματίζει. «Μην με ξαναπείς Τζίνι στους φίλους σου. Θα ξεράσω μπροστά σε όλους την αλήθεια. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι». Η φωνή του έφτασε στο απόγειο. Η έντασή του στα ύψη. Παλόταν ολόκληρος για να καταρρεύσει απότομα, ξεσπώντας ένα παρατεταμένο κλάμα.

Σε όλη τη διαδρομή της επιστροφής μέσα στο αυτοκίνητο, πατέρας και γιος δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Ο καθένας βυθισμένος στις δικές του σκέψεις. Τη μέρα, μέρα αποκάλυψης. Ο γιος διέσδυσε στα άδυτα και ο πατέρας ένιωσε πως ξεγυμνώθηκε μπροστά του. Και οι δυο ένιωθαν να ορείται πάνω τους, μέσα τους μια θηλιά που τους έκλεινε το λαιμό και τους βύθιζε στη σιωπή. Στο σπίτι παρέκαμψε την αγωνία και τις διαμαρτυρίες της μάνας για την πολύωρη εξαφάνισή του. Ξάπλωσε στο καναπεδάκι και προσπάθησε να βάλει τις σκέψεις του. Ανακατεμένες πολιορκούσαν τους κροτάφους σε ένα λογαριασμό. Τελικά ο πατέρας δεν είναι και τόσο ένοχος. Άρχισε να το δικαιολογεί για τη μυστικότητά του. Σως και εγώ στη θέση του να έκανα το ίδιο. Τον καημένο. Συνέχισε να σκέφτεται με επιείκεια. Το παρεξήγησα. Νόμιζα πως έκρυβε παράνομη σχέση και αυτός έκρυβε άρρωστη συγγένεια. Τέλος πάντων, μήπως το ήθελε ή το διάλεξε να έχει άρρωστο αδερφού. Και εγώ ρωτά τώρα τι να κάνω. Βάζω μαύρες πλερέζες και κλαίω τη μοίρα μου. Γιατί έχω τέτοια γονίδια. Μήπως αυτά με κάνουν λιγότερο έξυπνο. Είμαι έξυπνος και θα εξακολουθήσω να είμαι. Αυτό που έμαθα σήμερα δεν αλλάζει τη δική μου ικανότητα. Όσο για τους απογόνους μου, γιατί να νοιαστώ από τώρα. Ακόμη δεν τον κάναμε, Γιάννη τον ευγάλαμε, που λέει και ο παππούς μου. Άσε τις κοτούρες, ρεδάκι, ξέχασέ το. Εσύ να συνεχίσεις το δικό σου βιολί. Ναι, έχει δυνατή θέληση, θα το ξεπεράσει. Σαν να μην έγινε τίποτα. Όμως παρόλα αυτά δεν μπορεί να φημώσει τη φωνή μέσα του. Έχεις θείο χαζό. Φόρεσε πιτζάμες και πέσε στο κρεβάτι. Η ίδια φωνή. Έχεις θείο χαζό. Εξακολουθούσε να σφυρίζει στα αυτιά του και σε όλες τις διακλαδώσεις του μυαλού του, σαν το χειμωνιάτικο βοριά που σφυρίζει ανάμεσα στα γυμνά κλαδιά των δέντρων. Δεν του κολούσε ύπνος. Ανακάθισε. Θέλει να μιλήσει σε κάποιον, να εκτονωθεί. Η αδελφή του. Αυτή ίσως να είναι το κατάλληλο πρόσωπο. Μπορεί να της πηγαίνει κόντρα, να την πειράζει. Μα τούτη η υπόθεση είναι σοβαρή και την ενδιαφέρει άμεσα, όσο ενδιαφέρει και αυτόν. Δεν χάνει χρόνο. Σηκώνεται και ορμάει στο δωμάτιό της, χωρίς να χτυπήσει την πόρτα. Τη βρήκε να κοιμάται ήσυχα. Ναι, δεν υποφέρεται. Αυτός παραδομένος στις σκέψεις του και αυτή η ανέστητη παραδομένη στον ύπνο. Σούλα, ξύπνα. Έχουμε ένα θείο χαζό. Τη σκούντισε δυνατά. Δεν ακούς. Αχ, τι έγινε καλέ. Πετάχτηκε η Σούλα ξαφνιασμένη, τρίβοντας τα μάτια της. Άμα ανάψε το φως και βλέποντας τον νυχτερινό επισκέπτη. Τι θέλεις εδώ? Έχουμε συγκλονιστικά νέα και σε κοιμάσαι. Έχουμε ένα θείο χαζό. Και ο μπαμπάς δεν μας έχει πει τίποτα για τον αδελφό του. Η Σούλα συνέρχεται από τον ευνηδιασμό. Χασμουριέται. Με ξυπνάς νυχτιάτικα για να μου πεις τι? Τόσο επίγον είναι. Θα μπορούσε να μου το πεις αύριο. Καληνύχτα. Ρίχτηκε στο μαξιλάρι, γύρισε πλευρό και έκλεισε τα μάτια. Σούλα, εγώ ταράχτηκα και εσύ το περνάς στον ντουκού. Έχουμε και δυο χαζά γονίδια στο αίμα μας. Το διανοείσαι? Ανακάθισε αναγανακτισμένη. Τι σενάριο έπλασες πάλι με τη φαντασία σου? Ποιος σου είπε πως υπάρχει αυτό το πρόσωπο και σε τάραξε τόσο? Τον είδα με τα μάτια μου. Παρακολούθησα τον μπαμπά. Δεν έχεις το Θεό σου? Και ποιος σου είπε το μυστικό? Ποιος άλλος, ο πατέρας? Δεν μπορούσε άλλο να κρυφτεί. Σου το είπα. Έχουμε στο αίμα μας χαζά γονίδια. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Κάτι φούσκωσε μέσα της. Ξέρω πως είσαι πολύ εγωιστής και πως όλοι πρέπει να ασχολούνται μαζί σου. Επειδή σε αποσχολεί το θέμα, πρέπει εγώ να ξενυχτήσω. Πήγαινε στο κρεβάτι σου. Δεν κινδυνεύεις από κάτι. Μπορεί να μην είναι στα γονίδια. Μπορεί να το έπαθε από τρομάρα ή από κάποια παιδική αρρώστια. Ησύχασε. Αύριο τα λέμε. Καλό ξημέρωμα. Έσβησε το φως και έπεσε ρίχνοντας το σκέπασμα πάνω της. Δεν το άφηνε περιθώριο για άλλη συζήτηση. Βημάτισε προσεκτικά, έκλεισε πίσω του την πόρτα και μπήκε στο δωμάτιό του.
Τα τελευταία λόγια της αδελφής του μπορεί να μην είναι τα γονίδια. Άνοιξε μια χαραμάδα ελπίδας και έριξαν βάλσαμο μέσα του. Αλλά το άλλο, είσαι πολύ εγωιστής, τι σου λέει? Ίσως να έχει δίκιο, γιατί πραγματικά μόνο τον εαυτό του σκέφτεται. Να εκτονωθεί αυτός. Και άλλη που κοιμάται δεν έχει δικαίωμα στον ύπνο. Όχι, πρέπει να ξυπνήσει για να τις αραδιάσει τις φοβίες του. Αλλά και η αγωνία για τα γονίδια, πάλι εγωισμός δεν είναι? Τι δηλαδή? Ο καθαρόαιμος ξύπνιος δεν δέχεται να μαγαριστεί η καταπληκτική ευφυΐα του? Σαν να πήρες πολύ ψηλά τον αμανέ, κύριε Δάκη. Άκουσε τη φωνή μέσα του. Χαμήλωσε λιγάκι το ύφος σου, μη σου δώσει καμιά κατραπακιά η ζωή και σε χαμηλώσει. Ο θείος είναι ένα χαστούκι. Είναι ευκαιρία να το εκμεταλλευτείς για να δεις καλύτερα τον εαυτό σου. Ερευνητής δεν είσαι? Καιρός να ερευνήσεις το μέσα σου. Αλλά ο Δάκης κλείνει τα αυτιά του σε τέτοιες φωνές. Σκέφτεται να τελειώνει πια με αυτό το θέμα. Να κρύψει στα κατάβαθα της γης, στα κατάβαθα του είναι του αυτό το μυστικό. Να μην μάθει κανείς για την τροπή του σογιού, για τον πνευματικά καθυστερημένο θείο, όπως έκανε και ο πατέρας του. Να θάψει την υπόθεση. Ανάσανε. Αυτό είναι το καλύτερο. Χουζούρεψε στο κρεβάτι και άρχισε να μετράει ως τα χίλια. Πριν μπει στην δεύτερη εκατοντάδα, τον είχε πάρει ο ύπνος.

Τραντάχτηκε η γη. Σύστηκαν τα πάντα. Οι τείχοι των σπιτιών διέγραψαν τροχιά σαν... ανάποδο εκρεμές. Οι οδηγοί που ήταν στην κίνηση με τη δόνηση νόμισαν πως το αυτοκίνητο έπαθε ξαφνική βλάβη. Ανάστατος ο κόσμος βγήκε αλοπαρμένος. Έτρεχε σε πλατείες και σε χώρους ελεύθερους. Σεισμός. Στις πολυκατοικίες τα πράγματα ήταν τραγικά, καθώς συνοστίζονταν όλοι στη σκάλα, μιας και το ασανσέρ ήταν άχρηστο. Στην Κεσαριανή, ο Πάνος Σέργης, το μαύρο πρόβατο της οικογένειας των Σέργηδων, ήταν μόνος την ώρα του κακού. Η γυναίκα που τον φρόντιζε είχε φύγει. Με το πρώτο τράνταγμα, Θαρής και κάποιο δυνατό χέρι τον έσπρωξε και βγήκε αμέσως έξω. Και εκεί βλέπει την διπλανή νεαρή μητέρα να τρέχει κρατώντας ένα δίχρονο κοριτσάκι στην αγκαλιά της. Μόλις τον είδε, έβγαλε μια κραυγή. «Το παιδί μου, το μωρό μου, είναι στην Κούνια!» Το τι έγινε μετά δεν περιγράφεται.

Κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φίλησε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή συνεχίζουμε να ακούμε ύμνους από την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή και θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού σε ήχο δεύτερο, δεύτε άπαντα τα έθνη, από ηχογράφηση στην Αμερική το έτος 2002.

Το δοξαστικό των ένων της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Γεώργιο Κακουλίδη.

Θα κλείσουμε με ζωντανή ηχογράφηση από τον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και θα ακούσουμε τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Παναγιώτη Νεοχωρίτη και τον Άρχοντα Λαμπαδάριο Στυλιανό Φλίκο στον ύμνο «Τον Σταυρό Σου προσκυνούμε Χριστέ», ο οποίος λέγεται στη λειτουργία αντί του Τρισαγίου Ύμνου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι προσφυλείς μας ακροατέ στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Οι σκέψεις μας προσιλώθη στα λόγια του Αποστόλου Παύλου που διαβάζουμε καθημερινώς και μελετούμε και ερευνούμε τα Θεία Διδάγματα. Ευρισκόμαστε στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 16 έως και 18 της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Ακούμε το ιερό κείμενο. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Τούτο γάρ το θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Με πιο απλά λόγια, πάντοτε χαίρετε, συνεχώς προσεύχεστε, για κάθε τι να ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Ένα από τα ωραιότερα ρήματα προσφυλής μας ακροατέ της ελληνικής γλώσσης είναι και το ρήμα ευχαριστώ. Ίσως πολλές φορές η γλώσσα μας αποδεικνύεται δυσκίνητος ή και παράλυτος όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσει το ρήμα αυτό. Και όταν το χρησιμοποιεί το κάμνει από μια τυπικότητα ή από μια επιφανειακή ευγένεια, με αποτέλεσμα να κινείται η γλώσσα χωρίς καμιά ουσιαστική συμμετοχή της καρδιάς. Πολλές φορές μας ερωτούν «Τι κάνετε» και εμείς από συνήθεια απαντούμε «Καλά, ευχαριστώ του λόγου σας». «Ευχαριστώ πολύ, καλά». Δεχόμαστε ένα τηλεφώνημα γεμάτο ευχές και φιλοφρονήσεις ή παίρνουμε τις ευχετήριες κάρτες και αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε ένα ευχαριστώ. Είμαστε διψασμένοι και μας προσφέρουν ένα ποτήρι δροσερό νερό και εμείς επιστρέφοντας το ποτήρι με ένα πλατή χαμόγελο λέγουμε ένα θερμό ευχαριστώ. Κάποτε βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση και νιώσαμε την ανάγκη κάποιος να μας βοηθήσει και να μας συμπαρασταθεί. Και όταν βρήκαμε τη συμπαράσταση είπαμε πολλά ευχαριστώ. Αυτό το ευχαριστώ μεταξύ μας ακούγεται συχνά πυκνά και κινείται ανάμεσα στην ουσία και στην τυπικότητα. Και είναι πολύ ανθρώπινο όταν κάνουμε κάποιο καλό να θέλουμε να ακούμε κάποιο ευχαριστώ. Και όταν δεν το ακούμε στα χείλη μας ζωγραφίζεται το παράπονο του Χριστού. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 που. Γι' αυτά τα ευχαριστώ ασφαλώς μεταξύ των ανθρώπων. Τι γίνεται όμως με τις σχέσεις των ανθρώπων και με τον Θεό? Αισθάνεται πάντοτε ο άνθρωπος την ανάγκη να ευχαριστεί τον Θεό? Άλλοτε οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να πούνε ένα ευχαριστώ εις τον Θεό και αυτό όταν οι σχέσεις των ευρίσκονται σε μια έξαρση και άλλοτε τον αγνοούν όταν οι σχέσεις των ευρίσκονται σε μια ύφεση. Και είναι αλήθεια πως ο άνθρωπος έχει πολλούς λόγους και πολλές αφορμές να ευχαριστήσει το Θεό. Ο Κύριος χορηγεί πλούσιες τις ευλογίες Του εις τον άνθρωπον. Αυτός είναι ο χορηγός όλων των ευλογιών. Αυτός μας στέλνει τον ήλιο και ζωγονεί ολόκληρο την πλάση. Δεν πρέπει να Του πούμε ένα ευχαριστώ. Ο Θεός μας χαρίζει το οξυγόνο που αναπνέουμε. Δεν πρέπει να Του πούμε ένα ευχαριστώ. Ο Θεός μας χαρίζει τις πηγές των υδάτων που μας δροσίζουν. Δεν πρέπει να Του πούμε ένα ευχαριστώ. Ο Θεός μας χαρίζει με αφθονία όλους τους καρπούς της γης. Δεν πρέπει να Τον ευχαριστήσουμε. Ο Θεός μας χαρίζει την υγεία. Δεν πρέπει να Τον ευχαριστήσουμε. Ο Θεός μας χαρίζει τους γονείς μας, τα παιδιά μας, την οικογένειά μας,
δεν πρέπει να τον ευχαριστήσουμε? Όλοι μας κολυμπούμε στη θάλασσα του ελέους και της ευσπλαχνίας του Θεού. Δεν έχουμε τη δύναμη να κινήσουμε τη γλώσσα μας και με όλη μας την καρδιά να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο πιστός άνθρωπος, ο φωτισμένος χριστιανός, δεν αρκείται προς φιλής μας ακροατέ στη διαπίστωση του πλήθους των υλικών αγαθών, αλλά απολαμβάνοντας τα πνευματικά αγαθά βρίσκει την ευκαιρία να ευχαριστήσει το Θεό που τόσο γενναιόδωρα του τα πρόσφερε. Ο Θεός φώτισε τη σκέψη μας και μας αποκάλυψε ολόκληρη την αλήθεια. Μας χάρισε το Ευαγγέλιο Του, μας άνοιξε τα μάτια, θέρμανε την καρδιά μας, την έλουσε μέσα στα αίματα της σταυρικής του θυσίας. Μας ελευθέρωσε από τα δεσμά της αμαρτίας, μας μίλησε για τον αληθινό μας προορισμό, μας άνοιξε τις πύλες του παραδείσου. Το ευλογημένο χέρι του Θεού μας τοποθέτησε στο χώρο της Εκκλησίας, χαρίζοντας τον καθένα μας την ασφάλεια, τη σιγοριά, το έλεος και τη χάρη του δια των μυστηρίων της Εκκλησίας. Θα ήμασταν ανάλγητοι και αχάριστοι αν μπροστά σε όλα που μας χάρισε ο Θεός δεν είχαμε το θάρρος και τη δύναμη να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και μέχρι εδώ προς φιλής μας ακροατέ, καλώς έχουν τα πράγματα. Όταν όμως έρχονται οι δύσκολες ώρες και τα δυσάρεστα και τα θλιβερά περιστατικά ακολουθούν το ένα το άλλο, τότε τι γίνεται? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ευχαριστεί τον Θεό όταν η θλίψη τον πνίγει, όταν ο πόνος τον συνθλίβει, όταν η οδύνη τον εχμαλωτίζει, όταν το ασίγαστο δάκρυ αυλακώνει το ηλιοκαμένο του πρόσωπο, όταν η καρδιά συνθλίβεται από ένα πλήθος προβλημάτων, όταν η ασθένεια και ο θάνατος προσφυλών προσώπων μεταβάλλουν σε ράκο στον άνθρωπο, πώς είναι δυνατόν να τον ευχαριστεί? Ο χριστιανός γνωρίζει καλά ότι όλα όσα μας δίνει ο Θεός τα δίνει για το καλό μας και από αγάπη για μας. Τίποτε στον κόσμο δεν γίνεται χωρίς να το γνωρίζει και να το θέλει ο Θεός. Οι βουλές του Θεού είναι ανεξιχνίαστες. Πίσω από μια περιπέτεια και ένα θλιβερό γεγονός κρύβεται το χέρι του Θεού. Πίσω από ένα δυσάρεστο περιστατικό αποκαλύπτεται το θέλημα του Θεού και το μήνυμα του ουρανού. Γι' αυτό ο χριστιανός έχει τη δύναμη και τη θέληση να λέγει πάντα ένα ευχαριστώ. Ο ιερός Χρυσόστομος, πορευόμενος στην οδόν της εξορίας εν μέσω βασανισμών και ταλαιπωριών, άφησε την τελευταία του πνοή λέγοντας «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν».

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Λυδία. Ψάλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την θέση μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα η πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς μου. Ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλίασον δε οστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθείας εγκέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληστα θυσίαν έδωκα άνολο καυτόματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης.

Τυρμής, ύψασαν κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψουν εφημάς τα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσίου Αιγίνης, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενείας ημών, έλεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: τον Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρούμ, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου εις Αποστόλου, Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων

παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Λιδία. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

Ο άνθρωπος γενικά και πιο πολύ ο νέος αναζητά τη γνώση, την ποθή. Πόσο χαιρόμαστε όταν μαθαίνουμε κάτι το καινούριο σε οποιοδήποτε πεδίο. Και αυτό γιατί η γνώση έχει άμεση σχέση με την αλήθεια και οδηγεί στην κατάκτηση της αλήθειας. Και η ψυχή μας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την αλήθεια. Το ψέμα, όποιο κι αν είναι, την πνίγει, τη διαφθείρει. Με πόθο και διάθεση λοιπόν, να κατακτήσουμε τις γνώσεις που θα μας προσφέρει η καινούργια χρονιά. Έτσι να αρχίσουμε τη φοίτησή μας στο σχολείο μας, με όρεξη για δουλειά, η οποία οπωσδήποτε θα φέρει πολλούς καρπούς και θα δώσει πολύ χαρά σε εμάς και στους δικούς μας. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι κάθε γνώση και κάθε αλήθεια πηγή και αρχή της έχει το Θεό. Στο Θεό υπάρχουν όλες οι γνώσεις και όλη η αλήθεια. Για να μπορούμε επομένως να αποκτούμε γνώσεις καθαρές και προπαντός την αλήθεια, χρειάζεται εκτός από τη δική μας προσπάθεια μελέτης και προσπάθεια να βρίσκεται η ψυχή μας σε καλή σχέση με το Θεό.

Διπλίας είναι η απόφασή μας στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς. Μελέτη και κόπος απ' τη μια. Καθαρή ψυχή και όσο πιο δυνατή επικοινωνία με τον Χριστό απ' την άλλη. Η απόφαση αυτή θα μας οδηγήσει σε καλή και αληθινή γνώση.

Σίγουρα θα έχεις διαβάσει εκείνο το χαριτωμένο ανέκδοτο. Λένε ότι κάποιος αρχαίος σοφός πήγε στο σκοπευτήριο και στάθηκε ακριβώς στο σημείο του στόχου. «Τι κάνεις εκεί?» του είπαν τρομαγμένοι κάποιοι, προβλέποντας τον τρομερό κίνδυνο. Εκείνος τους απάντησε ήρεμα. «Εδώ είμαι πιο ασφαλισμένος». Ο έξυπνος υπαινιγμός του έδειχνε ότι οι σκοπευτές ήταν αδέκτες.

0: Με την αρχή της σχολικής χρονιάς, τα μαθητικά νιάτα έχουν ξεκαθαρισμένο μπρος τους τον στόχο τους. Παίρνουν αποφάσεις, πλάθουν όνειρα, κάνουν υπολογισμούς. Γεμίζουν ενθουσιασμό για αυτόν. Μόρφωση, πρόοδος, ήθος, άριστα. Θα κάνουν το παν να τα πετύχουν. Όμως, σιγά σιγά, θαμπώνει στα μάτια τους ο στόχος. Ξεχνιέται, χάνεται. Και η διάθεσή τους, και η βούλησή τους, ρίχνει το βέλος της όπου αλλού, εκτός από τον στόχο. Άλλοι στόχοι τώρα, μακρινοί, χαμηλοί, ανάξιοι σημαδεύονται από τα χέρια τους, από την καρδιά τους.
1: Ο στόχος σου έχει σταθεί μπροστά του με σοβαρή σκέψη, με ετήσιο βλέμμα, με γερή θέληση. Μόρφωση, πρόοδος, άριστα. Και προπαντός, ήθος, δυνατός χαρακτήρας, σταθερότητα. Στις χριστιανικές αρχές. Τούτος είναι ο μεγάλος στόχος των μαθητικών σου χρόνων. Αυτό σε περιμένει ικανό και επιδέξιο σκοπευτή. Από την αρχή της χρονιάς ως το τέλος. Μην αφήνεις άλλα στοιχεία, μακρινά, χαμηλά, ανάξια, να σου τραβούν την προσοχή, να σου εχμαλωτίζουν την αντοχή, να σου μεταστρέφουν τη θέληση. Ο στόχος σου είναι υψηλός. Μην αστοχήσεις ποτέ.

Ένας καινούργιος δρόμος ξανανοίγεται μπροστά μου. Ένας δρόμος που με καλεί μαζί με χιλιάδες άλλους νέους στο ευγενικό τόλμημα της προσπάθειας, στο νέο στίβο του Λυκείου, για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Το όνειρο της μελλοντικής μου καταξίωσης, που φαντάζει στο νου σαν ένα απόμακρο γλυκό χάραμα, όσο και αν απαιτεί τώρα ένα εντονότερο αγώνα, με γεμίζει με ελπίδα και αισιόδοξη προσμονή. Ελπίδα που δεν οφείλεται τόσο στην φροντιστηριακή προετοιμασία, όσο στην βεβαιότητα ότι μια άλλη παρουσία, η θεϊκή, θα συνοδεύει και τούτη τη χρονιά την πορεία μου. Ούτε πάλι θέλω το κυνηγητό της γνώσης να απορροφήσει όλο μου το είναι. Όχι, θέλω να ζήσω τη νέα χρονιά και την άλλη διάσταση της μαθητικής ζωής, του αγώνα και της δημιουργίας στο στίβο της αρετής, που δίνει πάλι στον άνθρωπο δώρα και βραβεία πολύτιμα, καρπούς της ουράνιας σοφίας.

Σίγουρα και στον έναν και στον άλλον Στίβο η άθληση θα είναι δρόμος μετεμποδίων, δυσκολίες ποικίλες, συνηθισμένες και απρόβλεπτες με περιμένουν. Όχι όμως χωρίς συμπαραστάτες. Άλλοτε με τους γονείς, άλλοτε με τους καθηγητές ή με τους συμμαθητές και όλα τα φιλικά πρόσωπα θα μοιράζεται το βάρος, θα εξομαλύνονται τα προβλήματα.

Οι γύρω μου κάποτε αδυνατούν να με βοηθήσουν. Η φωνή του Ιησού Χριστού που καθησύχασε το αγριεμένο κύμα με τον παντοδύναμο λόγο του θα ψιθυρίζει και στη δική μου αδύναμη ψυχή. Μη φοβάσαι.

Στο τέλος της ημέρας, η ψυχή μου, τονωμένη από την αίσθηση μιας άλλης παντοδύναμης παρουσίας μέσα μου και γύρω μου, μυστικά τον παρακαλεί να τον έχει μόνιμα συντροφιά στους ωραίους υψηλούς στόχους της νέας σχολικής χρονιάς. Καλή μου επιτυχία!

μπορείς να κάνεις για να μάθεις πιο εύκολα και πιο ευχάριστα ένα μάθημα? Τι μπορείς να κάνεις? Πρώτα-πρώτα, μην πανικοβληθείς από τη σκέψη «Ωχ, πώς θα το μάθω?». Η αισιοδοξία στην όποια δουλειά μας και στη σπουδή μας είναι πρωταρχικός παράγοντας επιτυχίας. Πες λοιπόν, είμαι κι εγώ μέσα στο 1 εκατομμύριο μαθητών της πατρίδας μου που μελετάμε και ετοιμαζόμαστε για τη ζωή. Στη συνέχεια, προσπάθησε να εξασφαλίσεις ησυχία γύρω σου από δυνατές συζητήσεις, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις. Σου λέω προσπάθησε, γιατί κάποτε αυτή η ησυχία του περιβάλλοντος είναι αδύνατη. Και τότε, χωρίς να χάσεις την ψυχική σου ηρεμία, θα υποταχθείς στις συνθήκες που σου δίνει ο Θεός. Αρχίζεις να μελετάς, κάνοντας πρώτα με ευλάβεια το σταυρό σου και έχοντας όσο μπορείς συγκεντρωμένη τη σκέψη σου στο συγκεκριμένο μάθημα. Κάνε απλή ανάγνωση, υπογραμμίζοντας σύντομα με χρωματιστό μολύβι ό,τι εσύ νομίζεις σπουδαίο. Παραδείγματος χάριν όνομα, χρονολογία, τύπο, και προσπαθώντας να καταλάβεις τα δύσκολα σημεία. Σαν τελειώσεις, αρχίζεις μια δεύτερη φορά, κοιτάζοντας όμως τώρα περισσότερο τις υπογραμμισμένες λέξεις. Ποτέ μην προσπαθήσεις να μάθεις μηχανικά, παπαγαλίζοντας όπως λέμε το μάθημα. Κοπιάζεις άδικα. Η μηχανική απομνημόνευση είναι μόνο για το σήμερα, καθόλου για το αύριο, καθόλου για τη ζωή. Αλλά και ο δεύτερος τρόπος απομνημόνευσης, που είναι κάποιοι πρακτικοί συνδυασμοί, δεν προσφέρεται για τη μελέτη μας, γιατί δεν έχει ευρύτητα, δηλαδή δεν γίνονται σε όλα τα μαθήματα πετυχημένοι συνδυασμοί. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις με ευκολία και διάρκεια είναι η λεγόμενη κριτική απομνημόνευση. Μελετάς και καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις και συγκρίνεις. Συγκρίνεις και βγάζεις συμπεράσματα. Και αυτά τα συμπεράσματα που είναι προσωπικός σου κόπος, τα τακτοποιείς στη σκέψη σου και τα έχεις για πάντα δικά σου. Χρειάζεται, αν δεν τον έχεις, να τον καλλιεργήσεις αυτόν τον τρόπο μελέτης. Να προσέχεις δηλαδή στις έννοιες και όχι στις λέξεις. Από αυτή την κριτική μνήμη προέρχεται η σταθερή, η γόνιμη, η δημιουργική μάθηση. Αυτή η μνήμη αναδεικνύει τους αληθινά μορφωμένους ανθρώπους. Λοιπόν, ήδη έχεις κάνει 2 αναγνώσεις του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Μια τρίτη ματιά θα σε βεβαιώσει ότι το έμαθες. Άφησέ το τώρα και ασχολήσου με άλλο μάθημα, κατά τον ίδιο τρόπο. Το βράδυ, ρίξε πάλι μια ματιά σε όλα τα μαθήματά σου, ιδιαίτερα στα μαθήματα μνήμης, όπως είναι τα θρησκευτικά, η ιστορία, η ψυχολογία, η γεωγραφία. Για ποιο λόγο? Γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας συμπληρώνεται στη συνείδησή μας η διαδικασία της μάθησης. Και όταν το πρωί ανοίξουμε το βιβλίο με καθαρό μυαλό, το ξέρουμε νεράκι το μάθημά μας. Αυτά είναι τα θαυμάσια του Θεού στο μυαλό μας, παιδιά. Φύγε τώρα για το σχολείο σου χαρούμενος. Καλό μάθημα!

Φίλοι μας, κοντά σας ο ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης, συνοδεία Ισοκρατήματος.